0: FM 93.4.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Plus FM 93.4.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: ώρα είναι 6.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πριμπό. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα εντός 10 ημερών. Θα απαιτούνται το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενικής κατάστασης. Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του επιβατηγού οχηματογού πλοίου νήσου Σάμος, καθώς κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά, δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Αυτή την ώρα το πλοίο κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά και μεταφέρει 995 επιβάτες, 156 οχήματα και 47 φορτηγά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική, θα βρίσκονται σε red code για εκδήλωση φωτιάς. Τα ισχυρά μελτέμια, σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας και τις υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε εξέλιξη, αλλά χωρίς να απειλείται κατοικημένη περιοχή, η πυρκαγιά σε πυκνό δάσος στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, ξηρασία και εκτεταμένες πυρκαγιές σε ολόκληρη την περιοχή επέτειναν το πρόβλημα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Ενώ νέα ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται και στις θάλασσες, καθώς η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε στους 20,9 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα. Η παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλου, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου, με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού, καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα αφημί. Άμεση ήταν η απάντηση της Ελλάδας σε τριμερή αμυντική προσέγγιση ανάμεσα στη Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, με την ελληνική πλευρά να μεταβάλει άρδιν το πλαίσιο της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στο Ριάντ. Μέχρι πρώτης παραμονή της πυροβολαρχίας αξιολογούνταν σε αιτήσια βάση μέσα από ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στρατηγικής συνεννόησης. Ωστόσο, με τα νέα δεδομένα, η Αθήνα αυστηροποιεί πλέον τη στάση της σε μηνιαία επαναξιολόγηση της παρουσίας της στοιχείας των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία. Σε ηλικία 74 ετών πέθανε χθες ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ιδιαίτερα αγαπητός για τις εμφανίσεις του σε θεατρικές παραστάσεις αλλά και για τις ερμηνείες του σε κινηματογραφικές επιτυχίες. Αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, όπου και κατέληξε. Στη διεθνή ενημέρωση, κατευθυνόμενες βόμβες που έριξαν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη τις πρώτες πρωινές ώρες έπληξαν την περιοχή Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι. Στα αθλητικά, οι παίκτες της Μπενφίκα υποκλήθηκαν στις άδειες εξαιτίας τιμωρίας εξέδρες του Λουζ πριν από το παιχνίδι με την Ακαδέμικο για την πρώτη αγωνιστική του Πορτοκαλικού Πρωταθλήματος, ενώ έξω από το γήπεδο βρίσκονταν χιλιάδες φίλοι της ομάδας τους. Η Σλοβενία, αντίπαλος της Εθνικής Παίδων στη φάση των 16 του Eurobasket Under 16. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
4: Λοιπόν, ναυτικός είμαι. Άκου να δείτε, φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, ας πούμε, στο πλοίο που είμαι, ας πούμε. Ο οποίος δεξιός μεν είναι από τους ανθρώπους όμως που μπορεί να κουβεντιάσει μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλος πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τη μαλάκια στην αυτή κτλ. Λοιπόν. Και του την είπα τη γνώμη μου, όπως καταλαβαίνεις. Το ίδιο απόγευμα συζητούσε με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, ας πούμε, κτλ. Να βγάλουν πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει μεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε τις αχαζός, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά ριζωμένος ο ραγιαδισμός. Δεν είναι αστεία.
5: Παλιό.
4: Αυτό. Κάνα Νόμπελ ειρήνης, έχεις πρόχειρο να δώσουμε.
5: Στον Τραμπ τώρα, όταν ολοκληρώθηκε η ειρηνευτική διαδικασία.
6: Kissing my ass.
5: Έλα που είναι μαλλό μου.
6: Έλα μου.
5: Στο ποιοτικό σου αρκούδο είμαι, τι κάνει.
6: Έλα μίσα.
5: Μια χαρά, λοιπόν.
6: Τι μια χαρά, δεν σε ρώτησα.
5: Έλα.
6: Τι θες, ρε.
5: Τι θέλω εσένα, μανάρι μου, αλλά δεν μου κάθεσαι. Δεν μου
6: λέγε.
5: Λέω τι να σε κάνω. Άκουσα λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχει εμπλοκή η Ελλάδα στον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μια δήλωση που λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα εθνική ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω κάτι τέτοιο μου θύμισε.
6: Ναι, ναι.
7: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω. Είναι ντροπή.
5: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφήσει και ενοχλήθηκε η άλλη η Σαύρα.
6: Σα παρακαλώ.
5: Βέβαια.
6: Σα παρακαλώ, είναι συμπαθητικά έρπετα.
8: Γιατί ο κάθε αριστερό, ο κάθε κομμουνιστή μπορεί να βγαίνει με αφήσει όπω ναι. Αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, δεν απογορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
5: Μωρή Σαύρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ. Μήπω γουστέρει κανένα κνήτη, μήπω γουστέρει κουκουέ.
6: Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη και υπάρχει αποθυμένο.
5: Κάτι τέτοιο γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστέρει κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή τη έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει τον αντικομουνισμό. Αυτό ναι. Πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίση πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με του χρυσαυγίτε. Τι εφετία και μαλακίε, ο Μελιγαλά εκεί είναι ρε παιδιά. Δείχτε του μέσα μα και ηρεμήσουμε.
6: Αυτό προφανώ, γιατί πιάνω και θέσει φυλακέ.
5: Ναι, και του πληρύνει οι Έλληνε φορολογούμενοι. Μελιγαλά εκεί είναι. Εκτελεστικό απόσπασμα εκεί είναι.
6: Και ό,τι κι αν είπαμε, Μελιγάλα, ξέρει.
5: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
9: Γεια σας, Αποστολή.
6: Γεια.
9: Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
5: Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς.
9: Δηλαδή, τι είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι. Επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ε.
6: Ναι, πολύ καλό.
5: Σήμερα, με ακούτε.
6: Ναι, ναι.
5: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκι. Ζείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι στάση έχει πιάσει με το Μητσοτάκι. Πες μου, από αυτό γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο.
6: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστοι. Αυτό μας έχει πιάσει.
5: Αυτό, μα.
6: Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
5: Βλέπω την αχαριστία του κουκουέ. Ειδικά εσάς που στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω, τι άλλο ζητάνε. Ρε, ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο Άδωνης, ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
5: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, αυτό παρακαλώ.
6: Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι.
5: Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις. Είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό.
6: Ναι. Παρακαλώ.
5: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
5: Καλά είσαι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά για τους υποκριτές της πολιτικής των αστών και των διαφόρων παρατρεχάμενων. Το 22, όποιος διαβάζει ιστορία, θα διαβάσει και θα δει ότι το νέο κομμουνιστικό κόμμα έχει αντιδράσει στην επέμβαση προς την Τουρκία, προς την παράλια της Μήνης κτλ. Και κατηγορήθηκε μάλιστα ότι δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε πατριώτες κτλ. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε δίκιο. Γιατί δεν πηγαίναμε εκεί πέρα να ελευθερώσουμε. Πηγαίναμε σαν στρατός κατοχής υπό την εντολή της Αντάν. Αυτό το θέμα. Και επειδή τις βλέπω τώρα ότι όλοι κόπτονται και κατηγορούν τους κομμουνιστές οι οποίοι στην ουσία στην πράξη έχουν δώσει τη ζωή τους για τέτοια θέματα, κατηγορούν πολύ εύκολα και δεν σκέφτονται ότι πού πάμε να υποστηρίξουμε, ποιο είναι τον Κυπριακό λαό, μας δουλεύουν τώρα. Πάμε να υποστηρίξουμε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Από εκεί και μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει αμέτη Μουχαμέτη να γίνουν αφεντικά στο Ιράν, στη θέση των άλλων αφεντικών, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι μουλάδες, σε ίσα το κομμουνιστικό κόμμα Ιράν. Είναι αντίθετο και ενάντια σε αυτό το καθεστώς και έρχομαστε τώρα στο θέμα το δικό μας. Γιατί κουφάλες αντιδράτε έτσι και κατηγοράτε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποδείξει τις πράγμασι ότι είναι και πατριωτικό και παίρνει και σωστές αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να μπούμε όλοι στη θέση των γουρουνιών αυτό που σκάβουν για να ζητήσουν τη βοήθεια της βρονιάς του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι κύριε κουφάλες, δεν θα πάρουμε.
11: Αποστόλη, μωρό μου, καλησπέρα.
6: Όπα.
12: Μωρό μου, καλησπέρα.
11: Όπα, λέμε όταν χορεύουμε. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
6: Να το.
12: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
11: Ο αναρχοάπλητος της καρδιάς σου είμαι.
6: Ποιος από όλους.
11: Ένας είναι ο αναρχοάπλητος που γουστάρει τον Άδωνη. Πηγιά μου στον Άδωνη.
6: Παπαϊδίασα τώρα, έλα, γεια.
10: Σύγχαμα. Ας πούμε να
5: φίλε μου,
6: παρακαλώ.
5: Αποστόλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Τερέζα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σε αποκαλώ φίλο μου, γιατί έτσι το νιώθω κάθε μέρα που σας ακούω. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μόνο που σας ενημερώνομαι και ευτυχώς που υπάρχετε και μας ενημερώνετε κανονικά. Και μας κάνετε και γελάτε με όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Και συνεχίστε, ρε φίλε.
6: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
5: Εντάξει.
13: Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
6: Ο ίδιος είμαι.
13: Έλα, βρε Αποστόλη. Εγώ είμαι η Λαθρέα.
6: Ποια Λαθρέα? Εσύ είσαι?
13: Εγώ από την Ευρωκόμπη.
6: Δεν τρέπεσαι, μωρή, που θα κάνεις εμπόριο.
13: Μη ήρθε το κούριο με όπλα.
6: Να, μωρή, δεν τρέπεσαι.
13: Έλα, πάρε την κόρη μου την έξυπνη.
6: Αυτή το έκανε.
14: Αποστόλη.
6: Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανε στη μάνα σου.
14: Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε στις δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα.
6: Τι νοείς, τι σκάσαμε εμείς? Εσύ δεν το έστησες στη μάνα σου?
14: Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενα τις απαντήσεις που θα
6: έστησε. Α, λυπάμαι.
14: Και εγώ, η αλήθεια είναι, τον άφησε πίσω τον Παύλο Εσκομπάρη, μαμά μου. Δεν είναι τίποτα.
6: Τίποτα, παιδί μου, άσε με τώρα.
15: Έλα, φίλε Απόστολε, είσαι καλά?
6: Έλα, είμαι καλά.
15: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαίρομαστε πολύ που ακούμε φωνές λογικής όπως της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Γεωργιάδη.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέγκη.
15: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταδίδετε τη γνώση τους, την εμπειρία τους και τη λογικότητά τους.
6: Να είστε καλά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα τα χάνατε όλα αυτά.
8: Πάμε και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα.
15: Δεν θα μαθαίναμε τίποτα.
6: Ορίστε, τα βλέπεις τώρα, χρωστάς.
15: Λοιπόν. Πήρα, για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στην εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις.
6: Α, μάλιστα.
15: Εντάξει.
6: Τέτοια κουφαλές. Yeah.
16: Πες τα μωρικά βλα. Δηλαδή αφήστε τον Κουτσούμπα για την Κούβα.
8: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως ναι. Αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το Κουκουέ να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
16: Έλεος, πες τα ρε κάβλα.
6: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
16: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο Κουτσούμπα στην αφήσα δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνος σου και ο Χαρίτσης είναι μόνος σου και ο Κασελάκης είναι μόνος του και ο Τσίπρας είναι μόνος του και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνη.
6: Ας κάνω μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το.
16: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
6: Στο στρατό?
16: Ναι, στο Λουλαμό, συντηρήσεως.
6: Όπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά. Για να κρύβεις την είσοδο.
16: Τέλος πάντων, μέσα στο Λουλαμό, στο που ήμουν
6: αστυνομικό. Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
16: Πρόσεξε στην 115 και.
6: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
16: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητήρι έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. Εντάξει, λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμάτο διοικητή είχαμε.
6: Συγχαρητήρια για την παρτούζα.
16: Τέρμα, και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε ήρθε και μας λέει μπράβο ρε μάγκες. Προσέξτε, μην ξανακάνετε τίποτα, λέει, και μας πιάσουμε. Λοιπόν, κατάλαβες Κουτσούμπα, άκουσε να δεις αγόρι μου.
6: Μυστήρια μου τα λες.
16: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει, αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας. Και μόνος σου ξέρεις τι κάνεις. Έτσι.
6: Εσύ κι αν ξέρεις.
16: Κάτσε, μα κάνει πελάτη και περιμένει. Λοιπόν, να σου
6: ντροπή.
16: Γρήγορα, να σου πω.
6: Θα σε ξεπροστιάσω την πελάτη.
16: Κάτσε να σου πω γρήγορα. Και από την Κύπρο, Ελλάδα, πόσο κάνει το εισιτήριο? 300 ευρώ.
6: Καλά είναι.
16: 300 ευρώ.
17: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει. Από την Κύπρο έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πέρσι είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί.
16: Ρε Βασιλάκη Καΐλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκη Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για μπήκε ο πελάτης, για.
18: Καλησπέρα από το Δήμο.
6: Καλησπέρα, φίλε.
18: Ανταπόκριση σήμερα από το θετικό. Οριστικά οι Ναζί της Αυγής είναι ένοχοι. Τώρα από και πέρα οι τιμές.
6: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώς. Πίστευε κάποιος ότι δεν είναι.
18: Εννοείται.
6: Ήταν κάποιος που έλεγε μήπως δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπως δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
18: Ευτυχώς που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τις ποινές τους. Γιατί πολλοί από αυτούς φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτούς κάποιες ποινές. Εγώ εκείνο που θέλω να αναφερθώ. Αυτό είναι στην μάνα μας, στη Μάγδα μας. Είναι δήλωσή της μπροστά στις κάμερες μετά το τέλος της απόδοσης της απόφασης. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ροήδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό τελικά να βγει οριστική απόφαση για τις δολοφόνους του παιδιού της. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο της δήλωσής της που είπε δεν θέλω να τους ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα 5 χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά μες στο δικαστήριο αυτή η μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε.
19: Φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
18: Να τις δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμείς δεν θα τους ξαναδούμε μπροστά μας. Ή όπου τους βλέπουμε θα τους βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, σαν λαγούμια τους, η αποστολή. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μας λένε για αισιόδοξα πράγματα, σας τα λένε οι άλλοι οι ακροατές και τα ακούω κι εγώ.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.
20: Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή. Σε κόκκινο συναγερμό 7 περιοχές της χώρας. Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών ανέμων έως 9 μποφόρ. Πάνω από 400 φωτιές ξέσπασαν σε 10 μέρες. Από αμέλεια το 90% των περιστατικών. Ακίνητα. Ράλι στις τιμές αγοράς έως 30,6% και στα ενίκια έως 32,2%. Ο χάρτης της Αττικής. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
21: Μιχάλης από ταξί.
6: Γεια σου Μιχάλη.
21: Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Το λέγε το πρωί ο Σκουρής. Τι έχει πάρει, αν μην πω έχω και πελάτες μέσα, ας έχει ρίξει τα ούμπαλα.
6: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι πως είχε καθιστός, είναι πολλά.
21: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις παπαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Να λέει παπαρολογίες.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
21: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
6: Α, ωραία.
21: Λόγω εγώ ποινικού μητρώ, που είχα δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφαγισμένα σε επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
22: Καλημέρα, Ευστάθιος.
6: Καλημέρα, Στάθη.
22: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
6: Το θεάριστο έργο μας, θα λέγατε.
22: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, Πολάκη. Για να έχουν οι δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Α, χαθούνε αυτοί. Πάει ο...
6: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξης, να τα λέμε όλα.
22: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε.
6: Τι λέει ρε παιδί, Θρασίβουλας, ε. Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
23: Αποστολή.
6: Έλα.
23: Έχω να σου κάνω ένα παράπονο.
6: Άντε κάνε, δεν βαριέσαι.
23: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου δύο φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
6: Η άλλη βρήκε όμως.
23: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω τρίτη φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
6: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω, όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι.
23: Πόσες τρεις πίτσες είναι μία δώρο. Στις τρεις παραστάσεις θα μας δώσεις μία πίτσα δώρο.
6: Ναι.
23: Αλλά πίτσα, πώς βάζει την Πακογιάννη που λέει την πίτσα.
24: Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
6: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι. Έγινε.
23: Αποστόλη.
6: Έλα.
23: Λάρισα, πότε θα έρθεις να βρω κι εγώ γαμπρό.
6: Ήρθε μωρή Λάρισα.
23: Πότε μωρή ήσουν εδώ.
6: Πριν τα Χριστούγεννα.
23: Άιτε, θα
6: πάει του χρόνου τώρα, θέλει. Πάει ο γαμπρός.
23: Θέλω κι εγώ γαμπρό, να ξέρεις.
6: Τώρα πάει
23: χρόνο. Αυτό. Θα περιμένω ένα χρόνο.
6: Κρατήσ' τώρα, τι είναι, τόσο χρόνια περίμενες, άλλο ένα.
23: Άρα, Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω.
25: Τόλι, έπιασα ρε φίλε.
6: Ναι, ναι.
25: Καλησπέρα, από Βόλο, ο driver είμαι, έχω καιρό να σε πάρω.
6: Okay.
25: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
26: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδιά.
10: Δεν έχεις...
26: Αυτοί με μια σφαλιά δεν θα
10: έχουν. Δεν είναι.
25: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονοι και σαριανοί. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σαριανή όλο αυτό.
6: Εντάξει, τηρούμε το αναλογιών θα λέγαμε.
25: Ναι ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έπαιναν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλε να τον μαλώσει ο υπουργός. Είμαστε σοβαροί.
6: Ο συνταγματάρχης σας, παρακαλώ πολύ.
25: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι δεν ήταν. Οι δρομιάριδες να πούμε.
27: Έλα.
6: Έλα.
27: Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανικοί Ισραηλινοί. Τον κάνανε Άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε από ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά.
6: Ναι.
27: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάτια. Τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει.
6: Τι.
27: Τίποτα. Τζάμπα κόπος. Τον κάνανε ήρωα.
28: Αποστολή.
6: Ναι, ναι.
28: Φίλτατε. Σπηλιά μου, τρελέ, τι κάνεις, πώς είσαι.
6: Καλά.
28: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβεις για ένα ραντεβού που έψαχνες.
6: Όπα.
28: Είδες.
6: Να το, άμεσος.
28: Άρα με θυμήθηκες. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθείς.
6: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
28: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
6: Α, είσαι από τη Λάρισα.
28: Έτσι, μπράβο.
6: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
28: Θα προλάβεις ή θα μας ρίξουν τίποτα.
6: Πού καλέ στη Λάρισα. Ποιο θα ρίξει στη Λάρισα, είναι δυνατόν. Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
28: Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
6: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
28: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.
0: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Απόστολε, εσύ.
6: Ναι, ποιο, εγώ.
0: Είμαι ο Θανάσης, τον Παντεράκη από το Γάλλο.
6: Έλα, τώρα σε κατάλαβα.
0: Καταρχάς, ο Μαρκόνι έχει να βγει πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί.
6: Είναι στενάχωρο αυτό. Λες να τον πήρανε τα UFO, μπορεί. Ήταν η ώρα του, ξέρω εγώ.
0: Κύριε Λέισον, ένα άλλο.
6: Πού κολλάει και πιστεύουν και τα UFO.
0: Εμείς δεν έχουμε να φορέσουμε βρακιά, οι ανάπηροι.
6: Ναι, αλλά το χιτόνιο θα σου έρθει την ώρα που χρειάζεται. Άμα πρέπει να πολεμήσει, ανάπηρο, ξανάπηρο, δεν κατάλαβα. Ή θα πας κατευθείαν στις παρελάσεις. Τι να σε κάνω τώρα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε.
6: Και εμείς τι είμαστε, μαλάκες, επειδή περπατάμε δηλαδή να πολεμήσουμε. Όχι, αγάπη μου.
0: Πάρτο όπως θέλεις, όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό.
6: Να πας στην κουζίνα.
0: Ναι, ακριβώς.
6: Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως είναι λογικό. Πούμε και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος, πού θα πάω. Θα με τόπιστε.
0: Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου.
6: Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει. Hello Siri.
0: Hello Siri, οκ, okay. Πες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός. Καλημέρα.
6: Νόστιμος είμαι, έλα, γεια.
4: Αποστόλη μου.
6: Έλα.
4: Μωρό μου.
6: Οπα.
4: Αχ, πολύ συγκινήθηκα που σε άκουσα. Πρέπει να κλείσω, ταράχτηκα τώρα, μωρό μου.
6: Και τι πήρες μπορεί για να κλείσεις.
4: Αγάπη μου, φιλάκια.
6: Αυτό ήταν, έλεγε.
5: Έλα ρε.
6: Έλα.
5: Ρε μαλάκα, πώς έπιασα τελευταία στιγμή εκεί που έβριζα.
6: Όπα, Αποστόλης.
5: Γιατί δεν πιάνει τον Bluetooth. Α, σου πω ρε μαλάκα.
6: Αποστόλης.
5: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών, ρε μαλάκα. Οι κομμουνιστές, οι προγονείς σας, θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ντροπή για σας. Τι είπε ρε μαλάκα το κόμμα σας. Ότι να έρθουνε τα πλοία πίσω, να μην υποστηρίξουμε την Κύπρο. Δεν τρέπεστε ρε λίγο, ρε μαλάκα. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Αυτά που λέτε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας, δεν τρέπεστε λίγο.
6: Αχ, τι τραβάω, γιατί.
5: Είσαστε ντροπή των κομμουνιστών, τουλάχιστον αυτοί ήταν λεβέντες, πολεμήσανε για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική. Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο.
6: Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά ναι. Γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος.
5: Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον drone δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε.
6: Ήτανε βρετανικό έδαφος.
5: Ήταν βρετανικό έδαφος, ε. Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Τι οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω είναι λεβέντες και τους πάντα τους άμαθα και τους θυμώ για αυτό που έχουν προσφέρει τη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν
6: και ψηφίσεις κουκουέ στις επόμενες,
5: Όχι ρε αδερφέ, δεν ρε πλάκα, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα, ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού, από ελληνικό έδαφος. Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Ή στην ντροπή ρε μαλάκα των κομμουνιστών. Η ντροπή σας ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε γεια, αϊ γαμπής.
6: Άμα αγαπάς όμως, έλα γεια.
7: Έλα βρε Αποστόλη μου.
6: Έλα, τι έγινε.
7: Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και.
6: Α, αγχώθηκες, ε. Τι ώρα παίρνεις το παιδί.
7: Θα χάσει Βενετσία Βελόνα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία.
6: Έλα μωρέ, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα σιγά. Και αν δεν πάει στο δικό σου, σε ένα σπίτι θα πάει.
7: Εντάξει, τα 5 μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Να σου πω.
6: Ας πάει στην εκκλησία να το καθοδηγήσουν.
7: Συνεχίζω στη δικιά μου μαλακία.
6: Δεν σ' άρεσε αυτό.
7: Λοιπόν, εχθές ο τελευταίος γυμναστηριακός ήταν που σου έλεγε κάτι μαλακίες για το Ιράν να πάει που του σώσουν, πήγαν να σώσουν.
6: Πιθανολογώ πως ναι, όταν μου λες μαλακίες, πιθανολογώ γυμναστηριακός, ναι.
7: Πήγανε να σώσουν τις γυναίκες με τις μπούρκες, τις κακομοίρες και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω 3 πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένας λαός δεν σώζεται από τους άλλους μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικός λαός, ας πούμε, πως δεν σώθηκε ποτέ. Β. Να πάει να γαμπηθεί, γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια, εντάξει. Να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα.
6: Μάλιστα. Αυστηρούλα.
7: Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια. Έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση. Ποιο θα πάει να του εκπολιτήσει. Το μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα.
6: Πολύ τσαμπουκαλούμε πήρε σήμερα και μ' αρέσει.
7: Ναι. Σ' αγαπώ. Φυλάκι.
6: Όχι, το γουστάρω.
7: Το μικρό τώρα.
6: Ναι, να πας να προλάβεις το παιδί, ναι.
9: Έλα
6: Μαρή.
9: Πήγα να σου πω ότι έχω ξενερώσει, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό. Θα σου πάρω λίγο πριν το καλοκαίρι.
6: Α, έχεις βγάλει προγραμματισμό, γιατί?
9: Γιατί ακούσα τυχαία, γιατί βαριόμουν στο σπίτι διάφορες ώρες του λαού που σε πέρανε οι άλλες γκομές και σου λέγανε πόσο καλά είστε και κάτι τέτοια.
6: Και ζήλεψες, δούλεψε τελικά.
9: Ξενέρωσα.
6: Έπιασε. Α, έπιασε το κόλπο.
9: Ξενέρωσα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό και εντάξει, δεν μ' αρέσει η τροπή αυτή. Και ούτως ή αλλιώς εγώ θέλω εσένα, όχι όλο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό πήρα να σου πω, θα σ' ακούω.
6: Αυτό είμαι εγώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα. Ντάξει. Με θες όπως είμαι ή θες να με αλλάξεις?
9: Δεν θέλω να σε αλλάξω, εννοείται, για κανένα λόγο. Αλλά θα μου δώσει αυτό που θέλω, αλλιώς το άλλο δεν μου αρέσει.
6: Οπα.
9: Δεν είμαι τέτοια.
6: Μ' αρέσει που είσαι απαιτητικιά.
9: Δεν θα παίξω το ρόλο.
6: Κρίμα.
9: Ναι, ρε,
6: κρίμα και μ' αρέσει το role playing.
9: Εντάξει, έλα να το κάνουμε τότε.
6: Οπα. Να δεν το περίμενα έτσι απότομα.
9: Σ' αγαπώ πολύ και να ξέρεις θα σ' ακούω και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις παραστάσεις συνεχώς και δεν σταματάς.
6: Να σε καλά και εσύ καλή ζωή εύχομαι.
9: Σιγά μωρέ.
6: Μα τέτοια που μου λες.
9: Πώς θα σε ξαναπάρω.
6: Καλά να περνάς.
9: Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου.
8: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψαν απότομα, τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβολιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα βέβαια 90 μοιρές, αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο.
6: Τι?
8: Που ήταν, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα.
6: Του ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα.
8: Ήταν λάδι, ναι, θα το αναλύσω.
6: Δεν θέλω, μην το αναλύσεις, ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα, γεια.
11: Αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης.
6: Ναι.
12: Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει.
13: Θα φέρω κομμουνισμό σε λάθος.
12: Το νούμερο. Δεν σας άκουσα.
13: Θα φέρω κομμουνισμό σε λάθος αυξήσει.
11: Καλά σου λέει ρε Σιδέρη ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό αγόρι. Μπορείς στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να του το αποδείξουμε. Γι' αυτό βρίσκει πάτημα ο Άδωνης. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις αγορίνα μου, τι να πω.
14: Έλα ρε Αποστολή.
6: Έλα.
14: Ρε φίλε, προσπαθώ να σε πάρω μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου πρώτα στην εκπομπή σας. Η στάση που έχετε κρατήσει τώρα στον πόλεμο του Ιράν είναι καταπληκτική. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στο Κουκουέ και στο Ρουβίκονα πάλι για αυτή την καταπληκτική στάση που έχουν κρατήσει. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών και αναρχικών, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρούνε αχ, δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες στο Ιράν για να νομιμοποιήσουν την εισβολή των φασιστών, των Αμερικάνων και των Εβραίων και κάθονται και κοιτάνε και δεν βλέπουν σωστό ότι ποιος έχει το δίκιο. Το αυτή τη στιγμή είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την κυβέρνηση του Ιράν. Το Ιράν δέχεται υπεριαλιστικό πόλεμο και πρέπει να στηρίξουμε το Ιράν. Και αυτό που με φοβίζει και με δικαιώνει βέβαια κιόλας είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή σε γυναίκες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, κοπέλες από τον αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαός, κανείς δεν τους λυπάται, κανείς δεν τους συμπαθεί, κανείς δεν τους βλέπει σαν λαό, τους βλέπουμε σαν σιωνιστές που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο και να σκοτώσουν τους αθώους από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την Κούβα, είμαστε με την Βενεζουέλα, χωρίς ναι μεν αλλά. Και συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς και στο Κουκουέ και στο Κουτσούμπα και στα παιδιά του Ρουβίκονα για την άψογη στάση που κρατήσανε. Και σκατά σε κάθε εισαποστάκι και ναι, αλλά οι γυναικούλες, αλλά το ένα το άλλο. Και το τελευταίο, όλοι αυτοί που μιλάνε για τις γυναίκες στο Ιράν που έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα, γιατί δεν λένε για τις γυναίκες στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και σε όλα αυτά τα κράτη που είναι φίλοι συμμάχοι των Αμερικάνων.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Αποστόλη μου.
6: Έλα μου.
15: Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Ειλικρινά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζει ότι πριν να μας στείλει αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις, εμείς ζούσαμε πάνω στα δέντρα.
13: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του αχυλίου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου εντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή.
15: Δεν κάναμε εξετάσεις, δεν κάναμε.
6: Μην μπερδεύεστε, απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που τον ψηφίζουν. Οπότε η απάντηση είναι ναι, πιθανό να ζούσαν πάνω στα δέντρα.
15: Δεν κάναμε τεστ.
6: Δεν ξέρω τι κάνατε, αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν Γεωργιάδη.
15: Μα δεν κάναμε.
6: Βάλτε το στο μυαλό σας, κρατήστε το υπόψη σας αυτό.
15: Μα τι άλλο θα ακούσουμε ρε, να σου πω κάτι. Αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν και αυτές οι εξετάσεις τις πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεν τις πληρώνει το κράτος.
6: Τώρα.
15: Είναι ιδιώτες πίσω από αυτά. Και στα κρατικά, εμείς κάνουμε λογοθεραπεία στο παιδί μας και μας παίρνει για τη συνεδρία 50 ευρώ και το ταμείο μας μας δίνει 15 από τα 50. Αλλά μας κάνανε κρατήσεις εκατομμύρια ευρώ ιατροφαρμακευτική περιθαλψη κρατήσεις. Δηλαδή τι άλλο να ακούσουμε.
16: Αποστόλη.
6: Έλα.
16: Τι κάνεις?
6: Καλά εσύ?
16: Δεν το πιστεύω.
6: Γιατί?
16: Πάλευα να πιάσω γραμμή.
6: Κατάφερες κάτι όμως, έχεις αποτέλεσμα.
16: Κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια να ξέρεις, γιατί σε ακούω από όταν ήμουν φοιτήτρια και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω.
6: Α.
16: Ναι, έχω δει πολλές φορές, μένουμε στην Κέρκυρα πια, είχες έρθει και στην Κέρκυρα και σε είδαμε τον Απρίλιο νομίζω ήταν.
6: Μπράβο, είχα έρθει, λοιπόν, είναι αλήθεια.
16: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι.
6: Να.
16: Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή και άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρόγραμμα. πρόγραμμα τη προληπτική ιατρική που κάνουν. Και επειδή την χάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό κλάδο.
6: Τη χάνει να είστε, αλλά κι εσεί ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε.
13: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτού θα πεθαίνανε. Ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
6: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
16: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μία πληροφορία.
6: Α, έχει πληροφορία.
16: Έχει μεγάλη πληροφορία.
6: Για πε.
16: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα επιδοτίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο ΠΗ δεν πληρώνει πια τα διαγνωστικά τα ιδιωτικά, γιατί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά γίνεται αυτό σημειωτέων. Δεν ξέρω για τη μαστογραφία κτλ. Αλλά το προλαμβάνω των νεφρών και του λιπηδεμικού γίνεται σίγουρα μόνο σε ιδιωτικά. Λοιπόν, επειδή υπάρχει low budget rebate στα διαγνωστικά που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από το κράτος.
6: Τι υπάρχει.
16: Λέγεται rebate και low budget. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά. Και επειδή έχει γίνει σάλος στην ΚΟΑ, ας πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά. Και έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός που φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ σαν αριστερή το προβάλλω έτσι, αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου θα σου πούν τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά. Τους λέει, παιδιά χαλαρώστε, μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή είχαν κλείσει διαγνωστικά, δεν ξέρω αν είχες υπόψη σου.
6: Ναι, είχα.
16: Λοιπόν, τους δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα. Δηλαδή πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να τους κλείσει το στόμα σαν τυράκι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του λιπηδεμικού το πρώτο πρόγραμμα που τελείωσε. Σαν ξεκινήσει αυτή τη αναμπούλα και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Να. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γεννητή αίματος και μια χοληστερίνη. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο Άδωνη.
6: Ω, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ, βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες.
16: Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά
6: σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα.
16: Και επειδή έχουν και τους γιατρούς οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πως είναι και τι, και λέει ναι, κάνατε, ναι, τι κάνατε, βρε, να μην τον χαρακτηρίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέει μια πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
6: Έλα, Παναγία μου, ποιος να το πίστευε αυτό.
16: Θα σου πω ότι ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετεί, γιατί είναι, ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα.
6: Κοίτα να δεις. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε.
16: Άκου, καταγγελία τώρα.
6: Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου, δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
16: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
6: Άκου κουβέντες.
16: Εντάξει, τρομάζω και προφανώς.
6: Σα δεν ντρέπεστε.
16: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον.
6: Τη γιαγιά σας.
16: Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Η γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβες τι εννοώ.
1: Έλα, καλημέρα, σύντροφε, καλημέρα.
6: Καλημέρα, σύντροφε, δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι, δεν λέω ποιον να είναι.
1: Δεν πειράζει, κι εγώ μικρό καλάθι κρατάω, κι ας είναι και τρίβιο. Πάντως εγώ κουκουέ ψηφίζω, μία ζωή κουκουέ, ρόλες χαβιάρι και βελουχιώτιάρι.
6: Καλά σε μυρίστηκα.
1: Κι εγώ το ίδιο.
6: Άντε, γεια. Είπες στην εξυπνάδα σου όλα καλά.
1: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδες, λέω.
6: Τι θα πεις.
2: Με το Ζαμπέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαμπέτας του μεγάλου Μάνου στα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε τον θάνατο να είναι ο Ζαμπέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, τους κάθε αδικημένους και εμείς παίρνουμε μεγάλο να νικήσουμε τον υπερεαλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
6: Να σε καλά, γεια.
2: Καθυρακιάδα εδώ.
17: Ναι, να πω και το άλλο πλοίο που βούλησε.
6: Καλά, και να μην το πεις, δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις, είναι οκ.
17: Ο Μιχάλης Αστέρης, ο ναυτικός, το 1900.
6: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα, σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
17: Ο Κάπτεν Αναστάσης στο Βαπόρι.
6: Και ο Καπετάν Ανδρέας Ζέμπος. Άσε μας.
18: Καπετάν Ανδρέας Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
17: Όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρι εκεί να ψάχνουνε μήπως...
6: Ήταν αυτό από την Περσία, το γνωστό του τραγουδιού. Γεια!
18: Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
19: Ο Άδωνης έδινε κόκκινα λουλούδια για να φάγει ένα κομμουνιστής.
13: Παιδιά, τους προστατεύουμε τις γυναίκες, μας αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας.
6: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της Αμερικάνικης σημαίας.
13: Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό.
20: Α, ήτανε το αντίδοτο.
13: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, είπα να βάλω λίγο το εθνός με το ΜΕΟ πολιτείο της Αμερικής να έχω προστασία.
6: Θέλω να πω, δεν επηρεάζεται από αυτά, έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του.
19: Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτός μείνει σώος.
6: Ναι, δεν έχει φόβο, μην τον κλαίτε. Όλα καλά.
19: Εντάξει.
6: Επίσης κόκκινο έχει πάνω και και αμερικάνικη σημαία. Δεν ξέρουμε, κατάλαβες.
19: Α, είναι και κόκκινο και άσπρο τα λουλούδια.
6: Τώρα, επειδή είστε εσείς κουνούμαλα και το ερμηνεύετε πώς σας βολεύει. Όχι, αγάπη μου.
19: Όχι, δεν ζητάω συγγνώμη.
10: Γεια σας.
6: Γεια σας.
10: Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
6: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για την κένωση. Δεν πήρα δηλαδή
10: είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
6: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
10: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
6: Άντε καλέ που υπάρχει. Σιγά.
10: Να προχωρήσουμε για το επόμενο.
6: Θα πάω AI, είστε, γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώη τραβά.
10: Λοιπόν,
6: έχω λεφτά.
10: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σας.
6: Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά.
10: Τι ώρα το πρωί?
6: Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσάς.
10: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
6: Δεν έχω κύριε, αυτό σας εξηγώ. Όταν κάνω τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
10: Ναι, σωστά. Όπως σας είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
6: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ό,τι και να πω αυτό θα ακολουθήσετε. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα, λοιπόν, να δούμε που θα καταλήξει.
10: Τότε το σημειώνω.
6: Να το.
10: Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελά, σωστά?
6: Όχι, Τζένι Μπότσι. Τι έγινε, κοκομπλόκο τώρα?
10: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
6: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
20: Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
6: Αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε.
10: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
6: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
10: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
6: Απαπαπαπαπαπα. Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
21: Αποστολή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
21: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο του Μπουμπούκι προχτές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
6: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
21: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
13: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας, του αχίλιου της μήτρας.
21: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως το άλλο που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
22: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
22: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, στον Άδωνη και τους άλλους?
6: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
13: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
22: Θα πεθαίναμε.
6: Τι θα κάνατε?
22: Φασίστες.
6: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει? Όχι.
22: Τροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
6: Α, αυτά να τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει, την έχεις την υποχρέωση.
22: Πάει, ναι, ναι, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
23: Καλημέρα Αποστολή.
6: Καλημέρα όμορφη.
23: Ρε μωρό μου.
6: Τι θες μωρή?
23: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη, με πειρετώ. Το δηλαδή άμα σου
6: περαστικά
23: κάπως και το παρεξήγησε, αυτό είναι και...
6: Α, γι' αυτό έλεγες είσαι καβλωμένη και τέτοια, από την αρρώστια έβγαινα.
23: Αυτό είναι άλλο, όχι. Αυτό προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλας ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνεις στη δουλειά άρρωστος, να έχεις 38 και να τα παίρνεις και να πηγαίνεις να κάνεις βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σε αγαπώ πολύ, σε λατρεύω.
24: 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα Δευτέρα.
6: 80 δολάρια γλύψη πουλί, εγώ ξέρω.
24: 89 γλύψη πουλί. Άκου να δεις αγόρι μου. Είτε συμφωνείτε με τον πόλεμο, είτε δεν συμφωνείτε, τον πληρώνετε. Και όσο καθυστερείτε, τον πληρώνετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει, ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς δεν συμφωνείς, τα αρχίδια του να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν τον θέλετε. Οπότε ουσιαστικά τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ, ξυπνήστε, γεια.
25: Μαλάκα, αυτή η ΣΥΡΙΖΑ ήταν που είπε για μένα τώρα.
6: Αποστόλη.
25: Λέγε, η ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
6: Όχι,
25: μαλάκα, θλίψη μόνο. Τέλος πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω, ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλα, δεν έχω βρει ποτέ.
6: Α, μου αρέσει. Θλίψη
25: νιώθω. Ναι, ναι, άκου, μαλάκα. Θέλω να το βγάλεις όμως. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα και τους γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνεις κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει. Αν έχεις κορίτσια, λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τόσο δεν βρίζω. Χαίρεστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου. Τώρα πρέπει να ντρέπεσαι. Και η μάνα σου, αν σ' ακούει, θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου, αν έχεις, και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο.
6: Όχι, μάνες και αδερφές.
25: Σε γαμίσω, αν δεν το βγάλεις, το λέω.
6: Δεν θα το βγάλω.
25: Γιατί έρχομαι από κάτω από το σταθμό, δεν σου πάρω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά.
6: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
25: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
6: Αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
25: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις.
6: Όχι, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
5: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ελληνοφρένεια.
6: Ναι, ναι, ίδια.
7: Δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα τόσο εύκολα. Πρέπει να πρώτη φορά, Απόστολε.
6: Καλέ, να το βλέπεις. Να πάρετε θάρρος και οι υπόλοιποι. Η κοπέλα πήρε πρώτη φορά και με πέτυχε. Ορίστε, μη φοβάστε.
7: Υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είστε πραγματικά το happy place μου. Δεν σας ακούω τόσο πολύ, αλλά με ενημέρωσε μια φίλη ότι είσαι στο Spotify και σας ακούω μόλις σχολά από τη δουλειά για να μου φεύγει όλη η ένταση και η κακομοιριά που έχω.
6: Στο Spotify είμαστε. Spotify με φαγητά, άσταυτα.
7: Α, συγγνώμη.
6: Κυλιόδουλα γουρούνια είμαστε.
7: Θέλω να σου πω κάτι σχετικά με αυτό το ωραίο που είπε αυτή η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για τον Τζάμπα.
8: Ο Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
7: Το καλοκαίρι διέσκασε μια παρέα δασκάλων και μια κοπέλα είχε μόλις διοριστεί. Και το κορίτσι έκλαιγε γιατί δεν ήταν χαρούμενη που θα πάει στην ΚΟΒ με 800 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε και πώς ήθελε να το αποφύγει ή όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν χάρηκε καθόλου. Έκλαιγε για το ότι δεν ήξερε αν θα μπορέσει να αποδεχτεί τις θέσεις.
6: Ωραία πράγματα. Όμορφα και εκπαιδευτικά.
7: Ναι, αυτά. Πιο πολύ χάρηκα που σε πέτυχα και σε άκουσα.
9: Έλα.
6: Ο
9: Αποστόλης.
6: Ναι, ναι.
9: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
9: Τώρα σε έχω φαρμένο. Ήρθα και σε χαμάρουσα την περασμένη Τετάρτη βασικά στο Σταυρό. Και γι' αυτό σε πήρα βασικά. Αλλά η επικαιρότητα λίγο μας τα
6: άλλαξε λίγο.
9: Ναι, μας. Ήθελα να σε πάρω χαρούμενα για να σου πω ότι ήσουν καλός και περάσαμε όμορφα.
26: Έλα, τι κάνεις, κουβαναλόγος.
6: Έλα, κουβαναλόγια.
26: Πώς πάει?
6: Καλά.
26: Αλληλεγγύη στην Κούβα, μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους και πάμε καλά.
9: Έλα, πάρε το χιονάκι με την πρώτη.
6: Ναι, ναι, τι θες?
9: Μπράβο, και έχω και καιρό να πάρω τηλέφωνο. Ας πω ένα σύνθημα. Το Αιγαίο γέμισε με πτώματα παιδιών, είναι και οι Έλληνες φωνιάρες των λαών. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας, σαν τον Πλεύρη και τον Άδωνη και όλα τα σχήματα αυτά.
6: Αυτούς τους λες Έλληνες? Λογίζονται στους Έλληνες αυτοί?
9: Έλα, καλέ. Αυτοί το λένε για τον εαυτό τους.
13: Είμαστε Έλληνες! Μπορούμε!
9: Άμα είναι αυτοί, προτιμώ να μην είμαι. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας.
27: Γεια σου, Απόστολε.
6: Για χαρά.
27: Θα ρωτήσω κάτι. Έκλαψε σήμερα ο Πλεύρης για αυτό που συνέβη με τους μετανάστες? Όπως είχε κλάψει ο Καραμανλής τότε με τα πέμπτη.
28: Δεν δηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν.
6: Έκλαψε τώρα, εντάξει. Αυτά δεν σπάραξε.
27: Α, δεν σπάραξε, εντάξει.
6: Όχι.
27: Απλά θέλω να σου πω αν έκλαψε.
6: Τόσο όσο.
27: Μήπως είχε κάνει τίποτα και αυτός όπως ο Βέμπλιας όταν γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια τραγωδία, έκανε, ξέρω εγώ, τριήμερο εθνικό. Αν κάνει κάτι και ο Πλεύρης, μωρέ.
6: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι μην τον προκαλείς γιατί θα κάνει τριήμερο εθνικό γλέντι.
29: Φύλαξε το δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
27: Εντάξει.
6: Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
27: Όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
13: Κουνουμαλαρέ μου.
6: Αγάπη μου, αγάπη μου.
13: Ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου. Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο, ρε. Ο Κουνουμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι.
6: Τέτοιος μαλάκας είσαι.
27: Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά, έκλεισα το μαγαζί με τους υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και...
6: Τι μαγαζί είχες?
27: Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα.
6: Και τώρα δεν τους φτιάχνεις?
27: Τώρα δεν τους φτιάχνω, τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή.
6: Εντάξει.
27: Κάτι γίνεται. Ναι. Όλα καλά?
6: Καλά, ναι, μια χαρά.
27: Σας συζητούσαμε να ξέρεις με καλή κουβέντα με το Λυρί του Κόκορα. Τι συνάντησα και αυτή γνωριστήκαμε.
6: Να, είχαν έρθει στην παράσταση. Θα μου στείλουν λαμπάδα. Κάνουν τους νονούς τώρα.
24: Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αναντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Τη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι ρε Αποστολή.
6: Έλα.
24: Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα του ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές.
6: Μάλλον ναι, δεν θυμάμαι. Ναι,
24: μάλλον ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε τρία μνημόνια.
6: Και ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο.
24: Δεν έχει σημασία, εγγράφτηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε.
1: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
2: Από φόρτος εργασίας.
24: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμύριων.
6: Σας παρακαλώ. Μα αν είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα.
24: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο.
6: Ναι, άρα ρωτάς κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουν. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία άμα θέλει να πάρει λεφτά, να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια άμα θέλει.
24: Όχι, ένας είχε κάνει.
6: Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά τράπεζα. Αυτή είναι η περίπτωση που θα πάρει λεφτά άμα χρειαστεί.
11: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιος θα το πληρώσει?
6: Ποιος θα το πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
11: Α, έχουν διακανονισμό?
6: Ναι, ναι, όπως και τότε με τη Siemens.
11: Εντάξει.
6: Είναι σε ρύθμιση.
11: Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα τα πληρώσουν, σε 100 χρόνια?
6: Τώρα, μείνετε ήσυχοι πάντως.
11: Ας με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται. Να ενταχθώ κι εγώ.
6: Τι χρωστάς κι εσύ?
11: Όχι, εγώ δεν χρωστάω, αλλά...
6: Πρέπει να χρωστάς. Ξεκίνα να χρωστάς και τα βλέπουμε μετά.
11: Εντάξει.
24: Έλα, πώς το λέει.
6: Έλα.
24: Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτή η δεξιά?
6: Πολύ, αυτή είναι η δουλειά τους.
24: Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Δευτέρας, τη δήλωση τώρα, που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες.
12: Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να ανήκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος.
14: Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου. Για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα.
24: Και στη συνέχεια το κάτω. Εγώ νόμιζα ότι υπάρχει χαμπάρι το καμάρι μας. Και νιώσα, δεν πρόσεξα όμως. Είπε στη συνέχεια.
6: Πες το ρε παιδάκι μου.
24: Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει όλοι. Είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε συνήκω στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή υποδόρια και υποκτόνια, τι υπονόησε?
6: Τι υπονόησε?
24: Την θεωρία των δύο άκρων.
6: Να το.
24: Ναι, ακριβώς αυτό να πούμε. Θα το πάρει
6: αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες.
15: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
24: Αποστολή.
6: Έλα.
24: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης προς συνέδριο?
6: Τίποτα. Εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
16: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
24: Τον οικονόμο πως δεν κάλεσε, για τον Παυλόπουλο
6: μου. Δεν το ξέρεις. Να... Είναι πιθανό να... Ναι. Να... Εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι τους καλέσανε. Γιατί?
24: Ναι, σωστό.
17: Αποστόλη.
6: Έλα.
17: Πρόλαβα.
6: Μπα.
17: Δεν πειράζει.
6: Τι να προλάβεις, μου, κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
17: Κάρτα ούτως ή άλλως μας εδώ. Αποστόλη μου.
6: Έλα μου.
17: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
6: Όπα, δεν είμαι έτοιμος να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
16: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
17: Που μπορείς να τη διασταυρώσεις αν το ψάξεις. Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανείς ο Παπαγελάτου του Χρυσοχοίδη στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικού. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικού. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατέρινα τη λένε, δεν θα σου πω

0: Χειρότερο να πάθει Λάρισα.
1: Να σου πω, δεν πέρασες καλά στη Λάρισα.
0: Πολύ καλά πέρασα.
1: Εγώ άλλα έμαθα.
0: Τι έμαθες, όπα.
1: Ότι πέρασες καλά, σε περιποιηθήκανε.
0: Δεν μ' αρέσουν οι πληροφορίες που έχεις. Ναι, με περιποιηθήκανε, δεν θέλω να επεκταθώ.
1: Εσύ, Λάρισες, είμαστε φιλόξενες.
0: Είστε. Οι πιο φιλόξενες το παραδέχομαι.
1: Γι' αυτό να με καλέσεις για τη Λάρισα.
0: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λάρισες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
1: Είτε δεν είναι ωραία, πολύ Λάρισα.
0: Αν είναι. Ο Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια ευρωπαϊκή πόλη. Είναι όμορφη πολύ.
1: Αγώ ποιος πάει περνάει καλά.
0: Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε με είναι ωραία.
2: Αποστόλη.
0: Έλα.
2: Ρίς, ευτυχής που σε ακούω.
0: Προλαβαίνω
2: προσκλήσεις.
0: Όχι.
2: Όχι. Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σ' ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο. Δεν με βλέπεις. Ακούς το γέλιο μου.
0: Πίσω από τον τοίχο είμαι καλύτερος.
3: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

XFM 93.4. Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ, πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Η ώρα είναι 9.30.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν ταιριάζουν.

κόσμος υποφέρει και πονά. Και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουνε για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουνε για μένα.

στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

0: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Λέει στο φούρνο μόνο 1,27. Έψα αναψυκτικά εξάδες σε χρυσές τιμές. Μπύρα Heineken 4x500 ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
3: Η ώρα είναι 10.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή μας εβδομάδα, 10 και 4 πρώτα λεπτά. Δήμητρα Μπελαφούτη μαζί σας στο μικρόφωνο, ζωντανά βεβαίως μέσα από τη συχνότητα του Max FM εδώ στους 93,4. Συντονιστείτε και εσείς μαζί μας. Νικόλας Καραγεωργόπουλος και Αναστάση Σουγλέρης μαζί μου και σήμερα μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου, στην τεχνική κάλυψη του ήχου, την τεχνική υποστήριξη. Βεβαίως και το τηλεφωνικό μας κέντρο συνεχίζει να λειτουργεί στο 2610-343-200, εκεί επικοινωνείτε μαζί μας. Βεβαίως και ο καιρός, όπως έχουμε όλοι καταλάβει, είναι γενικά αίθριος, υπάρχει ηλιοφάνεια. Θα ψηθούμε σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε κάποιες έτσι πιο βόρεια θα έχουμε και παροδικές νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες. Πάντως μεσημέρι και απόγευμα αυξάνονται οι θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε ανέμους οι οποίοι πνέουν 4 με 6 μποφόρ, θα λέγαμε σε φυσιολογικά επίπεδα. Τώρα στο Αιγαίο ανεβαίνει βεβαίως. Εκεί τα μποφόρ ανεβαίνουν 7 με 8. Βεβαίως, οπότε και γι' αυτό είναι επικίνδυνη η μέρα σήμερα και για εκδήλωση πυρκαγιών. Μην ξεχνάτε ότι και σήμερα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρισκόμαστε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Αρχικά Δυτική Ελλάδα αναμένεται σήμερα ο υδράργυρος να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Βεβαίως βρισκόμαστε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, όχι μόνο η δική μας περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε και προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 δηλαδή. Οπότε μέσα στις περιφέρειες οι οποίες βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία είναι και η Κόρινθος, η ενότητα της Κορίνθου, της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Λακωνίας, της περιφέρειας Πελοποννήσου βεβαίως, η περιφέρεια Κρήτης, περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας βεβαίως και Στερεά Ελλάδα, στο κόκκινο και εκεί, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία, στο Βόρειο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στο Νότιο Αιγαίο και στην Αχαΐα. Εδώ στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι σε επιφυλακή η πυροσβεστική, σε καθημερινή βάση βεβαίως είναι, ειδικά τώρα όταν προβλέπονται όμως και αυτές οι καιρικές συνθήκες, εκεί ακόμα περισσότερο, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι αστυνομικές και οι πυροσβεστικές και οι στρατιωτικές δυνάμεις, βεβαίως και η πολιτική προστασία. Θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων βεβαίως για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών σε περίπτωση που μπορεί να ξεσπάσουν. Έτσι, οπότε βρισκόμαστε σε ετοιμότητα και προφανώς, κυρίες και κύριοι, και σήμερα, εφόσον δεν έχετε κάτι απαραίτητο και αναγκαίο να κάνετε, σε περίπτωση λοιπόν που δεν υπάρχει κάτι να σας πιέζει, προφανώς αυτές τις μέρες και τις ώρες είτε καθόμαστε σπίτι, ειδικά οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ηλικιωμένοι αλλά και νεότερα παιδιά μικρής ηλικίας, είτε μένουμε σπίτι με το air condition, είτε σε κάποιο δροσερό μέρος, σε θάλασσα κοντά, εν πάση περιπτώσει, για να είναι πιο δροσερή η κατάσταση. Να πω για το μουζάκι Ηλίας ότι η φωτιά η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι Κυριακής δεν έχει πλέον κάποιο ενεργό μέτωπο. Αυτό είναι το αισιόδοξο, αυτό είναι το θετικό. Υπήρχαν κάποιες μικροαιστείες από τις πρώτες πρωινές ώρες εκεί στη δασική έκταση στο μουζάκι Ηλίας. Επιχείρησαν ξανά και τα έννοια αέρια μέσα σήμερα το πρωί. 105 πυροσβέστες συνολικά, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 πυροσβεστικά οχήματα. Ήταν αρκετά μεγάλη η φωτιά. Το αξιοσημείωτο είναι και αυτό κρατάμε, ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο ενεργό μέτωπο σήμερα πρωί Δευτέρας. Έχουμε βεβαίως φωτιά αυτή την ώρα στον Κουβαρά Αττικής. Ήρθε μάλιστα, ήχησε και το μήνυμα από το 112 για εκένωση του Αγίου Στυλιανού. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εκεί πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Η φωτιά αυτή την ώρα λοιπόν, η οποία έχει ξεκινήσει από τις 9 η ώρα περίπου το πρωί, εξακολουθεί αυτή την ώρα να βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα, ωστόσο παραμένουν σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σε εκείνο το σημείο. Είπαμε, σήμερα η μέρα είναι επικίνδυνη και λόγω ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών. Και να επιστρέψω και στην Αιγιάλια, την οποία έπληξαν οι φωτιές τις προηγούμενες ημέρες. Είχε γίνει έτσι πολύ γνωστό αυτή η οικογένεια από την Βρετανία, η οποία ήθελε να χτίσει μια νέα ζωή στην Αιγιάλια και της οποίας το σπίτι κάηκε. Βεβαίως μέσα από τις φωτιές είχαν προγραμματίσει πριν λίγες μέρες να έρθουν στην Ελλάδα. Είχαν έρθει στην Ελλάδα, είχαν μαζέψει πολλά χρήματα, τα χρήματα τέλος πάντων που είχαν μαζέψει για να μπορέσουν να αγοράσουν αυτό το σπίτι μετά από πολλές προσπάθειες.
είχαν δώσει εκεί στο συγκεκριμένο ανίκιο για να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή και με τα παιδάκια τους και με τα σκυλάκια τους. Τώρα λοιπόν προγραμματίζουν να επιστρέψουν και πάλι στην Αιγιάλια. Είχε καταστραφεί το σπίτι, να υπενθυμίσω, είχαν φύγει για λίγο χρονικό διάστημα, δεν είχαν που να μείνουν. Σήμερα αναμένεται να φτάσουν και πάλι στην Αθήνα. Έχουν δύο δίδυμα κοριτσάκια, τα οποία είναι μαζί τους βεβαίως. Είχαν αποταμιεύσει αυτά τα χρήματα για πάρα πολλά χρόνια. Ήθελαν, ξαναλέω, είναι νεότατοι, 36 και 35 ετών. Ήθελαν να μείνουν στην Αιγιάλια. Είχαν επενδύσει πάνω από 300.000 ευρώ για αυτό το σπίτι, το οποίο καταστράφηκε. Βεβαίως εμείς τους ευχόμαστε, αφού πήραν την απόφαση να επιστρέψουν και πάλι και αφού έχουν επενδύσει και έχουν διαθέσει σχεδόν όλα τους τα υπάρχοντα, μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα. Βεβαίως αναμένεται να δοθούν και οι ανάλογες αποζημιώσεις μετά από τη φωτιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου και που ανέτρεψε βεβαίως τα πάντα. Είναι αποφασισμένοι να μην εγκαταλείψουν το σχέδιό τους. Μπράβο στο ζευγάρι, μπράβο στην οικογένεια. Ωστόσο αυτή την ώρα μένουν σε ένα μικρό διαμέρισμα και από όσο γνωρίζω κάνουν και κάποιες προσπάθειες να μαζέψουν, να συγκεντρώσουν χρήματα για να μπορέσουν έτσι η διαμονή τους να είναι καλύτερη. Πάντως θα επιστρέψουν στην Αιγιάλια, έτσι όπως φαίνεται. Είχαμε και το viral περιστατικό με το ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου, και εκεί που λέμε κυρίες και κύριοι ότι δεν έχουμε δει, ότι τα έχουμε δει μάλλον όλα, μάλλον φαίνεται ότι δεν τα έχουμε δει όλα, κάθε φορά κάτι καινούριο βλέπουμε, κάτι που ούτε εμείς δεν το πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβεί, ένα γεγονός το οποίο βεβαίως ξεσήκωσε αντιδράσεις. Φανταστείτε τους τουρίστες οι οποίοι βρίσκονταν εκεί στο Σαρακίνικο να βλέπουν ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται ξαφνικά δίπλα τους, την ώρα που οι άνθρωποι είτε έκαναν μπάνιο είτε βρίσκονταν επάνω στα βράδια. Και τα χαρακτηριστικά της Μήλου, έκαναν τις βουτιές τους οι άνθρωποι και είδαν δίπλα τους το ελικόπτερο. Απίστευτα πράγματα. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και των social media αυτό το βίντεο με το ελικόπτερο το οποίο προσγειώνεται, και βεβαίως κυρίες και κύριοι πλέον υπάρχει και εισαγγελική παρέμβαση, έτσι, ο οποίος έχει δώσει πλέον την εντολή να συλλεχθεί προανακριτικό υλικό για τα στοιχεία των εμπλεκομένων, ποιος και γιατί προσγείωσε το συγκεκριμένο ελικόπτερο βεβαίως εκεί στο Σαρακίνικο της Μήλου. Είχαμε και μία έτσι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, διότι μία οικογένεια στην Κυλλήνη, στη Γλύφα Βαρθολομιού πιο συγκεκριμένα, είχε πάει να κάνει το μπάνιο του στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και μία 39χρονη γυναίκα έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά, κυρίες και κύριοι, στον αφιένα της, μπροστά μάλιστα στα δύο ανήλικα παιδιά της. Έκανε βουτιά το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, βρισκόταν στην παραλία με την οικογένειά της, έπαιζαν, την πήρε ο σύζυγος στους ώμους, την έριξε στο νερό, η βουτιά είχε δραματική κατάληξη. Απίστευτο το σκηνικό και το περιστατικό αυτό, διότι η γυναίκα εκτινάχθηκε προς τα πίσω και τραυματίστηκε σοβαρά στον αφιένα. Είναι εφιαλτικές οι στιγμές οι οποίες ακολούθησαν στη συνέχεια, και όλα αυτά βεβαίως ξαναλέω γίναν μπροστά στα μάτια των παιδιών του ζευγαριού, τα οποία είδαν μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα το παιχνίδι στη θάλασσα να μετατρέπεται σε μια αγωνιώδη επιχείρηση για τη μητέρα τους. Η μητέρα τους βρίσκεται αυτή την ώρα και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το τραύμα. Βεβαίως και έχει ξεφύγει από την κατάσταση κινδύνου να χάσει τη ζωή της, αλλά είναι κρίσιμη η κατάστασή της, διότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω του τραυματισμού στον αφιένα. Κάτι που δίνει ανησυχία στους γιατρούς και τους κάνει να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη μάχη για να περιορίσουν τη βλάβη που έχει προκαλέσει το τραύμα, διότι καταλαβαίνετε ότι ένα τραύμα στον αφιένα μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε παράλυση. Λέμε τώρα ένα ενδεχόμενο. Βεβαίως οι γιατροί δίνουν μάχη για να μπορέσουν να ανατρέψουν αυτή την υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Μακάρι να γίνει καλά η γυναίκα, μακάρι να επιστρέψει στην οικογένειά της και να είναι σώα. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ακόμα και στα παιχνίδια που μπορεί να κάνουμε στη θάλασσα, βλέπετε ότι ένα πολύ αθώο παιχνίδι πώς μπορεί να καταλήξει, δυστυχώς. Έχουμε σήμερα μία σημαντική αλλαγή, η οποία περιμένει τους οδηγούς που κινούνται στην περιμετρική της Πάτρας με κατεύθυνση προς την Αθήνα, διότι κυρίες και κύριοι, η Ολυμπιόδος θα δώσει σήμερα, αύριο μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, σε κυκλοφορία το τεχνικό έργο στα Μποζαίτικα. Μπαίνει λοιπόν τέλος στη μέχρι τώρα αμφιδρόμηση, μία διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες ώρες, οπότε και γι' αυτό θα έχουμε απόψε ολιγόωρο
νυχτερινό αποκλεισμό. Το λέω σε όσους θέλετε να κινηθείτε προς Αθήνα. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι στο τμήμα ανάμεσα στον κόμβο Εγλυκάδας και τον κόμβο Πατρών K1 θα διακοπεί απόψε η κυκλοφορία από τις 9 η ώρα το βράδυ και θα παραδοθεί ξανά στους οδηγούς το αργότερο 6 ώρα αύριο το πρωί. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε περίπτωση που εκδηλωθούν έτσι κάποιες απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες, που είναι λογικό και μπορεί όντως να συμβεί, τότε οι εργασίες θα μεταφερθούν για το επόμενο βράδυ τις ίδιες ακριβώς ώρες. Οπότε κρατάτε ότι απόψε από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 6 ώρα το πρωί δεν θα λειτουργεί εκεί το τμήμα ανάμεσα στον κόμβο Εγλυκάδας και τον κόμβο Πατρών. Τώρα, όσο γίνονται τα έργα, βεβαίως τα αυτοκίνητα που θέλουν να πάνε προς Αθήνα θα πρέπει να μεταφερθούν αναγκαστικά μέσα από τον αστικό ιστό της Πάτρας. Θα βγουν από τον κόμβο Εγλυκάδας, θα πάνε από Ελευθερίου Βενιζέλου, θα πάνε από Ακτή Δημαίων, Τρίων Ναυάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Κανελοπούλου και στη συνέχεια θα μπουν και πάλι στην Εθνική Οδό να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι αξίζει αυτή η υπομονή, γιατί η γέφυρα αυτή του Χαράδρου εκεί είχε καταρρεύσει τον Ιούλιο του 2023. Χρειάστηκαν, κυρίες και κύριοι, 3 χρόνια, και είχε μάλιστα σκοτωθεί και ένας άνθρωπος εκεί. Νομίζω όλοι το θυμόμασταν αυτό το γεγονός. Οπότε πέρασαν 3 χρόνια τα έργα, για να γίνουν τα έργα αυτά της αποκατάστασης, αφού του έπεσε η γέφυρα. Οπότε νομίζω ότι αξίζει η υπομονή, γιατί ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά αυτά τα τελευταία 3 χρόνια και όσοι ταξίδευαν βεβαίως προς Αθήνα. Οπότε αυτή η σημαντική αλλαγή θα βοηθήσει.

0: Να σας πάω τώρα 7 Αυγούστου του 2004, όταν η γέφυρα Αρίου Αντίριου Χαρίλα Οστρικούπης άνοιξε, κυρίες και κύριοι, ένα νέο κεφάλαιο για τη Δυτική Ελλάδα. Ήταν ένα όραμα βεβαίως που είχε διατυπώσει ο Χαρίλα Οστρικούπης ήδη από το 1889 και έγινε πραγματικότητα. Ενώθηκε η Πελοπόννησος με τη στερεά Ελλάδα και άλλαξε για πάντα τις μετακινήσεις μας, την οικονομία βεβαίως, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Σήμερα βρισκόμαστε 22 χρόνια μετά και η γέφυρα παραμένει, κυρίες και κύριοι, ένα εμβληματικό τοπόσιμο της χώρας και βεβαίως ένα έργο το οποίο έχει αναγνωριστεί διεθνώς και για την τεχνική του αρτιότητα, που αν θέλετε αυτό είναι και ένα από τα πιο σημαντικά και αξιοσημείωτα κομμάτια. Πάμε να συζητήσουμε και για την ιστορία και για την πορεία και για τις σημαντικότερες στιγμές και το μέλλον της γέφυρας με τον κύριο Πάνο Λούκα, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της γέφυρας ΑΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Λούκα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας. Θεωρώ δε ότι πολλοί από όσους μας ακούνε είναι καθοδόν προς τους προορισμούς των καλοκαιρινών διακοπών τους, οι περισσότεροι εκ των οποίων και στη Δυτική Ελλάδα εξυπηρετούνται πλέον από ένα σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, στο οποίο κινούμαστε με άνεση και προπαντός με ασφάλεια, αναδεικνύοντας έτσι και τον κομβικό ρόλο της γέφυρας Ρίου Αντιρίου.
0: Mm-hmm. Και βεβαίως μιλάμε για χιλιάδες αυτοκίνητα τα οποία περνούν καθημερινά από τη γέφυρα, κύριε Λούκα.
1: Με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την περίοδο και μεγάλο αριθμό οχημάτων με ξένες πινακίδες, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει ότι η Δυτική Ελλάδα αποτελεί έναν προορισμό όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά για τους ξένους τουρίστες, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην τουριστική και βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας.
0: Κάτι το οποίο είναι και μια ξεχωριστή εμπειρία για κάποιον ο οποίος δεν έχει περάσει από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ακόμη και αν κάποιος είναι από το εξωτερικό, σίγουρα είναι ένα τοπόσιμο το οποίο όλοι θέλουν και να διασχίσουν και να το δουν από κοντά.
1: Και όχι μόνο για τους τουρίστες, αλλά και για τους φοιτητές μεγάλων πανεπιστημίων από το εξωτερικό, όπως και για συλλόγους μηχανικών από το εξωτερικό, οι οποίοι πραγματοποιούν αιτήματα και έχουμε πάρα πολλές επισκέψεις και ξεναγήσεις σε αυτό το μοναδικό έργο, το οποίο μας δίνει και την ευκαιρία, ειδικά στα νέα παιδιά, να τους μιλήσουμε για την ιστορία, όπως αναφέρατε και στην αρχή αυτού του μοναδικού έργου, καθώς τα περισσότερα νέα παιδιά έχουν συνηθίσει να βλέπουν το στενό Ρίο Αντιρίου με μια γέφυρα που ενώνει το Ρίο με το Αντίριο. Όμως μόλις πριν από 22 χρόνια δεν ήταν αυτή η κατάσταση. Τότε το ταξίδι από το Ρίο στο Αντίριο εξαρτόταν από τις καιρικές συνθήκες και ιδίως σε περίοδους μεγάλων εξόδων είχαμε και μεγάλη ταλαιπωρία. Όλα αυτά λοιπόν εδώ και 22 χρόνια αποτελούν παρελθόν. Η γέφυρα εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο του 2004, εκείνο το μοναδικό καλοκαίρι των ελληνικών επιτυχιών, και σε ό,τι μας αφορά μετά την κατασκευαστική εποπία πλέον ο ρόλος μας και η ευθύνη μας είναι να εξασφαλίζουμε τη συνεχή συνδεσιμότητα στο στενό, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και όχι μόνο. Και αυτό το επιτυχάνουμε χάρη στην υποδειγματική και επιθεώρηση και συντήρηση του έργου, όπως λέμε, από ξηρά, από θάλασσα με τις υποβρύχες επιθεωρήσεις και βέβαια από τον αέρα με την ετήσια χορογραφία κάθε καλοκαίρι των αλπινιστών.
0: Κάτι το οποίο εδώ να σημειώσω, η γέφυρα Ρίου Αντιρίου βρίσκεται σε μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης, έτσι, και εσείς καταφέρνετε καθημερινά και διασφαλίζετε την ασφάλεια και την αντοχή της. Εκεί έχουν να κάνουν όλες αυτές οι εργασίες τις οποίες κάνετε κατά καιρούς.
1: Υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι μερικές από τις προκλήσεις που είχαν να αντιμετωπιστούν κατά τη φάση σχεδιασμού και κατασκευής της γέφυρας ήταν, όπως αναφέρατε, το γεγονός ότι είμαστε σε μια σεισμική ζώνη, σε μια περιοχή που δίνει έντονους σεισμούς. Είχαμε επίσης και έχουμε μεγάλο βάθος πυγμένα που φτάνει στα 65 μέτρα. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες στο στενό με τους δυνατούς ανέμους που είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση και βέβαια το γεγονός ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε και την αυσιπλοεία στο στενό. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία στη φάση σχεδιασμού και όλα αυτά τα 22 χρόνια είχαμε την ευκαιρία να τεστάρουμε εντός εισαγωγικών το έργο και να δούμε ότι όλες οι παραδοχές της μελέτης εφαρμόζονται στο αγκαίρεο.
0: Έχει εκπληρώσει λοιπόν το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Είμαστε 22 χρόνια μετά τα εγκαίνια. Έχει εκπληρώσει το σκοπό της.
1: Θα έλεγα ναι, με βάση και τα κυκλοφοριακά στοιχεία, αλλά κοιτώντας και τους δείκτες ό,τι αφορά την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, είναι σημαντικό να πούμε ότι η γέφυρα Ρίου Αντιρίου δεν είναι απλώς ένα μεγάλο τεχνικό έργο το οποίο κάνει όλους τους Έλληνες περήφανους. Είναι μια ζωντανή υποδομή που ενώνει ανθρώπους, περιοχές, οράματα και ευκαιρίες, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας και των τοπικών κοινωνιών και δίνοντας την ευκαιρία να, και στο επιχειρήν, mm-hmm. αλλά και στον τουρισμό, να δημιουργήσουμε επενδύσεις και να ευκαιρίες, οι οποίες χωρίς τη γέφυρα νομίζω δεν mm-hmm. θα μπορούσαν να είχαν γίνει.
0: Είναι σίγουρα αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι έχει συμβάλει και στην οικονομία και στον τουρισμό και στις μετακινήσεις της περιοχής. Βεβαίως η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε έτσι κάποιο περιστατικό κάποια στιγμή. Έχουν συμβεί και έχουν λάβει χώρα πάρα πολλά περιστατικά εκεί στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Υπάρχει κάποιο γεγονός το οποίο εσείς θεωρείτε ότι ανέδειξε έτσι περισσότερο τη γέφυρα και σε διεθνές επίπεδο?
1: Χαρακτηριστικό γεγονός θα έλεγα είναι η γεγονότα είναι η διέλευση της Ολυμπιακής φλόγας σε κάθε Ολυμπιακούς αγώνες, είτε χειμερινούς είτε καλοκαιρινούς. Είναι μοναδικές οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου και στέλνουν δυνατά μηνύματα στην Ελλάδα, προπαντός σε όλο τον κόσμο, για την Ελλάδα που προοδεύει, δημιουργεί, μας κάνει περήφανος και η οποία μπορεί να χτίζει γέφυρες με το μέλλον. Να αναφέρω επίσης ότι σε αυτή την περίοδο είχαμε και δυνατούς σεισμούς αυτά τα 22 χρόνια στην περιοχή.
0: Βέβαια.
1: Η γέφυρα ανταπεξέλθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα και μάλιστα όπως λέμε, εάν συμβεί σεισμός στην περιοχή, τότε είναι καλύτερα να είσαι πάνω στη γέφυρα, γιατί σίγουρα οι συνθήκες ασφάλειας θα είναι τέτοιες που θα σου επιτρέψουν να κινηθείς χωρίς κανένα πρόβλημα. Για μας επίσης μοναδικές στιγμές αποτελεί η σχεδόν καθημερινή μας επαφή με νέα παιδιά, με τα σχολεία που έρχονται και μας επισκέπτονται, με τα πανεπιστήμια ελληνικά και ξένα τα οποία μας επισκέπτονται και στα οποία μπορούμε να διηγηθούμε την ιστορία της γέφυρας από το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη, το οποίο χρειάστηκε πάνω από 100 χρόνια τελικά για να υλοποιηθεί, όταν ήταν δυνατό αυτό το έργο να χρηματοδοτηθεί, αλλά και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια όλες τις τεχνικές προκλήσεις. Και τώρα ο σκοπός μας και το βασικό μας, η βασική μας ευθύνη είναι να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη συνεχή λειτουργία αυτού του έργου. Αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, επενδύοντας επίσης σε δράσεις που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, με την καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση να πω ότι αυτό το καλοκαίρι πραγματοποιούμε την συντήρηση των καλωδίων της αντικεραμικής προστασίας της γέφυρας. Είναι ένα πρωτοποριακό έργο σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή, καθώς αυτό η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τον αριθμό των κεραυνών τους οποίους έχουμε στην περιοχή μας. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό η αντικεραμική προστασία της γέφυρας να λειτουργεί σωστά. Είναι εργασίες που είναι σε εξέλιξη. Πριν τον Αύγουστο και μετά τον Αύγουστο, οι επισκέπτες και όσοι περνάνε τη γέφυρα θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τους αλπινιστές να πραγματοποιούν αυτές τις μοναδικές εργασίες. Και τέλος, επενδύουμε και στην τεχνητή νοημοσύνη, επιδιώκοντας να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη όταν περνάει τη γέφυρα και την ασφάλεια χρηστών και εργαζομένων σε αυτό το μοναδικό έργο. Να θυμίσω ότι η γέφυρα παραδόθηκε νωρίτερα από το συμβατικό χρονοδιάγραμμα και χωρίς κανένα σημαντικό ατύχημα, δείχνοντας έτσι τη σημασία που δείχνουμε στην ασφάλεια εργαζομένων και χρηστών σε αυτό το μοναδικό έργο.
0: Και είναι πολύ βασικό αυτό. Να θέσω ένα ερώτημα, ακροατή, που βεβαίως εγώ την ξέρω την απάντηση, αλλά να το ακούσουμε από εσάς. Κάποιοι θα ήθελαν τα φώτα της γέφυρας να είναι αναμένα κάθε βράδυ, με το γνωστό χρωματισμό, τα μπλε και τα κίτρινα φώτα. Γιατί δεν είναι αναμένοι κάθε βράδυ, κύριε Λούκα?
1: Το απολαμβάνουν τώρα τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα του Αυγούστου. Είναι η μείωση της χρήσης του διακοσμητικού φωτισμού έχει να κάνει με την προσπάθειά μας να μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα του έργου. Δεν έχει να κάνει με λόγους οικονομίας, είναι καθαρά μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, οπότε προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε το διακοσμητικό φωτισμό όταν χρειάζεται, όπως σε μεγάλες εορτές και εθνικές επετείους, και βέβαια να δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο της περιοχής και σε όσους περνάνε τη γέφυρα να το απολαμβάνουν αυτά τα μοναδικά Παρασκευοσαββατοκύριακα του Αυγούστου. Επομένως κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο αυτή την περίοδο η γέφυρα θα φωτίζεται και θα φωτιστεί βεβαίως και στην Πανσέλινο της 28ης Αυγούστου.
0: Που θα δούμε πολύ εντυπωσιακές εικόνες από ό,τι φαντάζομαι. Κάτι τελευταίο, έχουμε εκπτωτικές διελεύσεις αυτό το διάστημα, έτσι δεν είναι, κύριε Λούκα, να ενημερώσουμε τον κόσμο?
1: Έχουμε εκπτωτικές διελεύσεις. Νομίζω για τους τοπικούς και τους συχνούς χρήστες τους παροτρύνω, για όσους δεν έχουν εγγραφεί σε κάποιο εκπτωτικό πρόγραμμα, γιατί οι τοπικοί και οι συχνοί χρήστες γνωρίζουν την πληθώρα των προγραμμάτων, να εγγραφούν σε κάποιο τοπικό, σε κάποιο εκπτωτικό πρόγραμμα. Και ιδίως στα Σαββατοκύριακα έχουμε το πρόγραμμα Allez Retour με 10ωρη διάρκεια, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της περιοχής να περάσουν από τη μία μεριά του στενού στην άλλη, να απολαύσουν τις ομορφιές της Δυτικής Ελλάδος και να γυρίσουν με σημαντικά χαμηλό κόστος, μέσα σε διάρκεια 10 ώρων. Οπότε υπάρχει μια πληθώρα προγραμμάτων, είναι διαθέσιμο άλλα στο website της εταιρείας. Προτείνω λοιπόν τους ακροατές μας να διαλέξουν, να κάνουν μια έρευνα και να διαλέξουν εκείνο το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, εξασφαλίζοντας σημαντική έκπτωση και βεβαίως ότι περνάνε από τη μία μεριά του στενού στην άλλη σε ελάχιστο χρόνο.
0: Κύριε Λούκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αναμένουμε τις εξελίξεις και τα νέα από τη γέφυρα, οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι με ασφαλείς διαδρομές σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Λούκα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή πλέον θα είναι αναμένη η γέφυρα. Ούτως ή άλλως τα φώτα της είναι αναμένα και τις υπόλοιπες ημέρες. Ενώ αυτό το εντυπωσιακό, έτσι, ο εντυπωσιακός σχηματισμός που υπάρχει με το μπλε και το κίτρινο φως, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα μπορείτε να το απολαμβάνετε. Ένα έργο, ξαναλέω, ένα όραμα μάλλον, 115 ετών, το οποίο τελικά έγινε πραγματικότητα. Ποιος θα πίστευε τότε αυτό που σκεφτόταν ο Χαρίλαος Τρικούπης, ότι θα μπορούσε να γίνει στην πράξη. Και όμως, όταν το όραμα έχει ουσία, ίσως κάποιες φορές πραγματοποιείται κιόλας.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα το οποίο παίζει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα εδώ στην πόλη μας, στην Πάτρα. Μάλιστα, το φιλοξενήσαμε το ρεπορτάζ και την Παρασκευή που μας πέρασε στο Νεολόγο. Μιλάω για τις κατσαρίδες σε κεντρικά σημεία της Πάτρας, κυρίως στις βραδινές ώρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο καταγγέλουν τις τελευταίες ημέρες πολίτες και επαγγελματίες του κέντρου της Πάτρας. Η εικόνα, μάλιστα, γύρω από φρεάτια, πεζοδρόμια και άλλα σημεία εκεί κοντά όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα, καλεί αντιδράσεις, λογικό, αναμενόμενο. Ζητούν οι καταστηματάρχες τώρα κάτι να αλλάξει, κάποια συστηματική παρέμβαση να υπάρξει. Θέλω να ακούσουμε και την πλευρά του Δήμου Πατρέων. Βεβαίως, σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι στο γεγονός ότι έχουν εμφανιστεί τόσες πολλές κατσαρίδες έχει να κάνει και με την αύξηση των θερμοκρασιών, σίγουρα όμως και με τα έργα τα οποία γίνονται αυτό το διάστημα στην πόλη. Είναι μαζί μας ο κύριος Στάκης Πετρόπουλος, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, ενέργειας και πρασίνου του Δήμου Πατρέων. Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι σίγουρη ότι το έχετε πληροφορηθεί το θέμα.
1: Όχι μόνο το έχω πληροφορηθεί, ζούμε σε αυτό το ρυθμό.
0: Ναι. Άρα είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζετε, το βλέπετε κι εσείς ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα φέτος.
1: Φυσικά και το αντιμετωπίζουμε και είμαστε και προετοιμασμένοι να το αντιμετωπίσουμε. Κάθε καλοκαίρι είμαστε. Mm-hmm. Και φέτος που το φαινόμενο βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη έξαρση, η οποία οφείλεται, όπως εύστοχα είπατε, σε δύο παράγοντες η έξαρση, δηλαδή η μεγάλη έξαρση του φαινομένου. Ο ένας παράγοντας είναι κλιματολογικός, είναι η υψηλή θερμοκρασία, η οποία επιδρά με δύο τρόπους. Πρώτον, αναγκάζει τα ζωήθια αυτά να μετακινούνται περισσότερο, και δεύτερον εντατικοποιεί τις γεννήσεις, δηλαδή αυξάνονται οι γεννήσεις, γίνεται υπερπαραγωγή. Mm-hmm. Και αυτό προκαλεί η υψηλή θερμοκρασία. Ο δεύτερος παράγοντας είναι τα εκτεταμένα έργα που γίνονται, τα οποία διαταράσσουν τα καταφύγια τους, δηλαδή το βιότοπό τους που είναι μέσα κάτω από τη γη. Mm-hmm. Και τα αναγκάζει να μετακινούνται. Mm-hmm. Αυτά είναι τα αίτια, τα είπατε κι εσείς, τα είπα και εγώ έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Mm-hmm.
0: Το βλέπουμε αυτά τα περιστατικά, τα βλέπουμε κυρίως βραδινές ώρες. Γίνονται ψεκασμοί, κύριε Πετρόπουλε, και πότε γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, ναι.
1: Βεβαίως γίνονται ψεκασμοί και εκτεταμένοι ψεκασμοί. Θα πούμε λοιπόν το εξής, ότι το φαινόμενο από την πλευρά του Δήμου το αντιμετωπίζει η υπηρεσία μας και συγκεκριμένα το Τμήμα Μελετών Έργων και Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου. Mm-hmm. Σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑΠ.
0: Ναι.
1: Τι κάνουμε λοιπόν? Καταρχάς θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει ανοιχτή εργολαβία, γιατί είναι εξειδικευμένη η δουλειά αυτή που γίνεται. Mm-hmm. Και όπου χρειάζεται παρεμβαίνουμε με συνεργείο ιδιωτικό, δηλαδή με το οποίο mm-hmm. έχουμε συνάψει σύμβαση έργου.
0: Απεντόμωσης. Συνεργείο απεντόμωσης.
1: Και κάνουμε εφαρμογές mm-hmm. με ψεκασμό mm-hmm. Ειδικού εντομοκτόνου, οι οποίες γίνονται στο αποχετευτικό δίκτυο, δηλαδή στα φρεάτια και μέσα στους υπονόμους. Mm-hmm.
0: Έχει ενισχυθεί αυτό το πρόγραμμα λόγω της φετινής έξαρσης, δηλαδή επαρκεί αυτή η εργολαβία, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες τώρα, ναι.
1: Φυσικά, και θα πούμε τι κάνουμε και για το, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυξημένες ανάγκες.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς λοιπόν έχουμε μια εργολαβία και η ΔΕΙΑΠ, η δημόσια επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης της πόλης, ενώ μέχρι πριν από ορισμένα χρόνια συνέδραμε στην αντιμετώπιση του φαινομένου με δικές της δυνάμεις, δηλαδή με το προσωπικό της, τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια, 4, κάνει και αυτή η εργολαβία. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν έχουμε δύο πόλους, ας πούμε, που αντιμετωπίζουμε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Τώρα, τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες? Mm-hmm. Επειδή δεν είναι δυνατόν εμείς να γνωρίζουμε σε ποια σημεία της πόλης, αν πέσει την αντίληψή μας, το κάνουμε και μόνοι μας. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε σε όλα τα σημεία της πόλης, τα οποία υπάρχει παρατηρείται το φαινόμενο σε έτσι μεγάλη.
0: Πώς μπορεί να το καταγγείλει ο πολίτης, μπορεί να το καταγγείλει.
1: Αυτό. Ναι, δεν πρόκειται για καταγγελία, πρόκειται για μια αναφορά η οποία γίνεται με τρεις τρόπους. Πρώτα απ' όλα μπορεί να επικοινωνήσει με την υπηρεσία μας μέσω του Sen City.
0: Ναι, αλλά εκεί τα αιτήματα αργούν λίγο να απαντηθούν, κύριε Πετρόπουλε.
1: Σας διαβεβαιώνω και αν είναι κάποιος τηλεθεατής ακροατής, ο οποίος να έχει κάνει αίτηση και να μην έχει γίνει άμεση παρέμβαση, να το βγει και να μας το πει ότι στο συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει καμία αργοπορία. Η παρέμβαση είναι άμεση.
0: Μάλιστα. Ωραία,
1: αν,
0: οπότε...
1: αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, να την ξέρουμε, να τη μάθουμε και εμείς για να το θεραπεύσουμε το θέμα.
0: Άρα λοιπόν
1: μπορεί να υπάρχει αργοπορία σε άλλα αιτήματα. Γιατί, να σας πω, αργοπορία έχει παρατηρηθεί σε διάφορα άλλα αιτήματα, άλλης φύσης δηλαδή, και άλλα αντικείμενα, στα οποία η ζήτηση...
0: Μπορεί να υπάρχουν πολλά αιτήματα.
1: Είναι, ναι, μπράβο. Η ζήτηση ξεπερνάει κατά πολύ, είναι υπερπολαπλάσια της προσφοράς, δηλαδή της δυνατότητας της υπηρεσίας.
0: Κατανοητό. Μετά. Άρα εδώ τι κάνει ο κόσμος.
1: Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα και να το πείσουμε για να επανέλθουμε.
0: Ναι.
1: Όταν, ας πούμε, εμείς έπρεπε να έχουμε, στο αντικείμενο το δικό μου, έπρεπε να έχουμε 120 εργαζόμενους πρασίνου, εργάτες δηλαδή, κλαδούχους και λοιπά, και υπουρούς και λοιπά, και έχουμε κυρία Μπαλαφούτη 15.
0: Ναι, είναι κατανοητό, εντάξει, αλλά δεν προλαβαίνουν.
1: Δεν γίνεται δηλαδή. Πώς δηλαδή, είναι σαν να είναι μια οικογένεια, να πρέπει να φάνε, να πάρουμε φέτα τυρί για να φάμε, και να είμαστε η οικογένεια να είναι εξαμελής και να πάρουμε 50 γραμμάρια.
0: Είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό, αλλά να επιστρέψουμε στο θέμα.
1: Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δεν έχει ευθύνη κανένας δήμος, όχι μόνο εμείς δεν είναι. Είναι ευθύνη καθαρά κυβερνητική. Και δεν παίρνει προσωπικό. Είναι, μην τα λέμε, γιατί γινόμαστε και
0: κουράκι. Και τα έχουμε ξαναπεί εδώ. Θέλει ο κόσμος να μάθει πώς θα...
1: Ελένε μερικοί, ας πούμε, αφελώς, δεν με ενδιαφέρει με να τι κάνει η κυβέρνηση, λύσει το πρόβλημα. Μα πώς να λύσω το πρόβλημα. Μου απαγορεύει με νόμο να πάρω εργάτες.
0: Πείτε μας, κύριε Πετρόπουλε, λοιπόν, εδώ αυτό που αφορά τον κόσμο. Πώς αναφέρει
1: ένα
0: το θέμα, κόσμο.
1: Λοιπόν, άμεσος και γρήγορος είναι το Sen City. Για όσους έχουν έτσι εξοικείωση με την
0: τεχνολογία.
1: Ένας δεύτερος τρόπος είναι ο κλασικός, να υποβάλουμε μία αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου. Αυτός είναι λίγο πιο αργός, γιατί μέχρι το πρωτόκολλο υπάρχει μια διαδικασία. Θα πρέπει να 2-3 μέρες. Και ένας επίσης άμεσος τρόπος και γρήγορος, τρίτος, είναι να τηλεφωνήσουμε, και λέω το στην υπηρεσία, αρμόδια, δηλαδή στο τμήμα μελετών έργων και πρασίνου, στο τηλέφωνο, το λέω αργά και θα το επαναλάβω για να το σημειώσω.
0: Βεβαίως.
1: Οι ακροατές μας, 2610 226 893.
0: Ωραία. 226-893.
1: Ναι, σας λέω ότι οι παρεμβάσεις μέχρι τώρα είναι άμεσες. Τώρα, εάν, ας πούμε, αύριο πάρουν 100 τηλέφωνα, εννοείται ότι θα υπάρξει μια...
0: Είναι λογικό. Είναι λογικό. Για να το κλείσουμε το θέμα, κύριε Πετρόπουλε, θα δούμε ουσιαστική μείωση του προβλήματος, δηλαδή θα συνεχίσουν οι απεντομώσεις, άσχετα με τις αναφορές
1: λοιπόν
0: του κόσμου.
1: Ναι, βέβαια,
0: και να κλείσουμε.
1: Και πάμε τώρα και κάνουμε και άλλη εργολαβία. Ετοιμάζει η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί να έχει ήδη υπογραφεί ή θα υπογραφεί μέσα σε αυτή την εβδομάδα.
0: Μάλιστα, άρα δύο εργολαβίες.
1: Οπότε θα διπλασιάσουμε την επιχειρησιακή δυνατότητά μας.
0: Μάλιστα, κύριε Πετρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Ακριβώς. Πιάστε κόκκινο.
0: Δεν τσακωνόμαστε εμείς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν, εάν δείτε κατσαριδούλες, δεν τα λέω ζωήφια, εγώ τα λέω κατσαρίδες με το όνομά τους, που πολλοί τρομάζουν, που πολλοί αηδιάζουν, που δεν τις θέλουμε προφανώς να συμβιώνουμε, ας είναι κάτω υπόγεια, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εάν δείτε λοιπόν και υπάρχει έντονο πρόβλημα, είτε επικοινωνείτε και στέλνετε μήνυμα στο Sen City, είτε παίρνετε τηλέφωνο στο τμήμα Πρασίνου 226-893, είτε πάτε και κάνετε διαζώσεις αίτηση στο πρωτόκολλο. Ότι ξέρετε κάτι, εδώ έχουμε πολλές κατσαρίδες, αλλά να το καθαρίσετε. Το αξιοσημείωτο και το σημαντικό είναι ότι έχουμε δύο εργολαβίες πλέον, και από τη ΔΕΙΑΠ και από το Δήμο Πατρέων, ξεχωριστές.

0: Plus FM 93.4.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Max FM 93.4 τα λέει

0: Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα. Είχαμε χτες το απόγευμα δύο φωτιές μέσα σε λίγη ώρα. Μία στο Ριγανόκαμπο και μία στο Χάραδρο. Βεβαίως αυτές οι φωτιές αυξάνουν την ανησυχία των κατοίκων των περιοχών. Είναι σημεία τα οποία βεβαίως έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά πυρκαγιών, κοντά ή γύρω δηλαδή από καταβλισμούς όπου διαμένουν Ρωμά. Το ζήτημα παραμένει εδώ και χρόνια ανοιχτό. Βεβαίως η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυχητική, ιδιαίτερα τις ημέρες όπου υπάρχουν αυξημένοι άνεμοι, αυξημένη θερμοκρασία. Το θέμα είναι τι γίνεται. Υπάρχει επαρκής πρόληψη, υπάρχει έλεγχος εν τέλει? Εμείς, κυρίες και κύριοι, προφανώς και το έχουμε αναδείξει το θέμα πάρα πολλές φορές, δεν θέλουμε να γίνουμε γραφικοί. Ξέρω όμως ότι αφορά πάρα πολλούς κατοίκους μόνιμων περιοχών, οι οποίοι έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με φωτιές, ακόμη και σε καθημερινή βάση. Οπότε, μέχρι να λυθεί το θέμα, εμείς και προφανώς θα το αναδεικνύουμε. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Μιχάλης Κόκκινος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Κατοίκων εκεί στην Εγλυκάδα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κόκκινε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Είχαμε δύο φωτιές σχεδόν ταυτόχρονα, καλή εβδομάδα, την ίδια ώρα. Η μία, okay, στο Χάραδρο, που και εκεί έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει κάτι τέτοιο, και η άλλη στο Ριγανόκαμπο. Θέλετε αρχικά να μας πείτε τι ώρα εκδηλώθηκε χτες η φωτιά και πώς έγινε το περιστατικό, τι ξέρετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει στην περιοχή μας θεωρώ ότι είναι μοναδικό φαινόμενο σε πανελλαδικό επίπεδο. Δηλαδή δεν μπορεί μέσα στη θερινή περίοδο, από το Μάιο, Ιούνιο και μετά, να εκδηλώνονται εδώ τουλάχιστον 15 φωτιές κάθε χρόνο, ίσως και περισσότερες, γιατί από ένα σημείο και μετά χάνουμε το μέτρημα. Έτσι λοιπόν και χθες, με σημερινές ώρες, εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή του Ριγανόκαμπου, εκεί κοντά στο γήπεδο, το εγκαταλελειμμένο γήπεδο των Πετινών, και στην ευρύτερη περιοχή βέβαια, γιατί ο χώρος αυτός είναι παρατημένος και από την ΕΤΑΔ, η οποία είναι η διοκτήτης του χώρου. Δεν καθαρίζεται ο χώρος αυτός, και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει άφθονη καύσιμη ύλη που με το παραμικρό μπορεί να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Από την άλλη πλευρά, οι κάτοικοι εκεί, οι Ρωμά, θεωρούν ότι με τις φωτιές διώχνουν τα ερπετά κτλ. Και πολλές φορές εκδηλώνονται αυτές οι φωτιές. Το επικίνδυνο της κατάστασης είναι το εξής, ότι ακριβώς μετά από το χώρο αυτό τον ελεύθερο, ας πούμε, και τον γεμάτο σκουπίδια, ξερά χόρτα κτλ., είναι ελαιώνες που στην περίπτωση κατά την οποία φύγει η φωτιά αυτή και προχωρήσει προς τους ελαιώνες, τότε δεν μπορεί να συγκρατηθεί, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η ελιά καίγεται πολύ πιο εύκολα και είναι και πυκνή η βλάστηση στη συνέχεια. Οπότε ο κίνδυνος είναι η φωτιά αυτή, αν ξεφύγει, να πάει και στην κατοικημένη περιοχή, αλλά να κατέβει μέχρι και το στάδιο, μπορεί να φτάσει και παραπάνω, γιατί σας λέω ότι είναι πυκνή η βλάστηση. Οι κάτοικοι λοιπόν κάθε καλοκαίρι ζουν με την αγωνία αυτή. Κάθε λίγο και λιγάκι ακούνε από ένα πυροσβεστικό όχημα ένα-δύο να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Μάλιστα συμβαίνει και το παράδοξο, το ξέρουν όλοι πλέον, να έρχεται το πυροσβεστικό όχημα αλλά δεν μπαίνει κατευθείαν μέσα στη φωτιά, γιατί πολλές φορές έχει δεχτεί επίθεση από τον καταβλισμό εκεί, από τους Ρωμά. Αδιανόητο αυτό, δηλαδή δεν μπορούμε
0: περιμένουν
1: να καταλάβουμε
0: την αστυνομία. Γιατί αυτό. Ναι, περιμένουν την αστυνομία για να μπορέσουν να μπουν.
1: Ακριβώς, περιμένουν να έρθουν τα περιπολικά ώστε να ανοίξουν το δρόμο για να πάει να σβήσει τη φωτιά. Βέβαια όλοι ξέρουμε ότι η φωτιά δεν μπορεί να περιμένει. Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξημένος, κυρίως δε τις ημέρες που έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες από 37-38 και πάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι κάτοικοι ζουν συνεχώς με μια αγωνία και με ένα άγχος, μην τυχόν και έχουμε κάποια φωτιά στο Ριγανόκαμπο, για να δούμε και πώς θα προφυλαχτούμε.
0: Και έχει να κάνει και με ζητήματα υγείας, κύριε Κόκκινε. Δηλαδή, όταν καίγονται σχεδόν καθημερινά τέτοιου είδους, ας πούμε, ουσίες όπως είναι πλαστικά, όπως είναι λάστιχα, όπως είναι όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία καίγονται εκεί, έχει να κάνει και με το θέμα της δημόσιας υγείας των κατοίκων της περιοχής, που πάρα πολλές φορές προφανώς παρουσιάζεται και εκεί πρόβλημα. Δύσπνοιας,
1: και άλλες φορές, ότι επειδή δίπλα οι δεξαμενές ή λιμνοεξαμενές οι μεγάλες της ΔΕΙΑ που,
0: ναι,
1: από την οποία ιδρεύεται όλη η πόλη, είναι ανοιχτές. Όλοι οι καμιά, τα αποκαίδια και τα λοιπά που πάνε μέσα, ναι, μεν φιλτράρονται τα στερεά, αλλά η τοξικότητα αυτών των υλικών αυτού του αποτελέσματος της φωτιάς, δεν ξέρουμε κατά πόσο, ας πούμε, μπορεί να φιλτραριστεί και να εξουδετερωθεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι θέμα της ΔΕΙΑ, λέει ότι το ελέγχει, λέει πραγματικά ότι δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν σε δεξάμενες που είναι για την ίδρυυση, που ο κόσμος πίνει νερό, να έχουμε κάθε λίγο και λιγάκι από μια φωτιά.
0: Σε κάθε περίπτωση δεν είναι φυσιολογικό αυτό, και εκεί υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Είναι καθημερινές οι φωτιές, κύριε. Κόκκινη είναι επαναλαμβανόμενα τα περιστατικά.
1: Όχι μόνο και για τους κατοίκους της γύρω περιοχής.
0: Για όλη την πόλη.
1: Και για τους ίδιους τους κατοίκους του καταβλητού.
0: Σωστά, σωστά.
1: Γιατί υπάρχουν μικρά παιδιά και εκεί κτλ.
0: Από τη φωτιά εννοείται.
1: Δεν μπορεί, είναι επικίνδυνο. Και απορούμε πώς γίνεται κάθε λίγο και λιγάκι να έχουμε μια φωτιά εκεί. Αυτό δεν μπορούμε
0: θα
1: να
0: βοηθούσε αν γίνονταν περισσότερες περιπολίες. Δηλαδή σε άλλες περιοχές γίνεται δασοπερίπολος και από την πυροσβεστική και από άλλες υπηρεσίες. Εδώ θα βοηθούσε αν γινόταν κάποια περιπολία πιο συχνά.
1: Ωραία. Η αστυνομία κάνει περιπολίες εδώ στην περιοχή. Πολλές φορές τα χνεύει και περιπολικό εδώ, εκεί κοντά στα τένις. Αλλά δεν θεωρούμε, δηλαδή θεωρούμε ότι δεν είναι ακριβώς η λύση αυτή. Δηλαδή, ωραία,
0: συμφωνούμε.
1: Αποκλεί κανένας την περίπτωση κάποιος από τους κατοίκους εκεί να ξεκινήσει να βάζει μια φωτιά, δεν πρέπει να είσαι από πάνω με ένα ελικόπτερο και να
0: τη βλέπεις, ας πούμε. Τι θα προτείνατε, οι κάτοικοι, τι θα προτείνατε, κύριε Κόκκινη, γιατί δεν γίνεται να υπάρχει συνεχώς μια περιπολία, απλά θα ήταν κάτι προσωρινό, κάτι ούτως ώστε να δώσει μια λύση προσωρινή. Τι θα προτείνατε?
1: Οι προτάσεις μας είναι διαχρονικές και εστιάζονται στον τρόπο διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Δεν μπορεί, είμαστε το 2026, δεν μπορεί να συνεχίσουν αυτοί οι άνθρωποι να ζουν μέσα σε μπαράγκες με νάιλον, με λαμαρίνες, μιλάμε τώρα για άθλια κατάσταση. Δεν είναι δυνατό στην εποχή που ζούμε. Έχουμε λοιπόν προτείνει διαχρονικά και με όλες τις κυβερνήσεις ότι θα πρέπει να δει σοβαρά το θέμα της μεταστέγασης αυτών των ανθρώπων και της εγκατάστασής τους και μετατροπή τους σε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Δηλαδή να στείλουν, υπάρχουν και από το Υπουργείο κτλ. Προκατασκευασμένα, τα οποία θα πρέπει να κάτσουμε κάτω σοβαρά να επιλύσουμε το πρόβλημα και για τα επόμενα χρόνια που έρχονται. Πού θα εγκατασταθούν, να υπάρχει ίδρυση, αποχέτευση. Έτσι. Εδώ δεν υπάρχει. Δηλαδή κανένας δεν έχει σκεφτεί ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν υπάρχει αποχέτευση.
0: Πώς δεν το έχω σκεφτεί, είναι δυνατόν να μην το έχει σκεφτεί? Απλά αυτοί οι άνθρωποι,
1: 150,
0: είναι από τους χειρότερους καταβλισμούς
1: δηλαδή,
0: όλη τη χώρα.
1: Φανταστείτε, 150 άνθρωποι είναι μισό στρατόπεδο. Έτσι, μισό τάγμα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τις ανάγκες τους. Νερό, υπάρχουν κάποιες βρύσες εκεί που είχε βάλει η ΔΕΙΑ εδώ και χρόνια, οι οποίες τρέχουν βέβαια ασταμάτητα. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε τέτοιες συνθήκες. Περιμένουμε, λένε πολλοί, παίζοντας, ξέρω εγώ, τον άνθρωπο που τους συμπονάει και τους καταλαβαίνει και τα λοιπά, λες και εμείς δεν έχουμε την ίδια άποψη, για τα παιδάκια, αν θα πάνε σχολείο και τα λοιπά. Με τι συνθήκες θα μπορέσει αυτό το παιδάκι να διατηρηθεί καθαρό και να πάει στο σχολείο του την άλλη μέρα με το τετραδιό του να καθίσει δίπλα
0: από τα παιδάκια. Μα δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν νερό,
1: να καθίσει δίπλα από τα παιδάκια.

0: Πολύ επικίνδυνο να ξεσπάσει φωτιά από εκεί και να επεκταθεί στις γεωκατοικημένες περιοχές.
1: Υπάρχουν αρμόδιοι, υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία, υπάρχουν υπηρεσίες του Δήμου κτλ. Το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Αλλά το πρώτο, το πρωταρχικό, το κύριο θέμα είναι η μεταστέγαση αυτών των ανθρώπων σε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης.
0: Σωστά, αυτό είναι το ζήτημα. Από εκεί ξεκινάει.
1: Όσο ζουν, τι θα συμβαίνει. Η φωτιά στις 15 περίπου που είναι φέτος ήταν και πέρσι, ήταν και πρόπερσι.
0: Είναι βαθύτερο το θέμα και ξεκινά από αυτό που ακριβώς είπατε, από τη μεταστέγαση.
1: Εμείς αναγνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό είναι πολύ παραγωγικό, δεν είναι πήραμε μια απόφαση, τελείωσε.
0: Προφανώς, αλλά δεν πρέπει να πάρθει μια απόφαση να ξεκινήσει.
1: Να ταυτόχρονα, αλλά πρέπει να το δούμε, δεν πρέπει να το δούμε κάποιες...
0: Πώς θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Συμφωνούμε, κύριε Κόκκινε, θα τα πούμε και πάλι, εύχομαι, με πιο ευχάριστα νέα την επόμενη φορά.
1: Να μην μιλάμε πάλι. Τουλάχιστον θερινή περίοδο να μην έχουμε καμία φωτιά.
0: Μακάρι, κύριε Κόκκινε, το ευχόμαστε. Καλό υπόλοιπο. Καλημέρα.
1: Καλό υπόλοιπο και σε εσάς.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Προφανώς είναι ανήσυχοι οι κάτοικοι, γιατί αν τυχόν ξεσπάσει κάποια φωτιά εκεί που ξεκινήσει από τον καταβλισμό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, κυρίες και κύριοι, να επεκταθεί πάρα πολύ γρήγορα στις γύρω κατοικημένες περιοχές, όπου υπάρχουν και ελαιόδεντρα, όπως ακούσατε, και βεβαίως πάρα πολλά σπίτια. Οπότε δεν θέλουμε ούτε να σκεφτούμε πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.

0: κάνει ώρες τα μεσημέρι για μου.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Αυτισμού στην Πάτρα, ο Μύτος, διότι προστίθεται ένα ακόμη εμπόδιο στην ήδη δύσκολη πορεία για τη λειτουργία του. Ενώ λοιπόν η νέα δομή βρισκόταν στην τελική ευθεία με στόχο να είναι έτοιμη στις αρχές του 2027, η απόφαση του Υπουργείου Υγείας ήρθε και χρηματοδοτεί άλλον διαφορετικό φορέα από το Γονεϊκό Σύλλογο Μύτος, ένα γεγονός το οποίο βεβαίως και έχει προκαλέσει έντονη απογοήτευση στις οικογένειες. Μιλάμε για αποκλεισμό, κυρίες και κύριοι, του Μύτος από το Κέντρο Ημέρας Αυτισμού στην Πάτρα. Έχει κατατεθεί και ένσταση. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Θωμάς Γκορίλας, ο πρόεδρος του Μύτου. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκορίλα.
2: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη. Ευχαριστώ που με βγάζετε στον αέρα για να πούμε αυτό το σημαντικό γεγονός εκεί πέρα που απασχολεί πολύ κόσμο.
1: Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε πώς υποδέχτηκε αυτός ο κόσμος, πώς υποδέχτηκαν αυτές οι οικογένειες την απόφαση του Υπουργείου Υγείας να χρηματοδοτήσει μία άλλη ΑΜΚΕ.
2: Κοιτάξτε να δείτε, οργή και απογοήτευση. Mm-hmm. Η οργή είναι ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα κριτήρια που θα έπρεπε να ληφθούν βάσει της υποκήρυξης και έτσι βλέπουμε μια καταφανή αδικία που αντικειμενικά, εντελώς αντικειμενικά βλέποντάς τη βάση των κριτηρίων της προκήρυξης, μας αδικεί κατάφορα.
1: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό είναι μια φοβερή ένα κοινωνικό πρόβλημα, διότι δεν αφορά 5-10 ανθρώπους, αφορά ένα κοινωνικό σύνολο, μια ομάδα μεγάλη ατόμων και οικογενειών που στην Αχαΐα είναι πολύ μεγάλος αριθμός και θα μπορούσε έτσι να έχει ποιοτικές υπηρεσίες και να μπορέσουν να ανακουφιστούν και οι οικογένειες και κυρίως οι ωφελούμενοι.
1: Mm-hmm.
2: Με σωστές υπηρεσίες που μπορεί να το εγγυηθεί αυτό ο φορέας μας, γιατί mm-hmm. δεν είναι ένας φορέας ο οποίος έχει ιδρυθεί έτσι από ένα επιχειρηματικό ή από ένα τυχαίο ενδιαφέρον.

0: τομέα του αυτισμού. Mm-hmm. Αποτελείται από γονείς παιδιών με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, που οι γονείς έχουμε άμεση και προσωπική γνώση.
1: Mm-hmm. Θέλω να σταθεροποιηθείτε κάπου, κύριε Γκορίλα, για να σας ακούμε καθαρά, γιατί είναι σημαντικά όσα μας λέτε. Λέτε λοιπόν ότι είναι άδικη αυτή η απόφαση για το ΜΥΤΟ, ενώ πληρούσατε όλα τα κριτήρια. Γιατί λοιπόν πάρθηκε αυτή η απόφαση?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το γνωρίζω, ούτε έχω κάποια ένδειξη η οποία να λέει για ποιο λόγο πάρθηκε, αλλά σίγουρα δεν είναι δίκαια και δεν έχει αποτυπωθεί σωστά όλη αυτή η κατάσταση του ΜΥΤΟ. Γι' αυτό κάναμε και εμείς την ένσταση με πολύ αναλυτικά και συμπληρωματικά στοιχεία που δεν μπορούσαν να περιληφθούν στην προκήρυξη και στο φάκελο που δώσαμε, για να τους τα εκθέτουμε όλα πολύ αναλυτικά. Mm-hmm. Και αυτό βασίζεται, όπως σας είπα, όχι σε συναισθηματικά κριτήρια, αλλά σε απολύτως αντικειμενικά, βάσει της προκήρυξης. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή ο φορέας ο οποίος ανέλαβε αυτό το έργο, που μάλλον πήρε την υψηλότερη βαθμολογία από εμάς για να αναλάβει τη δημιουργία κάποιες δομής, να έχει πάρει υψηλότερη βαθμολογία στον τομέα της τεχνογνωσίας και της προηγούμενης εμπειρίας, τη στιγμή που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τον αυτισμό, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με αυτό το αντικείμενο. Mm-hmm. Πώς γίνεται αυτό να έχει περισσότερη μοριοδότηση από έναν γονεϊκό σύλλογο που ασχολείται 20 χρόνια με αυτό το αντικείμενο και έχει προσφέρει πάρα πολλά στην κοινωνία της Πάτρας και είναι έτοιμο μάλιστα να είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε, γιατί παραδίδεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και η δομή η οποία ανεγείρεται τώρα με τόσα εμπόδια και τόσες καθυστερήσεις, και επιτέλους πιστεύουμε ότι σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμο για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αλλά πώς να λειτουργήσει χωρίς χρηματοδότηση?
1: Θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή να ολοκληρωθεί ένα σύγχρονο κέντρο και να μην μπορεί να λειτουργήσει έτσι ακριβώς όπως σχεδιαστεί? Και ποια είναι τα χρήματα τα οποία λείπουν, κύριε Γκορίλα? Δηλαδή, ποια είναι τα χρήματα τα οποία θα δίνονταν ως χρηματοδότηση για να λειτουργήσει σωστά το κέντρο?
0: Τα χρήματα είναι διαφορετικό πρόγραμμα. Αυτό δεν υπάγεται στο ίδιο πρόγραμμα. Καταλάβατε, αυτό ήταν για την ανέγερση της δομής, όχι για τη λειτουργία. Και μετά θα έπρεπε να εξευρεθούν χρήματα με διάφορους τρόπους, όπως και με συμβάσεις που γίνονται μέσω της ΟΠΗ, μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες θα αμείβονται από τα ασφαλιστικά ταμεία των ωφελουμένων. Αλλά αυτό καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη σωστή λειτουργία της δομής, γιατί αν δεν έχεις χρηματοδότηση στην αρχή του έργου, δεν θα υπάρχουν. Οι ισορροές χρημάτων θα αργήσουν κανένα εξάμεινο και παραπάνω. Μεταξύ διάστημα, πώς θα πληρωθούν οι μισθοί, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα έξοδα που είναι, καταλάβατε. Πολύ δυσκερής η όλη διαχείριση, η οικονομική διαχείριση του έργου. Ενώ αυτό θα έδινε μια ανάσα της άνετης λειτουργίας και όχι μόνο, θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε και μερικές ελλείψεις στις υποδομές, διότι προβλέπεται μέσα στη χρηματοδότηση και η δημιουργία, η τροποποίηση να δοθεί και ένα μέρος χρημάτων για αυτές ακριβώς τις ανάγκες. Καταλάβατε. Οπότε αυτό μας απογοήτευσε πάρα πολύ και μας εξόργησε, γιατί όπως σας είπα, πλην όλων αυτών που σας ανέφερα, και αν τα βάλουμε κάτω και τα δούμε εντελώς αντικειμενικά τα πράγματα, δεν είναι καθόλου τίμια και σωστή η αξιολόγηση του φορέα. Είναι δυσμενέστατη.
1: Και γι' αυτό είναι και κάνατε.
0: Αυτό να έχεις λύσει όλες τις ασκήσεις και να μην δανείζεται. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
1: Και γι' αυτό έχετε και κάνει ένσταση. Εγώ να πω και στους ακροατές που μπορεί να μην το γνωρίζουν, ότι μιλάμε για δεκάδες μόνιμα μέλη, πάνω από 370 μέλη. Μιλάμε για πολυετή παρουσία στο χώρο και βεβαίως θέλω να μου πείτε κι εσείς, κύριε Γκορίλα, πόσα παιδάκια αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά από το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας, για να καταλάβει και ο κόσμος τη βοήθεια που θα προσφέρετε μέσα από τη λειτουργία του κέντρου?
0: Εμείς προσδοκούμε να έχουμε τρεις ομάδες, βασικές ομάδες, οι οποίες θα είναι των 40 έως 45 παιδιών ή μάλλον ατόμων σε κάθε ομάδα. Δηλαδή είναι πάνω από 100 παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω από 100 ωφελούμενοι. Και βέβαια περιλαμβάνει και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης, που είναι για ένα μικρό βέβαια αριθμό παιδιών, που μπορεί να μένουν εκεί με υποστήριξη και να μπορεί να μένουν για κάποιο χρονικό διάστημα που η οικογένεια έχει δυσκολίες, αδυνατεί, συμβαίνουν κάποια πράγματα, ή και πιο μόνιμα, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε του κάθε ωφελούμενου.
1: Πάντως το θέμα έχει φτάσει και στη Βουλή, κύριε Γκορίλα, και να κλείσουμε έτσι με αυτό, γιατί είδα ότι και ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ζητά τα πρακτικά της αξιολόγησης, ζητά την αναλυτική βαθμολογία των υποψηφίων, έτσι, και σαφές χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία της νέας δομής. Οπότε νομίζω ότι ίσως υπάρξει κάποιο θετικό αποτέλεσμα και μετά από τη δική σας ένσταση και μετά από πιέσεις, έτσι, πάνω στο θέμα.
0: Αυτό ευελπιστούμε κι εμείς, γιατί εκτός των άλλων, ενώ στους άλλους φορείς έχουμε και αναλυτική βαθμολογία του κάθε μέλους της Επιτροπής ή έδωσε σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης, σε εμάς δεν υπάρχει τίποτα. Έχει μια συνολική σούμα εκεί και δεν ξέρουμε ακριβώς τι αξιολόγησαν οι κριτές. Αυτό είναι έλλειψη νόμιμης, και δηλαδή δεν υπάρχει ούτε εμπεριστατωμένη αιτιολογία της βαθμολόγησης, ούτε ανακριτήριο δηλαδή, ούτε λένε δύο κουβέντες που πρέπει να λένε, ότι βαθμολογώ, ξέρω εγώ, με 100 αυτό το φορέα, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή δεν μπορεί να λαμβάνει ένας φορέας ένα κριτήριο αξιολόγησης για την προηγούμενη εμπειρία του στο θέμα του αυτισμού με μεγαλύτερη βαθμολογία, ενώ δεν έχει ασχοληθεί ποτέ. Το αντικείμενο αυτό είναι άγνωστο και έγινε μια τροποποίηση του καταστατικού λίγες μέρες πριν προκηρυχθεί όλο αυτό το πρόγραμμα, πριν γίνει η προκήρυξη, τότε έγινε τροποποίηση του καταστατικού να συμπεριλάβει και αυτό το τομέα. Καταλάβατε. Δηλαδή μια εβδομάδα εμπειρία. Θα τρελαθούμε εντελώς.
1: Άρα, κύριε Γκορίλα,
0: 20 ετούς εμπειρίας του συλλόγου μας, που τη γνωρίζει όλη η πατραϊκή κοινότητα, όχι μόνο τα μέλη μας.
1: Και είναι προφανές, όντως όλοι το γνωρίζουμε το έργο σας. Οπότε, έτσι κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, εσείς πώς θα κινηθείτε, κύριε Γκορίλα, δηλαδή μετά την ένσταση, θα ασκήσετε πιέσεις ούτως ώστε να λάβετε απάντηση, πώς θα κινηθείτε?
0: Ακούστε να δείτε κάτι. Ακριβώς το νομικό πλαίσιο που διέπει όλες αυτές τις διαδικασίες δεν το γνωρίζουμε.
1: Ναι, θα κινηθείτε νομικά, οπότε.
0: Αλλά εμείς θα κινηθούμε και νομικά. Ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος, κάθε νόμιμη ενέργεια που χρειάζεται θα την. Θα την αξιοποιήσουμε, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Γιατί είναι τραγικό δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτό που συμβαίνει, και θέλουμε κατά κάποιο τρόπο να το ψάξουμε για να το πάμε παραπέρα και να δικαιωθούμε με κάθε νόμιμο τρόπο που θα έχουμε. Τώρα προς το παρόν περιμένουμε την ένσταση, το αποτέλεσμα της ένστασης, που βεβαίως δεν γνωρίζουμε και ποιοι θα κρίνουν αυτή την ένσταση. Και αν είναι η ίδια η Επιτροπή Αξιολόγησης, νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Κάτι ποιος άλλος πρέπει να είναι, αλλά δεν το γνωρίζουμε ακριβώς ποιος θα την κρίνει, ποιος θα τη δει, ποιος θα την αναλάβει κλπ.
1: Πάντως θα δοθούν απαντήσεις.
0: Λίγο υπομονή τώρα αυτές τις μέρες να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Κύριε Γκορίλα, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Μακάρι να βρεθεί λύση και άμεσα. Σας ευχαριστώ.
0: Πάντως έχουμε κινητοποιήσει και την τοπική κοινωνία και μερικά πρόσωπα που είναι εκεί, δημόσια πρόσωπα, προς αυτή την κατεύθυνση, για το δίκαιο της αιτήσεώς μας, εκεί πέρα της ένστασής μας.
1: Άρα θα κινητοποιηθούν και φορείς και εκπρόσωποι φορέων, από ό,τι καταλαβαίνω, θα παραταχθούν στο πλευρό σας και εκείνης και εκείνη, οπότε αναμένουμε, κύριε Γκορίλα, μακάρι να βρεθεί λύση. Σας ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Το ευχόμαστε όλοι, ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να καλημερίσω και όλους τους θεατές και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Γκορίλα, καλή σας ημέρα. Βέβαια, ακούμε σε όλα εμείς, ακούμε σε όλα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Γκορίλα και από το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Αυτισμού στην Πάτρα, όπου υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια με αυτισμό και πραγματικά το Κέντρο Φροντίδας βοηθά προς την κατεύθυνση αυτά τα παιδιά να είναι η καθημερινότητά τους ακόμα πιο εύκολη. Περιμένουμε τις εξελίξεις, έχει γίνει ένσταση, οπότε περιμένουμε και τι θα απαντηθεί σε αυτό το αίτημα της ένστασης που κατατέθηκε. Προς το παρόν, και πριν περάσω σε διαφημίσεις, να σας πω ότι η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής μένεται έτσι ανεξέλεγκτη. Υπάρχει πολύ μεγάλη φωτιά. Έχουν καεί κτηνοτροφικές μονάδες. Τουλάχιστον ένα εργοστάσιο, το οποίο βλέπω εδώ φωτογραφίες, έχει τυλιχτεί στην κυριολεξία στις φλόγες. Η φωτιά ξεκίνησε 8 η ώρα στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού. Έχουν ήδη σταλεί δύο μηνύματα από το 112, το ένα μάλιστα και για εκένωση του οικισμού. Υπάρχουν εκεί 200 πυροσβέστες τελεί, περίπου 7 ομάδες πεζοπόρων και η ΕΜΟΔΕ βεβαίως, και 42 οχήματα και εν αέρια μέσα. Ελπίζουμε η φωτιά να μην λάβει ακόμα ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Πάντως, η μεγαλύτερη ζημιά είναι σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο που βλέπω τώρα εδώ και την φωτογραφία βρίσκεται εκεί και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μένεται η φωτιά, κυρίες και κύριοι, προς το παρόν.

0: FM 93.4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
3: Max FM 93,4. Τα λέει.

0: Έχουμε επιστρέψει από τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους νυχτερινούς ελέγχους που κάνει η αστυνομία εδώ στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή βεβαίως. Οι έλεγχοι οι οποίοι συνεχίζονται, στόχος βεβαίως είναι και η πρόληψη και η αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών. Είχαμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο μας πέρασε, πάνω από 10 καταστήματα τα οποία ελέγχτηκαν και πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Έχουν καταγραφεί και αρκετές παραβάσεις. Θα μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΑΧΑΙΑΣ, είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε να μας δώσετε έτσι μία πρώτη εικόνα. Πώς αποτιμάτε η εικόνα η οποία καταγράφεται από τους τελευταίους νυχτερινούς ελέγχους που έγιναν στην Πάτρα? Τι βλέπετε, υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα?
1: Οι ομάδες ασφαλείας μαζί με την ΟΠΚΕ που δημιούργησαν κάποιους στοχευμένους ελέγχους σε μαγαζά, βρήκαν δύο άτομα, τα οποία το ένα έχει σπρέι πιπεριού και οδηγήθηκε στο δεύτερο αστυνομικό τμήμα, όπου έγινε δικογραφία για νόμο περί όπλων. Mm-hmm. Και το ίδιο μαγαζί είχε και υπέρβαση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, οπότε ο ιδιοκτήτης συνελήφθηκε αυτός και οδηγήθηκε πάλι για την αυτοφόρο διαδικασία. Mm-hmm. Εκτός όμως από αυτούς τους ελέγχους, θα πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος Σαββατοκύριακο έγιναν και πολλοί τροχονομικοί έλεγχοι από την ΟΕΠΤΑ και από τις δυνάμεις της τροχέας. Καταγράφηκαν αρκετές περιπτώσεις μέθης και έγιναν και τροχονομικοί έλεγχοι για άλλες παραβάσεις. Κταίο, ελάστιχα, ζώνες, κράνη. Οπότε ήταν πλούσιο το αστυνομικό ρεπορτάζ, να πω σε εισαγωγικά, αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί έγιναν πολλοί έλεγχοι. Έγιναν αυτοί οι έλεγχοι περισσότερο επειδή πλησιάζουμε και προς το 15 Αύγουστο. Γιατί οι συμπολίτες μας λόγω του καλοκαιριού αρχίζουν πλέον και βγαίνουν να διασκεδάσουν, να πιούν κάτι. Αλλά και στα πλαίσια της ευρύτερης αστυνομικής έρευνας που διεξάγεται το τελευταίο χρονικό διάστημα για τα άτομα της νύχτας, σε εισαγωγικά έτσι. Είχαμε και αυτές τις δύο περιπτώσεις που συνελήφθησαν από τις περιπολίες ασφάλειας.
0: Άρα υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα. Τι βλέπετε εσείς, και αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται λειτουργούν προληπτικά περισσότερο ή κάποιοι από αυτούς τους ελέγχους οδηγούν εν τέλει και σε συλλήψεις, κύριε Αγγελόπουλε?
1: Ο σκοπός της τροχέας και της ασφάλειας στους ελέγχους είναι πρώτα απ' όλα να γίνεται πρόληψη. Βέβαια, από την πρόληψη και από τους ελέγχους που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν κάποιες παραβάσεις. Αυτό σημαίνει ως προς το τροχονομικό κομμάτι ότι οι συμπολίτες μας δεν συμμορφώνονται με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος είναι πιο αυστηρός, έχει πιο δυνατές ποινές σε προστήματα και σε αφαιρέσεις, και αν συμμορφωνόταν οι συμπολίτες μας, δεν θα δημιουργούσαμε επίπεδο παραβάσεις της τροχίας. Αυτό σημαίνει ότι πλέον έχουμε περιβεί σε ένα άλλο στάδιο, το οποίο δεν είναι μόνο το εισπρακτικό που λένε κάποιοι για τα μέτρα της τροχίας. Είναι θέμα ότι είναι στην ίδια την ιδιοσυγκρασία του ατόμου, όπου λέει δεν θα τύχει σε μένα, θα βγω να πιω ένα ποτό, δεν θα γίνει τίποτα. Άρα φταίμε και εμείς οι ίδιοι.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι κανείς να μην πιει. Εννοείται να βγει να πιει, να διασκεδάσει με τους φίλους, με την οικογένειά του. Θα πάρει όμως ένα ταξί να γυρίσει πίσω, γιατί άμα γίνει ένα σοβαρό τροχαίο και είναι μεθυσμένος, ούτε η ασφάλεια θα καλύψει τον άνθρωπο ο οποίος είναι επίτηδος, ούτε όμως και ο άνθρωπος ο άλλος πει κάτι που θα κάνει στη ζωή του ή θα τραυματιστεί σοβαρά.
0: Πολύ σωστά. Υπάρχουν σημεία τα οποία είναι έτσι πιο επιβαρημένα, που θα εντείνετε τους ελέγχους σας? Είναι κάποιες μέρες που θα δώσετε έτσι μεγαλύτερη βαρύτητα? Γιατί συνήθως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι που υπάρχει έτσι περισσότερη κίνηση, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Βέβαια τώρα και με τους ταξιδιώτες και τους τουρίστες και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας το οδικό δίκτυο είναι ιδιαιτέρως επιβαρημένο. Υπάρχουν έτσι συγκεκριμένα σημεία στα οποία θα δώσετε περισσότερη βαρύτητα?
1: Συγκεκριμένα σημεία μέσα στην πόλη είναι στις περιοχές όπου υπάρχουν περισσότερο αυτή τη στιγμή κίνηση. Δηλαδή είναι στην περιοχή του Ρίου και των Βραχνεϊκών, όπου ο κόσμος βγαίνει να διασκεδάσει ανοιχτά μαγαζά, λόγω επειδή είναι καλοκαιρινό μέτωπο και είναι ανοιχτά τα καλοκαιρινά μαγαζά, και λιγότερο μέσα στην πόλη. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται έλεγχοι και μέσα στην πόλη. Γιατί άμα δείτε στην ακτή Δημαίων, λόγω της ευθείας που έχει εκεί πέρα, είναι όλο καντιλάκια. Απλά οι συμπολίτες μας τώρα, επειδή είναι Αύγουστος και αδειάζει η πόλη, θα πρέπει να προσέχουν μέσα στην πόλη να μην τρέχουν. Ακόμα και να μην έχουν στόπ, καλό θα είναι να σταματάνε σε κάποιες διασταυρώσεις. Γιατί οι άδειοι δρόμοι δημιουργούν την επίθεση στους οδηγούς ότι είναι άδειος ο δρόμος, άρα έχουμε την ευκαιρία να τρέξουμε. Δεν είναι ότι έχει ένα κυκλοφοριακό χάος που λέμε και πάει σιγά σιγά η δουλειά του. Οπότε όλα αυτά συνδράμουν. Εμείς από την πλευρά μας ως αστυνομία όλες τις μέρες διενεργούμε ελέγχους. Περισσότερο, όπως είπατε και εσείς, είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, γιατί οι συμπολίτες μας αυτές τις μέρες συνήθως βγαίνουν περισσότερο. Και ό,τι χρειαστούν είμαστε δίπλα τους.
0: Πάντως η έλεγχη είναι καθημερινή, κύριε Αγγελόπουλε, να το τονίσουμε αυτό. Απλά εκείνες τις μέρες είναι λίγο πιο εντατική. Πώς σας αντιμετωπίζει ο κόσμος, έτσι κλείνοντας, θέλω να πούμε και αυτό. Υπάρχει επιθετικότητα κατά τη διάρκεια των ελέγχων, είτε είναι σε νυχτερινά καταστήματα, είτε είναι σε κάποιο αυτοκίνητο, σε κάποιο μηχανάκι. Πώς σας αντιμετωπίζουν, υπάρχει αντίσταση?
1: Κοιτάξτε, μετά από 16 χρόνια που έχω συντροχεία, έχουμε συναντήσει τα πάντα. Έχουμε δύο δημοσιογράφους, οι οποίοι φωνάζουν, οι οποίοι είναι ευγενικοί, τα πάντα. Κάποιοι οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι έχουν κάνει λάθος και ζητάνε ένα συγγνώμη, αλλά από τη στιγμή που βεβαιωθεί η παράβαση, το καταλαβαίνουν. Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ εριστικοί οι συμπολίτες μας. Έχουν καταλάβει ότι και οι έλεγχοι γίνονται γιατί πρέπει να γίνουν και έχουν σκοπό την πρόληψη και των τροχαίων ατυχημάτων και των παραβατικών συμπεριφορών που γίνεται στη νύχτα. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο συμπολίτης μας, ο οποίος είχε το σπρέι πιπεριού, κατάλαβε ότι δεν πρέπει να έχει σπέπει το γιουπάο, ότι είναι νόμο περί όπλων. Δηλαδή θα πήγαινε αυτό σε έναν άλλο τυχαίο συμπολίτη, θα δούλεγε κάτι και θα το έρχεται στα μάτια. Δεν είναι έτσι.
0: Οπότε ποιο είναι το δικό σας μήνυμα, κύριε Αγγελόπουλε, και σε σχέση με τους πολίτες αλλά και με τους επαγγελματίες, έτσι, σε σχέση και με τη συνεργασία τους με την αστυνομία και, και την εύρυθμη λειτουργία, τέλος πάντων, και την ευνομία? Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα?
1: Εμείς ως αστυνομικοί είμαστε δίπλα στο πλευρό των συμπολιτών μας. Σκοπός μας είναι η πρόληψη πρώτα απ' όλα και όχι η καταστολή. Δηλαδή, άμα φτάνουμε συνέχεια και κάνουμε καταστολή της εγκληματικότητας, είναι ότι ο σκοπός και ο δικός μας έχει αποτύχει. Οι ελέγχοι συνεχίζουν να γίνονται για να καταλάβει και ο κόσμος ότι θα πρέπει να συμμορφωθεί, όπως φοράει πλέον το 90-95% κράνος, γιατί έχει καταλάβει ότι και το πρόστιμο είναι μεγάλο και ότι η αφαίρεση του διπλώματος θα στοιχήσει τη δουλειά του, δεν θα τη χάσει. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται όλα για εισπρακτικούς λόγους. Γίνονται για λόγους πρόληψης, ώστε να μπορέσει ο συμπολίτης να είναι πιο ασφαλής και η κοινωνία να έχει περισσότερα θετικά αποτελέσματα.
0: Και το θέμα να καταλάβει και ο κάθε οδηγός, για παράδειγμα, ότι δεν βάζει το κράνος για να μην τον πιάσει αστυνομία και τον γράψει, το βάζει για να είναι ο ίδιος ασφαλής. Δηλαδή να γίνει αυτό μια νοοτροπία, κύριε Αγγελόπουλο, όπως είπατε κι εσείς. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
1: Να είστε καλά, κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα, κύριε Αγγελόπουλε. Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΑΧΑΙΑΣ. Μας έδωσε τα στοιχεία. Είναι πάρα πολλοί οι έλεγχοι που γίνονται όχι μόνο στα νυχτερινά κέντρα, αλλά και σε διάφορες επιχειρήσεις και στους δρόμους βεβαίως, ειδικά τώρα κατά τους θερινούς μήνες που υπάρχει και η έξοδος των εκδρομέων. Οπότε μεγάλη προσοχή, κυρίες και κύριοι.

0: πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είμαι σίγουρη ότι το βλέπουμε όλοι καθημερινά και το παρατηρούμε, και έχει να κάνει με τους βανδαλισμούς που υπάρχουν σε δημόσιους χώρους εδώ στην πόλη μας, με γκράφιτι, με οπαδικά συνθήματα σε τείχους. Είναι η καθημερινή εικόνα στην Πάτρα, σε πάρα πολλά κεντρικά σημεία, και όχι μόνο, και βεβαίως υπάρχουν και αντιδράσεις. Αντιδράσεις και για εμάς που μπορεί να περνάμε από ένα σημείο και να βλέπουμε αυτή την εικόνα, αντιδράσεις από επαγγελματίες, των οποίων η επιχείρηση βεβαίως έχει βεβηλωθεί και έχει βανδαλιστεί. Βεβαίως αυτά ξεκινούν και από εμβληματικά σημεία της πόλης, δηλαδή ξεκινώντας από το Θέατρο Απόλλων και στην πλατεία Γεωργίου, εκεί όπου ο δημόσιος χώρος βρίσκεται πάρα πολύ συχνά στο στόχαστρο, και πηγαίνοντας βεβαίως και σε άλλα κτίρια, και στα σκαλιά της Αγίου Νικολάου και στα σήματα της τροχιάς πάρα πολλές φορές και στα φανάρια. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν έχει να κάνει μόνο με την αισθητική της πόλης όσον αφορά τα σήματα, έχει να κάνει και με την οδική ασφάλεια, έτσι, και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς όταν μιλάμε για εμβληματικά σημεία. Είχαμε λοιπόν μια ανακοίνωση από την κοινοτοπία, η οποία θέτει αυτό το θέμα στο επίκεντρο, θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Πιλιώτης, εκπρόσωπος της κοινοτοπίας, τον οποίο θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Πιλιώτη.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, και καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι την ώρα που είδα το δελτίο τύπου το οποίο μας στείλατε, βεβαίως είναι κάτι το οποίο δεν μου έκανε εντύπωση, από την άποψη ότι το παίζουμε καθημερινά, το βλέπουμε καθημερινά σαν απλοί πολίτες. Αυτό βεβαίως το οποίο με δυσαρέστησε ακόμα πιο πολύ είναι ότι το δελτίο τύπου συνόδευαν αρκετές φωτογραφίες, τις οποίες βλέπω ντάστες όλες μαζεμένες. Εκεί το πρόβλημα νομίζω συσσωρεύεται και γίνεται ακόμα πιο έντονο. Εκεί καταλαβαίνουμε το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα στην πόλη.
1: Δυστυχώς η πόλη μας έχει βανδαλιστεί.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς έχει αφαιθεί στην τύχη της.
0: Mm-hmm.
1: Είπατε να ντύνουμε τις προσπάθειες. Μα δεν υπάρχουν καν προσπάθειες. Μόνο όσοι ιδιώτες και όσο μπορούν ή κάποιοι φορείς προσπαθούν να αυτοπροστατευτούν, αλλά ο κύριος και ο σημαντικότερος φορέας που είναι ο Δήμος της Πάτρας, ο οποίος έπρεπε να είναι ο ενορχιστρωτής όλης της προσπάθειας, να μην προσβάλλεται η πόλη μας αισθητικά, οικονομικά, πρακτικά κλπ. Από αυτό το πρόβλημα, δυστυχώς δεν κάνει τίποτα, δεν, ούτε καν δίνει μια μάχη, έστω να πεις ότι το προσπαθεί, το παλεύει, mm-hmm. δεν το έχει πετύχει κλπ.
0: Γιατί λέτε ότι δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια, γιατί το λέτε αυτό? Δηλαδή θεωρείτε ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης, ας πούμε, για παράδειγμα τη Δημοτική
1: Αρχή? Υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης, γι' αυτό το αναφέρουμε και στο δελτίο τύπου. Πέρα από το διακηρύξεις, το να λέμε ότι ξέρω εγώ ότι δεν είναι καλά τα γκράφιτι, αν δεν κάνουμε κάτι,
0: mm-hmm.
1: απλώς περιγράφουμε ένα γεγονός, είναι σαν να είμαστε δημοσιογράφοι και περιγράφουμε μια υπάρχουσα κατάσταση. Η Δημοτική Αρχή και οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή μέσα στα καθήκοντά της είναι να προασπίζει το δημόσιο χώρο
0: mm-hmm.
1: και τον κοινό χώρο που έχουμε όλοι οι πατρινοί, και για λόγους αισθητικής αλλά και πρακτικής και γενικότερα.
0: Mm-hmm. Πάντως, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί βανδαλισμοί και έχουν πάρει αρκετά μεγάλες διαστάσεις εδώ στην Πάτρα, κύριε Σπιλιώτη, δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο μερίδιο, ίσως ανήκει και στην Δημοτική Αρχή, βεβαίως και ανήκει, όχι ίσως ανήκει, βεβαίως και ανήκει, αλλά δεν οφείλεται και στην ατομική ευθύνη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάπου βάζουμε και εμείς το χεράκι μας.
1: Εννοείται,
0: δηλαδή,
1: ότι ναι, οι πολίτες οι βανδαλίζοντες, αλλά από τη στιγμή που αυτούς δεν μπορούμε mm-hmm. να τους πείσουμε
0: mm-hmm.
1: ή θέλουμε χρόνο για να τους πείσουμε να αλλάξουν συμπεριφορά, το δεύτερο πιο αποτελεσματικό μέτρο και άμεσο είναι να ελέγξουμε και να περιφρουρήσουμε το αγαθό αυτό της αισθητικής της πόλης μας και της λειτουργίας της πόλης μας.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς και δεν λύνεται μακροπρόθεσμα το μόνο με την αστυνόμευση, την περιφρούρηση των χώρων κλπ.
0: Mm-hmm.
1: κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι θέμα παιδείας, προφανώς. Mm-hmm. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τι θα κάνουμε? Θα αφαιθούμε? Σίγουρα πρέπει να μπει να γίνει μάλλον πιο εντατική προσπάθεια αισθητικής αγωγής από την εκπαίδευση,
0: mm-hmm.
1: αλλά και προς όλους τους πολίτες και όλοι οι φορείς. Αλλά πρώτος πρέπει να κάνει την αρχή πάντοτε είναι ο Δήμαρχος και ο Δήμος της πόλης. Να πάνε μπροστά, να πούνε δεν μπορούμε, δεν θέλουμε άλλο αυτή την προσβολή του δημόσιου χώρου, είτε είναι γκράφιτι είτε είναι και τα άλλα, όπως προβλήματα. Όλα είναι προβλήματα. Δεν αντιλέγουμε, απλώς αυτή τη φορά πιάσαμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ότι οι δημόσιοι χώροι μας βανδαλίζονται γενικώς και όχι μόνο από τα γκράφιτι.
0: Ακριβώς, απλά τώρα εμείς αγγίξαμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, σε άλλο δελτίο τύπου και σε άλλη φάση ο Σύλλογος θέτει άλλα θέματα.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει?
1: Ένα σημείο το οποίο πρέπει ο Δήμος να αλλάξει τακτική και στρατηγική και σκέψη είναι την ίδρυση δημοτικής αστυνομίας. Όχι ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά θα υπάρχει ένας φορέας ο οποίος θα μπορεί να κάνει κάποιες προσπάθειες να βελτιωθεί η κατάσταση στην πόλη.
0: Θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά.
1: Την Ελλάδα, η οποία έχει επιφορτιστεί με την εγκληματικότητα, να ασχολείται με τα γκράφιτι, τις μικροπαραβατικότητες της καθημερινότητας μέσα στη ζωή μιας πόλης. Έπρεπε να είχαμε τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και δεν έχει μια δημοτική αστυνομία. Ένα κέντρο αναφοράς ώστε κάποιος πολίτης βλέπει κάποιο, βλέπει κάτι να γίνεται. Πού η μικροπαραβατικότητα αυτή, τον γκράφιτι. Ωραία, πού απευθύνεται? Πουθενά, έρμεος του βανδαλισμού είναι.
0: Άρα
1: βάφουνε εισόδους πολυκατοικιών, βάφουνε μέχρι και τα γραφεία της κοινοτοπίας απ' έξω είχαν κάνει γκράφιτι.
0: Ποιοι είναι οι χώροι που έχουν υποστεί έτσι ιδιαίτερα μεγάλη καταστροφή? Γιατί ξέρω ότι κάνετε και αυτοψία, τα βλέπετε όλα αυτά. Υπάρχουν, ας πούμε, κατεστραμμένοι τείχοι ακόμα και στο θέατρο Απόλλων, έτσι δεν είναι?
1: Όλα, αν δεν σέβονται και δεν μπορούν να προστατευτούν τα μνημεία της πόλης και τα σύμβολα της πόλης, σκεφτείτε τι γίνεται στην υπόλοιπη δόμηση. Είτε ιδιωτική, είτε δημόσια, είτε δημοτική. Έχουν βανδαλιστεί όλα. Η αγορά Αργύρη είναι κατάσταση αυτή? Το συντριβάνι της πλατείας Γεωργίου, στο πάνω μέρος, το φωτογραφίσαμε και σας το στείλαμε επίτηδες, για να δούμε πόσες μέρες θα κρατήσει ανέπαθο.
0: Και νομίζω αυτό το περιμένουμε. Περιμένουμε να το δούμε αυτό.
1: Είναι απίστευτο. Δηλαδή, θα το χαρούμε λίγο. Δεν προλαβαίνουμε να χαρούμε. Ό,τι φτιάνει είτε το κράτος είτε ο Δήμος, μετά πέφτουν θύματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο βανδαλισμών.
0: Δυστυχώς είναι ένα στοίχημα, αρνητικό στοίχημα βεβαίως, το οποίο θα θέλαμε να χάσουμε όλοι εμείς που λέμε ότι σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα βανδαλιστεί και πάλι το συντριβάνι, γιατί δεν είναι μόνο το συντριβάνι, είναι πάρα πολλά σημεία εμβληματικά της πόλης μας. Μακάρι να το χάσουμε αυτό το στοίχημα, μακάρι να μην το βανδαλίσουμε.
1: Εννοείται, μακάρι να διαπιστωθούμε και να παραμείνει ως έχει. Εννοείται, μακάρι.
0: Βέβαια. Κύριε Σπηλιώτη, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Εμείς σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στις παρεμβάσεις που κάνετε, οι οποίες πάντα έχουν έτσι ένα στόχο, και μπράβο σας που προσπαθείτε με το δικό σας τρόπο έτσι να κεντρήσετε το ενδιαφέρον και να αφυπνίσετε. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Πολύ. Ελπίσουμε να κάνουμε καλύτερη την πόλη μας. Αυτό κάνουμε. Μην βάζουμε μια πινελιά, μήπως και αλλάξουμε νοοτροπία και συμπεριφορά.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Σπηλιώτη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα μου, καλημέρα. Πραγματικά αυτό που μου κίνησε το ενδιαφέρον όταν είδα το δελτίο τύπου που μας ήρθε στο dd.gr ήταν οι φωτογραφίες αυτές, τις οποίες έχουμε περάσει και από την πλατεία Γεωργίου, έχουμε περάσει και από την Κορίνθου και από τη Μεζόνος, όπου υπάρχουν τέλος πάντων βανδαλισμένα κτίρια με γκράφιτι, γιατί αυτό συζητήσαμε τώρα. Υπάρχουν και άλλων ειδών ήδη βανδαλισμοί, αλλά εμείς συζητάμε για τα γκράφιτι. Αλλά όταν τα βλέπεις έτσι όλα μαζί μαζεμένα, πραγματικά σου κάνουν αρνητική εντύπωση. Πάμε σε διαφημίσεις σε πολύ λίγο. Θα ακούσουμε λίγο πρώτο ψάλτη, θα πάω σε διαφημίσεις και θα γυρίσω με τον κύριο Ζαΐμη, ο οποίος θα μας δώσει έτσι εικόνα για την ετοιμότητα της περιφέρειας, γιατί σήμερα βρισκόμαστε σε Red Coat και θα σας έχω και νέα με τον καιρό, με Νικόλα Σερέτη.

0: Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε μία παρέμβαση βεβαίως που προέκυψε τώρα. Είναι ο κύριος Σπύρος Δεμαρτίνος, ο πρώην αντιδήμαρχος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Θέλατε να παρέμβετε στην εκπομπή. Δεν έχω ενημερωθεί ακριβώς για το θέμα μάλλον που συζητούσαμε προηγουμένως όσον αφορά τους βανδαλισμούς.
1: Ακριβώς, ναι. Την εκπομπή σας και θεωρώ χρήσιμο.
0: Βεβαίως.
1: Σας δώσω καταρχάς μια πληροφορία.
0: Βεβαίως. Είμαστε, σας ακούμε.
1: Ήμουν αρμόδιος στο Δήμο όταν υπηρετούσα την πόλη σε θέματα αισθητικής. Και ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ήταν αρκετά ευαίσθητη, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που η Πάτρα είχε οριστεί ως Ολυμπιακή πόλη και υπήρχαν αυξημένες απαιτήσεις. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, με χρηματοδότηση από τους πόρους που διέθετε η Ολυμπιακή Επιτροπή προς τις Ολυμπιακές Πόλεις, ο Δήμος αγόρασε ένα μηχάνημα το οποίο το χρησιμοποιούσε και με το οποίο εξαφάνιζε τα γκράφιτι από τους στίχους, τις κολόνες, τις επιφάνειες, τις μεταλλικές, τους σοβάδες, τα μάρμαρα, τα πάντα. Αυτό το μηχάνημα υποθέτω ότι υπάρχει ακόμα στο Δήμο, απλώς δεν το χρησιμοποιεί κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το μηχάνημα κάνει ένα είδος υδροβολής με μια ειδική χαλαζιακή άμμο η οποία υπάρχει στο εμπόριο, αγοράζει σαν οικοδομικό υλικό. Και πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρχε ένα σαφάρι από την μεριά του Δήμου προκειμένου να εξαφανίσει τα γκράφιτι που είχαν πολύ έντονη παρουσία όπως είναι και τώρα σε όλες τις εκφάνσεις της πόλης. Δίνω την πληροφορία ότι αυτό το μηχάνημα υπάρχει στις υπηρεσίες του Δήμου και οι υπηρεσίες του Δήμου μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και να δουλέψουν πάνω σε αυτό. Επίσης, στη συζήτηση που προηγήθηκε με τον εκπρόσωπο της κοινοτοπίας,
0: τον κύριο Σπηλιάτη,
1: μια άλλη πληροφορία που θεωρώ ότι μπορώ να σας δώσω είναι ότι υπάρχει ένας οδηγός που τον είχαν εφαρμόσει γενικότερα στις όψεις και στις προσώπεις των κτηρίων και στα διατηρητές και στις πολυκατοικίες για να υπάρχει μια ομοιομορφία και να υπάρχει μια καλύτερη αισθητική. Ένας οδηγός που για παράδειγμα αφαιρούσε όλες τις πινακίδες τις διαφημιστικές από τα μπαλκόνια, τοποθετούσε μια κεραία τηλεόρασης, προχωρούσε ακόμα και σε θέματα ανάπλαση των όψεων, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορούν να το μελετήσουν και οι υπηρεσίες του Δήμου και οποιοδήποτε άλλος ενδιαφέρεται να προσφέρει σε αυτήν την κατεύθυνση.
0: Και ο οποίος οδηγός, κύριε Δεμαρτίνο, με συγχωρείτε πριν κλείσετε, ο οποίος οδηγός δεν εφαρμόζεται πλέον, γιατί βλέπουμε ακόμα και στην πλατεία Γεωργίου να υπάρχουν πινακίδες ακόμη και απέναντι από το θέατρο Απόλλων. Σε δημόσιους χώρους, έτσι και σε άλλα σημεία.
1: Ναι, δεν εφαρμόζεται τώρα, εφαρμόστηκε εκείνη την περίοδο. Προβλέπει για παράδειγμα, ειδικά για την πλατεία Γεωργίου λόγω της παρουσίας του μνημείου του θέατρου Απόλλων, προβλέπει ενιαίες τέντες σε όλες τις καφετερίες χωρίς διαφημίσεις απάνω.
0: Κάτι που δεν συμβαίνει βέβαια, τουλάχιστον
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν το εφαρμόζει και δεν το ελέγχει κανένας. Βεβαίως η παρατήρηση για δημιουργία δημοτικής αστυνομίας είναι ιδιαίτερα εύστοχη, αλλά στο τι μπορούμε να κάνουμε ή τι πρέπει να κάνουμε ή τι θα πρέπει να σκεφτούμε να κάνουμε, υπάρχουν και εμπειρία και παλιές οδηγίες που μπορούν να επικαιροποιηθούν κατά κάποιο τρόπο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ εύστοχο το σχόλιο σας και η πληροφορία σας, κύριε Δεμαρτίνο. Σας ευχαριστώ.
1: Η πληροφορία
0: που για
1: το μηχάνημα αξιοποίησης.
0: Βεβαίως.
1: Μιλήστε με τις υπηρεσίες του Δήμου.
0: Και να δούμε αν όντως υπάρχει. Ναι.
1: Το μηχάνημα αυτό υπάρχει. Σας λέω ότι τότε είχαμε καθαρίσει και τα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Γιατί αν θυμάστε, είχε γίνει η τελετή αφής Ολυμπιακής Φλόγας, παρουσία του. Ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος που πήγε να αναλάβει το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης στην πλατεία Γεωργίου. Ήταν μια τεράστια εκδήλωση.
0: Άρα υπάρχει αυτό το μηχάνημα προφανώς και θα μπορούσε να βοηθήσει αν κάποιος το χρησιμοποιούσε.
1: Είναι
0: βασική.
1: Η μόνη προϋπόθεση είναι να αγοράσουν οι υπηρεσίες του Δήμου αυτή την ειδική χαλαζιακή άμμο για να κάνουν την κατάλληλη υδροβολή.
0: Όπου χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και που κάνατε την παρέμβαση αυτή στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Δεμαρτίνε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν είναι ζωντανή εκπομπή. 2-6-10-3-43-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Δεμαρτίνο, ο οποίος ήταν πρώην αντιδήμαρχος βεβαίως και καθαριότητας και επιθετίας σε προηγούμενες βεβαίως δημοτικές αρχές της Πάτρας. Ο οποίος παρενέβη στην εκπομπή μας είπε ότι υπάρχει ένα μηχάνημα, το οποίο βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, γιατί πλέον τα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Βέβαια, σίγουρα με κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλες περιπτώσεις και στο Δάπεδο που υπάρχουν γκράφιτι και σε άλλα σημεία. Γιατί όχι, πολύ χρήσιμη αυτή η πληροφορία. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Rocks FM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αχαΐα, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ισχυρούς βόρειους ανέμους, κάτι το οποίο βεβαίως δημιουργεί ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Και η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, μεταξύ αρκετών άλλων περιοχών, βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, με τις αρμόδιες υπηρεσίες βεβαίως να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα μετά και τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν πλήξει την Δυτική Ελλάδα. Το επίπεδο επιφυλακής είναι ακόμη μεγαλύτερο. Δίνεται βεβαίως μεγάλη βαρύτητα στην πρόληψη, την άμεση επέμβαση και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο κ. Φωκίωνας Ζαΐμης, έτσι να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μία τελευταία ενημέρωση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κύριε Ζαΐμη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Παλαφούτη. Εύχομαι οι ακροατές που είναι σε διακοπές να περνάνε καλά. Εμείς δεν κάνουμε διακοπές, ούτε η πολιτική προστασία κάνει διακοπές. Τώρα είχαμε μια πάλι έκτακτη σύγκληση του ΠΕΣΟΠ, του συντονιστικού οργάνου της, του νομού Αχαΐας για τα θέματα πολιτικής προστασίας, με τη συμμετοχή της πυροσβεστικής, Δήμου, Λιμενικού, Στρατού και της πολιτικής προστασίας εννοείται. Καταρχήν να δώσω τα εύσημα και άλλη μια φορά δημόσια στην πυροσβεστική για την εξαιρετική δουλειά που έκανε στην Αραβωνίτσα και, και στο Φλόκα. Και αποφύγαμε τα χειρότερα, και σε όλους βέβαια, σε όλη την αλυσίδα της πολιτικής προστασίας. Μπροστά μας έχουμε μια εβδομάδα πολύ δύσκολη, και σήμερα είμαστε πάλι σε κατάσταση Red Code, το οποίο σημαίνει απαγόρευση σε δασικές περιοχές που είναι Natura, με βάση την ανακοίνωση που την επαναλαμβάνουμε κάθε φορά, το λέω στον κόσμο για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν επιτρέπονται εξωτερικές εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, το κόψιμο χόρτων και διάφορες άλλες εργασίες που είναι επικίνδυνες. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι ο κόσμος πρέπει να προσέχει πάρα πολύ, όταν δει κάτι να το αναφέρει αμέσως στην πυροσβεστική ή στην αστυνομία. Κοιτάξτε, μέχρι και το Σάββατο και με έμφαση από Πέμπτη Παρασκευή θα είναι πολύ δύσκολες μέρες. Με βάση τα καιρικά σας το λέω.
0: Ναι, ναι, λόγω ισχυρών ανέμων το λέτε
1: λόγω
0: αυτό.
1: Λόγω ισχυρών ανέμων, ναι, ναι, ακριβώς. Ότι Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε πολύ δυνατούς ισχυρούς ανέμους. Ίσως Τρίτη, Τετάρτη να είναι κάπως λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, αλλά από Πέμπτη, Παρασκευή θα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους.
0: Και η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερως ανησυχητική, έτσι.
1: Η σημερινή μέρα είναι ανησυχητική κυρίως για την Ανατολική Αιγιάλεια, μάλλον για την Ανατολική Αχαΐα θα έλεγα, για την Αιγιάλεια πολύ, λιγότερο για τη Δυτική Αχαΐα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί τώρα, ξέρετε, οι φωτιές μπαίνουν και στα 3 και στα 4 μποφόρ.
0: Έχει ενισχυθεί η επιτήρηση βεβαίως και το ξέρουμε αυτό. Σίγουρα μας λέτε που εστιάζεται έτσι ο μεγαλύτερος φόβος. Από εκεί και πέρα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Πού εστιάζεται η επιτήρηση, πού υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία έτσι πυροσβεστικών δυνάμεων, αν υπάρχει? Σίγουρα είναι αυξημένη η επιχειρησιακή ετοιμότητα σε όλη την περιοχή.
1: Είναι αυξημένη, και αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι βγάζουμε σε συγκεκριμένα σημεία του νομού υδροφόρες σε συνεννόηση με την πυροσβεστική, και χωματουργικά να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, σε περίπτωση δηλαδή που έχουμε κάτι να πάνε αμέσως στο συμβάν. Το ίδιο γίνεται και με τους δήμους, και αυξάνονται πάρα πολύ οι περιπολίες. Οι περιπολίες κάνουν και η πυροσβεστική και η αστυνομία και ο στρατός, όσο μπορεί δηλαδή, όποιες δυνάμεις έχει κάνουν περιπολίες. Περιπολίες κάνουν και οι εθελοντικές οργανώσεις. Γιατί όπως ξέρετε, το πρώτο πράγμα είναι το γρήγορα να επέμβουμε στο συμβάν.
0: Σήμερα τι πρέπει να αποφύγουμε, κύριε Ζαΐμη, τι πρέπει να αποφύγουν οι πολίτες και τις επόμενες μέρες, όπου σίγουρα θα παραταθεί η κατάσταση αυξημένης επιφυλακής?
1: Κοιτάξτε, τις εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα, σε καμία περίπτωση βάζουμε φωτιά, αυτό είναι αυτονόητο βέβαια. Και να έχουμε το νου μας, εν πάση περιπτώσει, αν δούμε κάτι, να πάρουμε αμέσως τηλέφωνο την πυροσβεστική ή το 112.
0: Άρα εμείς κρατάμε, κύριε Ζαΐμη, έτσι κλείνοντας, ότι βρίσκεστε και σήμερα σε επιφυλακή για περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, και αυτό που να ακούσει και ο κόσμος, αυτό που πρέπει να ακούσει ο κόσμος, είναι ότι είστε έτοιμοι να κινητοποιηθείτε άμεσα, για να μην υπάρχει και ανησυχία. Σίγουρα θα υπάρχει, αλλά ο κόσμος να γνωρίζει ότι είστε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο.
1: Κοιτάξτε, είμαστε πάντα έτοιμοι, το ξέρετε αυτό.
0: Ναι.
1: Η πολιτική προστασία είναι 24-365 όπως λέω εγώ. Υπάρχει μια πολύ πολύ καλή σχέση με την προσβεστική, όλα τα σώματα ασφαλείας και τους δήμους και τις εθελοντικές. Έχει δοκιμαστεί αυτή η σχέση σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και πού πρέπει να είμαστε αυτή τη στιγμή. Απλά χρειάζεται και μια προσοχή από τον κόσμο και ιδιαίτερα και από τους τουρίστες. Έχουμε και πολλούς τουρίστες και δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί ενημερώνονται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τι να αποφεύγουν και αυτοί, γιατί πολλοί έρχονται για λίγες μέρες στην Αχαΐα και αυτοί πρέπει να ενημερώνονται ή πρέπει να ενημερωθούν για τις απαγορεύσεις στα δάση, για το πού μπορούν να πάνε. Γι' αυτό εμείς πάντοτε ξαναβγάζουμε δελτίο τύπου και τώρα μιλάμε καινούριο δελτίο τύπου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πραγματικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Χωρίς πανικό, χωρίς πανικό, χωρίς πανικό, αλλά πάρα πολύ προσοχή.
0: Και αυτό κρατάμε, άρα είναι μια εβδομάδα δύσκολη αυτή, έτσι, και για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Κύριε Ζαΐμη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Ξέρω ότι είναι βεβαρημένο το πρόγραμμά σας. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν είναι σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία σε κάθε περίπτωση. Σήμερα υπάρχει έτσι μεγαλύτερος κίνδυνος για να ξεσπάσει φωτιά προς Ανατολική Αιγιάλη, όπως ακούσατε, λόγω των καιρικών συνθήκων. Γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση είναι πιθανό να ξεσπάσει μια φωτιά οπουδήποτε, έτσι. Είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα αυτή που περνάμε, που ξεκινάει τώρα, κυρίες και κύριοι, και θα διανύσουμε με Πέμπτη και Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο να είναι τρεις πολύ δύσκολες ημέρες.

0: Είμαστε σε επιφυλακή βεβαίως, Red Code, ακούσαμε και τον κύριο Ζαΐμη. Υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες έτσι κινδυνεύουν λίγο περισσότερο. Σε καμία περίπτωση δεν σπέρνουμε τον πανικό, σε καμία περίπτωση δεν κινδυνολογούμε. Αυτό που θέλουμε είναι να προλάβουμε καταστάσεις και να είμαστε ενημερωμένοι βεβαίως, κυρίες και κύριοι, γιατί η πρόληψη είναι το κυριότερο όλων. Πάμε να δούμε πώς θα κινηθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες, ξεκινώντας από σήμερα αυτήν εδώ την εβδομάδα, με τη βοήθεια λοιπόν του Νικόλα Σερέτη, ο οποίος είναι μαζί μας. Νικόλα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, είμαστε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Προβλέπετε από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον έτσι μας είπε και ο κύριος Ζαΐμης, ο οποίος έχει ενημερωθεί όσον αφορά και τον καιρό, προβλέπετε μία δύσκολη εβδομάδα και λόγω αυξημένων ισχυρών ανέμων, αλλά και αυξημένης θερμοκρασίας. Ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ όσον αφορά τον καιρό, ξεκινώντας από σήμερα μέχρι και το τέλος αυτής εδώ της εβδομάδας? Έτσι, δώσε μας μερικά στοιχεία να μας κατευθύνεις.
1: Έτσι, όπως πολύ σωστά είχαμε προαναγγείλει και εδώ και καιρό πριν, ο Αύγουστος προβλεπόταν και στο πρώτο 15 ημερό του να ήταν ένας αρκετά δύσκολος μήνες. Mm-hmm. Και όντως επιβεβαιώθηκαν αυτές τις προβλέψεις. Ήταν τις φορές που έφυγε να πέσει έξω πραγματικά σε αυτές τις προγνώσεις. Mm-hmm. Καθώς φαίνεται να διανύουμε τις πιο βαριές ημέρες του φετινού καλοκαιριού, ιδιαίτερα θα έλεγα αυτήν την εβδομάδα στη Δυτική Ελλάδα τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα από την προηγούμενη, καθώς το Μελτέιν που ήδη έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά το Σάββατο να κάνει την παρουσία του θα συνεχίσει να πνιάει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που διανύουμε στη Δυτική Ελλάδα, κάνοντας ιδιαίτερα δύσκολα πράγματα και όσον αφορά τη ζέστη, γιατί ανεβάζει αρκετά τις θερμοκρασίες, και όσον αφορά το κίνδυνο για τις πυρκαγιές.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από σήμερα, πάμε να μας πεις τις θερμοκρασίες έτσι μέρα-μέρα, όσο μπορούμε να προβλέψουμε, έτσι, και τι να προσέχουμε.
1: Σήμερα και αύριο πάμε με δύο πολύ βαριές ημέρες, πιο βαριές ημέρες από εγώ, με 39-40 παρακάτω στην περιοχή της Αχαΐας και της Πάδρας, Δευτέρα και Τρίτη. Με Μελτέμι, βορειοανατολικό άγαμο να κρυβολογούμε, γύρω στα 5 με 6 μποφόρ που θα πνέει κατά τόπους και κατά περιόδου σε πολλές περιοχές του νομού, ρίχνοντας σχετική υγρασία και καθιστώντας έτσι συνθήκες εξαιρετικά επικίνδυνες για να εκδηλώσει κάποια πυρκαγιά και εξαπλωθεί τάχιστα. Mm-hmm. Μετά πηγαίνουμε ένα κλικ πιο κάτω, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή με 37 άρια. Mm-hmm. Όμως το Μελτέιν παραμένει, αν είναι αυτή η βορειοανατολική παραμένει. Mm-hmm. Και για να πάμε στο Σαββατοκύριακο που φαίνεται να έχουμε μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας, με τις βοριάδες όμως να παραμένουν και αυτοί, αν και προς το τέλος τους, να παραμένουν και αυτοί να κάνουν εκεί την παρουσία τους ακόμα. Mm-hmm.
0: Εάν έπρεπε να μας πεις έτσι ποιες μέρες είναι λίγο πιο επικίνδυνες όσον αφορά και τις πυρκαγιές, ποιες μέρες θα έλεγες ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή?
1: Σήμερα δεν το συζητά, μια εξαιρετικά επικίνδυνη ημέρα. Mm-hmm. Και μετά βάζω στην κορφή της πυραμίδας την Τρίτη και την Τετάρτη κατά τη γνώμη μου.
0: Mm-hmm. Είναι επικίνδυνες αυτές οι μέρες λοιπόν για να ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Μετά πέφτει η θερμοκρασία, Νικόλα, σίγουρα θα τα ξαναπούμε και πάλι μέσα στην εβδομάδα, αλλά υπάρχουν προγνωστικά στοιχεία που λένε ότι μετά το πέρας αυτής της εβδομάδας θα πέσει η θερμοκρασία?
1: Υπήρχαν κάποια στοιχεία που μας δείχνουν πιο μακροπρόθεσμα τις προηγούμενες ημέρες, ναι, ότι θα μας ανακουφίσει κάπως το τελευταίο κομμάτι του μήνα, κάπως περισσότερο. Mm-hmm. Φαίνεται ναι μεν να πέφτουμε, να μην έχουμε δηλαδή ξανά 39, 40 παρακάτω κτλ. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται να σταθεροποιούμαστε την επόμενη εβδομάδα σε μέγιστη της τάξης των 33-34 βαθμών. Mm-hmm. Αυτή φαίνεται δηλαδή να είναι αυτή η μικρή ανάσταμα κατά 4-5 βαθμούς σε σχέση με την εβδομάδα που διανύουμε. Mm-hmm. Και το σημαντικότερο για μένα είναι ότι την ερχόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται να οι συνθήκες να ευνοούν την επικράτηση βορειοανατολικών αγμών, την επικράτηση Μελτενίου. Αυτό φαίνεται να καλυτερεύει και την κατάσταση γενικότερα στην όσον αφορά και την εφλεκτότητα της κάθμης.
0: Mm-hmm. Δεν βλέπεις κάτι άλλο στο καιρό που να πρέπει να είναι, να μας το μεταφέρεις, να είναι αξιοσημείωτο, δηλαδή να δώσουμε έτσι μεγαλύτερη προσοχή? Γιατί ξέρεις, κάποιοι θα πάνε διακοπές ακόμα και το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια προγνωστικά για εκεί.
1: Αυτό που μπορώ να πούμε, Δημήτρα, είναι ότι κατά τη γνώμη μου, να πω κατά 70% να δώσω αυτό το ποσοστό προσωπικά. Δεν βλέπω άλλη θερμοκρασιακή έξαρση μετά από αυτήν που θα έχουμε μέσα στην εβδομάδα συγκεκριμένη. Δηλαδή φαίνεται να σταθεροποιούμαστε στις πιο νορμάλ τιμές των 33-34 βαθμών που είπαμε. Πρώτον κρατάμε αυτό. Δεύτερον κρατάμε ότι φαίνεται το Μελτέμι να είναι σε φήμουσα πορεία και καθώς περνάει και η εποχή τόσο βαδίζουμε προς το τέλος του μήνα. Mm-hmm. Οι επικρατούντες άνεμοι να είναι πιο πολύ ο μαΐστρος, δηλαδή δυτική ή βορειοδυτική. Mm-hmm. Από βροχές τώρα φαίνεται κάτι για τα ορεινά μας, γιατί κάποιοι πηγαίνουν στα ορεινά της χωριά το 15 Αύγουστο και πρέπει να το αναφέρω αυτό, μέσα στο Σαββατοκύριακο να υπάρχει κάποια πιθανότητα να δούμε κάποια βροχούλα, όχι επιλέξουν ορεινές περιοχές.
0: Δηλαδή σε ποιες περιοχές έτσι θα δούμε.
1: Κάποια πιθανότητα να δούμε κάποια βροχούλα, όχι.

0: μενόταν η πυρκαγιά ήταν αδιευκρινιστή. Δηλαδή όπου και να βρισκόσουν μπορεί να ήταν δυναμική.
1: Διαβάζω εδώ την ενημέρωση του Δήμου Σαρωνικού, βγάλαμε και τον Δήμαρχο νωρίτερα, λέει ότι υπάρχει το κτίριο της κοινότητας Καλυβίων για όποιον έχει ανάγκη και υπάρχει το κλειστό γυμναστήριο Αντώνης Τρίτσης για τη συγκέντρωση ζώων.
0: Ναι, το ακούσαμε και εμείς αυτό, γιατί και είναι, δεν θα εθελοντές να κινούνται εδώ για την διάσωση κάποιων ζώων, θα λέγαμε. Βέβαια, θα να πούμε ότι η αστυνομία και οι ιδιοδεστικοί είχαν κλείσει τους δρόμους από πολύ νωρίς.
1: Ναι, ναι.
0: 8 η ώρα έλαβαν την ενημέρωση, 8 και 10 είχαν έρθει οι πρώτες δυνάμεις, 40-45 πυροσβέστες, αστυνομικοί της Ιδίας, όποιοι οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην ευρύτερη περιοχή, οπότε δεν ξέρω μήπως υπήρξε κάποιο πρόβλημα εδώ στην, όσον αφορά την κίνηση. Παρ' όλα αυτά, οι κάτοικοι εδώ του Αγίου Στυλιανού αλλά και γενικότερα της φύγουν από, από το σημείο, καθότι υπήρχαν τα καθήκοντα. Το έκαναν χωρίς πρόβλημα. Βέβαια δεν ήταν εύκολος ο δρόμος, γιατί είναι ο χωματόδρομος ο οποίος ενώνεται κάθετα με την κυκλοφόρο του. Και τώρα εκεί δεν αντιμετωπίστηκε κάποιο πρόβλημα. Τώρα βλέπουμε.
1: Σε χάνουμε λίγο. Τώρα βλέπουμε, λες.
0: Τώρα βλέπουμε, λέω, όταν καταλαγιάστη η κατάσταση, αν υπήρχαν όντως θύματα, κατοικίδια ζώα τα οποία είχαν αφαιθεί ή κάποια άλλα οικόσιτα ζώα τα οποία ήταν ενδεχομένως στο τύπο μονάδα. Οι πληροφορίες είναι ότι η μονάδα ήταν ενεργή. Τώρα εγώ δεν μπορώ να το πω.
1: Έχει εκενωθεί, είπαμε, ο Άγιος Στυλιανός και άλλο ένα, μας είπες, άλλος ένας οικισμός ή όχι?
0: Όχι, ο Άγιος Στυλιανός είναι το μόνο μήνυμα που έδεχε η περιοχή. Υπήρχαν πληροφορικά 112 για και την ευρύτερη περιοχή, αλλά ευτυχώς ο Άγιος Στυλιανός είναι το μοναδικό σημείο που βρίσκαν οι πολίτες να αποχωρήσουν.
1: Μένουμε στο ότι είναι λίγο καλύτερα τα νέα και ελπίζουμε να γίνουν πολύ καλύτερα. Σπύρο Δαρσινές, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η σκέψη μας μαζί σου, γιατί ξέρω πως είναι να καλύπτει φωτιές κάποιος, δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολο και είναι και πολύ δυσάρεστο. Οπότε ας είμαστε και στο πλευρό των ρεπόρτερ που τρέχουν εκεί στα διάφορα πύρινα μέτωπα.

Λοιπόν, σας αποχαιρετώ για σήμερα. Αύριο εδώ, τρίωρο, χορταστικό, θα είμαστε παρέα πάλι. Μην ξεχνάτε, το ραντεβού μας είναι κάθε μέρα πλέον. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εδώ με τις τυχομηθείες μας να περάσετε όμορφα. Προσοχή με τη ζέστη και με τους αέριδες. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Έλα, Αποστολή.
10: Έλα.
9: Λοιπόν, ναυτικό είμαι. Άκου να δείτε, φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, ας πούμε, στο πλοίο που είμαι, ας πούμε. Ο οποίος δεξιός μεν είναι από τους ανθρώπους όμως που μπορείς να κουβεντιάσεις μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλος πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τη μαλάκια στην αυτή κτλ. Λοιπόν. Και του την είπα τη γνώμη μου, όπως καταλαβαίνεις. Το ίδιο απόγευμα συζητούσε με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, ας πούμε, κτλ. Πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω, με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει μεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε τις αχαζούς, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά ριζωμένος ο ραγιαδισμός. Δεν είναι αστεία.
10: Παλιό αυτό.
9: Κάνα Νόμπελ ειρήνης, έχεις πρόχειρο να δώσουμε.
10: Στον Τραμπ τώρα, όταν ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία. Kissing my ass.
11: Έλα που είναι ο μαλλό μου.
10: Έλα μου.
11: Ο σοβιετικός σου αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
10: Έλα μίσα.
11: Μια χαρά, λοιπόν.
10: Τι μια χαρά, δεν σε ρώτησα.
11: Έλα.
10: Τι θες, ρε?
11: Τι θέλω εσένα, μανάρι μου, αλλά δεν μου κάθεσαι. Δεν μου
10: λέγε.
11: Λάνω, τι να σε κάνω. Άκουσα λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχει εμπλοκή η Ελλάδα στον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μια δήλωση που λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα εθνικής ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσως, κάτι τέτοιο μου θύμισε.
10: Ναι, ναι.
3: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσως. Είναι ντροπή.
11: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφίσες και ενοχλήθηκε η άλλη Σαύρα.
10: Σας παρακαλώ.
11: Βέβαια.
10: Σας παρακαλώ, είναι συμπαθητικά έρπετα.
1: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, δεν απογορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
11: Μωρή Σαύρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ? Μήπως γουστάρεις κανένα κνήτη? Μήπως γουστάρεις κουκουέ?
10: Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη? Αποθυμένο.
11: Κάτι τέτοιο εγώ γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστάρει κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή της έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει στον αντικομουνισμό.
10: Αυτό
11: πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίσης πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με τους Χρυσαυγίτες. Τι εφετία και μαλακές, ο Μελιγαλάς εκεί είναι, ρε παιδιά. Δείχτε τους μέσα μας και ηρεμήσουμε.
10: Αυτό προφανώς, γιατί πιάνουμε και θέσεις φυλακές.
11: Ναι, και τους πληρύνει οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μελιγαλάς εκεί είναι. Απόσπασμα εκεί είναι.
10: Και ό,τι και αν είπαμε, μέλι γάλα, ξέρεις.
11: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
12: Γεια σας, Αποστολή.
10: Γεια.
12: Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
13: Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς.
12: Δηλαδή είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι? Επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ρε.
10: Ναι, πολύ καλό.
14: Σήμερα, με ακούτε?
10: Ναι, ναι.
14: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκι? Ζείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι στάση έχει πιάσει με το Μητσοτάκι? Πες μου, Αποστόλη, γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο δηλαδή?
10: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστοι. Αυτό μας έχει πιάσει.
14: Αυτό, μα.
10: Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
14: Βλέπω την αχαριστία του κουκουέ. Ειδικά εσάς στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω, τι άλλο ζητάνε, ρε. Ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη.
13: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
14: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, αυτό παρακαλώ.
10: Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι.
14: Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις. Είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό.
0: Ναι.
10: Παρακαλώ.
0: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι.
0: Καλά είσαι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά για τους υποκριτές της πολιτικής των αστών και των διαφόρων παρατρεχάμενων. Το 22, όποιος διαβάζει ιστορία, θα διαβάσει και θα δει ότι το νέο Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αντιδράσει στην επέμβαση προς την Τουρκία, προς τα παράλια της Μήνης κτλ. Και κατηγορήθηκε μάλιστα ότι δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε πατριώτες κτλ. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε δίκιο, γιατί δεν πηγαίναμε εκεί πέρα να ελευθερώσουμε. Πηγαίναμε σαν στρατός κατοχής υπό την εντολή της Αντάντ. Πάει αυτό το θέμα. Και επειδή τις βλέπω τώρα ότι όλοι κόπτονται και κατηγορούν τους κομμουνιστές, οι οποίοι στην ουσία στην πράξη έχουν δώσει τη ζωή τους για τέτοια θέματα, κατηγορούν πολύ εύκολα και δεν σκέφτονται ότι πού πάμε να υποστηρίξουμε, ποιον είναι τον Κυπριακό λαό, μας δουλεύουν τώρα. Πάμε να υποστηρίξουμε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Από εκεί και μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει αμέτη Μουχαμέτη να γίνουν αφεντικά στο Ιράν, στη θέση των άλλων αφεντικών, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι μουλάδες. Σε ίσα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιράν είναι αντίθετο και ενάντια σε αυτό το καθεστώς. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα το δικό μας. Γιατί κουφάλες αντιδράτε έτσι και κατηγοράτε το Κομμουνιστικό Κόμμα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποδείξει πράγμαση ότι είναι και πατριωτικό και παίρνει και σωστές αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να μπούμε όλοι στη θέση των γουρουνιών, αυτών που σκάβουν για να ζητήσουν τη βοήθεια της βρωμιάς του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι ρε κουφάλες, δεν θα πάρουμε.
15: Αποστόλη, μωρό μου, καλησπέρα.
10: Όπα.
16: Μωρό μου, καλησπέρα.
15: Όπα, λέμε όταν χορεύουμε. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
10: Να το.
16: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
15: Ο αναρχοάπλητος της καρδιάς σου είμαι.
10: Ποιος από όλους?
15: Ένας είναι ο αναρχοάπλητος που γουστάρει τον Άδωνη. Φιλιά μου στον Άδωνη.
10: Παπα, ιδίασα τώρα, έλα, γεια.
16: Σύγχαμα, ας μράμα μας.
17: Φίλε μου,
10: παρακαλώ.
17: Αποστόλη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
17: Ρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σας αποκαλώ φίλο μου, γιατί έτσι το νιώθω κάθε μέρα που σας ακούω. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μόνο από σας ενημερώνομαι και ευτυχώς που υπάρχετε και μας ενημερώνετε κανονικά. Και μας κάνετε και γελάτε με τα, όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Και συνεχίστε, ρε φίλε.
10: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
17: Εντάξει.
18: Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
10: Ο ίδιος είμαι.
18: Έλα, ρε Αποστόλη, εγώ είμαι η Λαθρέα.
10: Ποια Λαθρέα? Εσύ είσαι?
18: Εγώ από την Ευρωκόπη.
10: Δεν τρέπεσαι, μωρή, που θα κάνεις εμπόριο?
18: Μ' ήρθε το κούριελ με όπλα.
10: Να, μωρή, δεν τρέπεσαι.
18: Έλα, πάρε την κόρη μου την έξυπνη.
10: Αυτή το έκανε.
19: Αποστόλη.
10: Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανες τη μάνα σου?
19: Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα.
10: Τι νοείς, τι στη σκάσαμε εμείς? Εσύ δεν το έστησες τη μάνα σου?
19: Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενα τις απαντήσεις που θα έρθει.
10: Α, λυπάμαι.
19: Εγώ, η αλήθεια είναι, τον άφησε πίσω τον Παπλό Εσκομπάρη, μαμά μου. Δεν είναι τίποτα.
10: Τίποτα, παιδί μου, άσε με τώρα.
20: Έλα, φίλε Απόστολε, είσαι καλά?
10: Έλα, είμαι καλά.
20: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαίρομαστε πολύ που ακούμε φωνές λογικής όπως της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Γεωργιάδη.
13: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
20: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταδίδετε τη γνώση τους, την εμπειρία τους και τη λογικότητά τους.
10: Να είστε καλά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα τα χάνατε όλα αυτά.
1: Κάνουμε και πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα.
20: Δεν θα μαθαίνουμε τίποτα.
10: Ωραία, τα βλέπεις τώρα, χρωστάς. Λοιπόν.
20: Για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στην εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις.
10: Α, μάλιστα.
20: Εντάξει.
10: Τέτοια κουφαλές.
21: Πες τα μωρικά βλα. Δηλαδή αφήστε τον κουσούμπα για την Κούβα.
1: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ, να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
21: Έλεος, πες τα ρε κάβλα.
10: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
21: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο κουτσούμπα στην αφήσα, δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνος σου, και ο Χαρίτσης είναι μόνος σου, και ο Κασελάκης είναι μόνος του, και ο Τσίπρας είναι μόνος του, και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνη.
10: Ας κάνουμε μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το.
21: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
10: Στο στρατό?
21: Ναι, στο Λουλαμό, συντηρήσεως.
10: Ωπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά. Για να κρύβεις την είσοδο.
21: Τέλος πάντων, μέσα στο Λουλαμό, στο που ήμουν.
10: Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
21: Πρόσεξε στην 115 και.
10: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
21: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητήρι έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. Εντάξει, λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμά το διοικητή είχαμε.
10: Συγχαρητήρια για την παρτούζα.
21: Τέρμα, και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε ήρθε και μας λέει μπράβο ρε μάγκες. Προσέξτε, μην ξανακάνετε τίποτα, λίγο μας πιάσουνε. Λοιπόν, κατάλαβες κουτσούμπα, άκουσε να δεις αγόρι μου.
10: Μυστήρια μου τα λες.
21: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει, αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας. Και μόνο σου ξέρεις τι κάνεις. Έτσι.
10: Εσύ κι αν ξέρεις.
21: Κάτσε, μα είναι πελάτη και περιμένει. Λοιπόν, να σου πω.
10: Γρήγορα,
21: να σου πω.
10: Θα σε ξεπρο αρρωστιά σου, την πελάτησε.
21: Κάτσε να σου πω γρήγορα. Και από την Κύπρο, Ελλάδα, πόσο κάνει το εισιτήριο? 300 ευρώ.
10: Καλά είναι.
21: 300 ευρώ.
2: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει από την Κύπρο, έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πέρσι είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί.
21: Ρε Βασιλάκη Καΐλα, ελάτε. Ρε Βασιλάκη Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για μπήκε ο πελάτης, για.
4: Καλησπέρα, Αποστολή μου.
10: Καλησπέρα, φίλε.
4: Ανταπόκριση σήμερα από το θετίο. Οριστικά οι ναζί της αυγής είναι ενοχή. Τώρα από και πέρα οι τιμές...
10: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώς. Πίστεψε κάποιος ότι
4: εννοείται,
10: δεν είναι.
4: Εννοείται.
10: Ήταν κάποιος που έλεγε μήπως δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπως δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
4: Ευτυχώς που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τις ποινές τους. Γιατί πολλοί από αυτούς φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτούς κάποιες ποινές. Εγώ και ένα που θέλω να αναφερθώ είναι στην μάνα μας, στη Μάγδα μας. Την δήλωσή της μπροστά στις κάμερες μετά το τέλος της απόδοσης της απόφασης. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ηρωίδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό, τελικά να βγει οριστική απόφαση για τις δολοφόνους του παιδιού της. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο της δήλωσής της που είπε δεν θέλω να τους ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα 5 χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά μες στο δικαστήριο αυτή η μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε.
22: Φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
4: Να τις δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμείς δεν θα τους ξαναδούμε μπροστά μας. Ή όπου τους βλέπουμε θα τους βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, στα λαγούμια τους, με αποστολή. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μας λένε για αισιόδοξα πράγματα, σας τα λένε οι άλλοι οι ακροατές και τα ακούω κι εγώ.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
24: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
24: Μιχάλης από ταξί.
10: Γεια σου Μιχάλη.
24: Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Τον είχε το πρωί ο Σκούρης. Σε έχει πάρει, αν μην πω έχω και πελάτες μέσα, ας έχει ρίξει τα ούμπαλα.
10: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι που είσαι και καθιστός, είναι πολλά.
24: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις παπαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Τα λέει παπαρολογίες.
13: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
24: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
10: Α, ωραία.
24: Λόγω εγώ ποινικού μητρώ, που είχα δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφραγισμένες επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
25: Καλημέρα Ευστάθιος.
10: Καλημέρα Στάθη.
25: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
10: Το θεάριστο έργο μας θα λέγατε.
25: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, Πολάκη. Για να έχουν οι δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Α, χαθούνε αυτοί. Πάει ο...
10: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξης, να τα λέμε όλα.
25: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε.
10: Τι λέει ρε παιδί, Θρασίβουλας, ε. Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
26: Αποστολή.
10: Έλα.
26: Έχω να σου κάνω παράπονο.
10: Άντε κάνε, δεν βαριέσαι.
26: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου δύο φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
10: Η άλλη βρήκε όμως.
26: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω τρίτη φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
10: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω, όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι.
26: Πόσες τρεις πίτσες είναι μια δώρο. Στις τρεις παραστάσεις θα μας δώσεις μια πίτσα δώρο.
10: Ναι.
26: Αλλά πίτσα, πώς βάζει την Πακογιάννη που λέει την πίτσα.
27: Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
10: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι, έγινε.
26: Αποστόλη.
10: Έλα.
26: Λάρισα, πότε θα έρθεις να βρω κι εγώ χαμπρό?
10: Ήρθα μωρή Λάρισα.
26: Πότε μωρή ήσουν εδώ?
10: Πριν τα Χριστούγεννα.
26: Άιτε, θα μου
10: πάει του χρόνου τώρα, θέλει. Πάει ο χαμπρός.
26: Θέλω κι εγώ χαμπρό, να ξέρεις.
10: Τώρα πάει αυτό.
26: Χρόνο, θα περιμένω ένα χρόνο.
10: Κρατήσ' τώρα, τι είναι, τόσα χρόνια περίμενες, άλλο ένα.
26: Άρα Αποστόλη, εντάξει, θα περιμένω.
28: Αποστόλη, έπιασα ρε φίλε.
10: Ναι, ναι.
28: Καλησπέρα, από Βόλο, ο driver είμαι, έχω καιρό να σε πάρω.
10: Okay.
28: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
29: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί.
30: Δεν έχεις...
29: Αυτοί με μια σφαλιά
30: δεν
29: φεύγουν.
30: Είναι.
28: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονοι και σαριανοί. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σαφιανή όλο αυτό.
10: Εντάξει, τηρούμε το αναλογιών θα λέγαμε.
28: Ναι ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτό. Τι τον έβαλαν να τον μαλώσει ο υπουργός? Είμαστε σοβαροί.
10: Ο συνταγματάρχης σας, παρακαλώ πολύ.
28: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι δεν ήταν. Οι δρομιάριδες να πούμε.
0: Έλα.
10: Έλα.
0: Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί. Τον κάνανε άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε από ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά.
10: Ναι.
0: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάφια, τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει?
10: Τι?
0: Τίποτα. Τζάμπα κόπος. Τον κάνανε ήρωα.
3: Αποστολή.
10: Ναι, ναι.
3: Φίλτατε. Σπηλιά μου, τρελέ, τι κάνεις, πώς είσαι?
10: Καλά.
3: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβεις, για ένα ραντεβού που έψαχνες.
10: Όπα.
3: Είδες.
10: Νάτος, άμεσος.
3: Άρα με θυμήθηκες. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθείς?
10: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
3: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
10: Α, είσαι από τη Λάρισα.
3: Έτσι, μπράβο.
10: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
3: Θα προλάβεις ή θα μας ρίξουν τίποτα?
10: Πού καλέ στη Λάρισα? Ποιος θα ρίξει στη Λάρισα, είναι δυνατόν? Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα?
3: Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
10: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.
5: Ναι, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
5: Απόστολε, εσύ?
10: Ναι, ποιος, εγώ?
5: Είμαι ο Θανάσης, το Μπαντεράκι από το Γάλλο.
10: Έλα, τώρα σε κατάλαβα.
5: Καταρχάς, ο Μαρκόνι έχει να βγει πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί.
10: Είναι στενάχωρο αυτό. Λες να τον πήρανε τα UFO, μπορεί. Ήταν η ώρα του, ξέρω εγώ.
5: Κύριε Λέισον, ένα άλλο.
10: Πού κολλάει, κύριε, πιστεύουνε και τα UFO?
5: Εμείς δεν έχουμε να φορέσουμε βρακιά, οι ανάπηροι.
10: Ναι, αλλά το χιτόνιο θα σου έρθει την ώρα που χρειάζεται. Άμα πρέπει να πολεμήσει, ανάπηρο ξανάπηρο, δεν κατάλαβα. Ή θα πας κατευθείαν στις παρελάσεις. Τι να σε κάνω τώρα?
5: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε.
10: Και εμείς τι είμαστε, μαλάκες, επειδή περπατάμε δηλαδή να πολεμήσουμε? Όχι, αγάπη μου.
5: Πάρ' το όπως θέλεις. Όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό.
10: Να πας στην κουζίνα.
5: Ναι, ακριβώς.
10: Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως είναι λογικό. Που είμαι και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος, πού θα πάω? Στα μετόπιστε.
5: Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου.
10: Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει? Hello, Σύρι.
5: Σύρι, οκ, μπες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός, καλημέρα.
10: Νόστιμος είμαι, έλα, γεια.
6: Αποστόλη μου.
10: Έλα.
6: Μωρό μου.
10: Οπα.
6: Αχ, πολύ συγκινήθηκα που σε άκουσα. Πρέπει να κλείσω, ταράχτηκα τώρα, μωρό μου.
10: Και τι πήρες μπορεί για να κλείσεις?
6: Αγάπη μου, φιλάκια.
10: Αυτό ήταν, έλεγε.
7: Έλα ρε.
10: Έλα.
7: Ρε μαλάκα, πώς έπιασα τελευταία στιγμή εκεί που έβριζα?
10: Όπα, Αποστόλης.
7: Γιατί δεν πιάνει τον Bluetooth? Θα σου πω ρε μαλάκα.
10: Αποστόλης.
7: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών ρε μαλάκα. Οι κομμουνιστές οι πρόγονοί σας θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ντροπή για σας. Τι είπε ρε μαλάκα το κόμμα σας? Ότι να έρθουνε τα πλοία πίσω, να μην υποστηρίξουμε την Κύπρο. Δεν τρέπεστε ρε λίγο ρε μαλάκα? Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο? Αυτά που λέτε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας, δεν τρέπεστε λίγο?
10: Αχ, τι τραβάω, γιατί.
7: Είσαστε ντροπή των κομμουνιστών, τουλάχιστον αυτοί ήταν λεβέντες, πολεμήσανε για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική? Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο?
10: Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά ναι. Γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος?
7: Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον drone δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε?
10: Ήτανε βρετανικό έδαφος.
7: Ήταν βρετανικό έδαφος, ε. Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Ή οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω, είναι λεβέντες και τους πάντα τους άμαζα και τους θυμώ για αυτό που έχουν προσφέρει τη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν λεβέντες και πολεμιστές.
10: Και ψηφίσεις κουκουέ στις επόμενες, ε.
7: Όχι ρε αδερφέ, δεν ρε μπλάκα, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα, ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού? Από ελληνικό έδαφος. Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Είστε ντροπή ρε μαλάκα των κομμουνιστών. Η ντροπή σας ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε γεια, αϊ καμπής.
10: Άμα αγαπάς όμως, γεια, γεια.
8: Έλα βρε Αποστόλη μου.
10: Έλα, τι έγινε?
8: Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και...
10: Α, αγχώθηκες, ε. Τι ώρα παίρνεις το παιδί?
8: Θα χάσει Βενετσία Βελόνα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία.
10: Έλα μωρέ, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα, σιγά, και αν δεν πάει στο δικό σου σε ένα σπίτι θα πάει.
8: Εντάξει, τα 5 μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Να σου πω...
10: Ας πάει στην εκκλησία να το καθοδηγήσουνε.
8: Συνεχίζω στη δικιά μου μαλακία.
10: Δεν σ' άρεσε αυτό.
8: Λοιπόν, εχθές ο τελευταίος γυμναστηριακός ήταν που σου έλεγε κάτι μαλακίες για το Ιράν. Να πάει που τους σώσουν, πήγαν να σώσουν.
10: Πιθανολογώ πως ναι, όταν μου λες μαλακίες, πιθανολογώ γυμναστηριακός, ναι.
8: Πήγανε να σώσουν τις γυναίκες με τις μπούρκες, τις κακομύρες και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω 3 πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένας λαός δεν σώζεται από τους άλλους, μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικός λαός, ας πούμε, πώς δεν σώθηκε ποτέ. Β, να πάει να γαμπάει γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια, εντάξει. Να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα.
10: Μάλιστα. Αυστηρούλα.
8: Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια, έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση, ποιο θα πάει να του εκπολιτήσει. Είναι το μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα.
10: Πολύ τσαμπουκαλούμε πήρε σήμερα και μ' αρέσει.
8: Ναι, ναι, ναι, σ' αγαπώ. Φιλάκι.
10: Όχι, το γουστάρω.
8: Το μικρό τώρα.
10: Ναι, ναι, να πα να προλάβει το παιδί, ναι.
9: Έλα.
10: Έλα Μαρή.
9: Ήταν σου πω ότι έχω ξενερώσει, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό, θα σου πάρω λίγο πριν το καλοκαίρι.
10: Α, έχεις βγάλει προγραμματισμό, γιατί?
9: Γιατί ακούσα τυχαία, γιατί βαριόμουν στο σπίτι διάφορες ώρες του λαού που σε πέρανε οι άλλες γκομές και σου λέγανε πόσο καλά είσαι και κάτι τέτοια.
10: Και ζήλεψες, δούλεψε τελικά.
9: Ξενέρωσα.
10: Έπιασε. Α, έπιασε το κόλπο.
9: Ξενέρωσα, δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό και εντάξει, δεν μ' αρέσει η τροπή αυτή. Και ούτως ή αλλιώς εγώ θέλω εσένα, όχι όλο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό πήρα να σου πω, θα σ' ακούω.
10: Αυτό είμαι εγώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα. Ντάξει. Με θες όπως είμαι ή θες να με αλλάξεις?
9: Δεν θέλω να σε αλλάξω, εννοείται, για κανένα λόγο. Αλλά θα μου δώσει αυτό που θέλω, αλλιώς το άλλο δεν μου αρέσει.
10: Οπα.
9: Δεν είμαι τέτοια.
10: Μ' αρέσει που είσαι απαιτητικιά.
9: Δεν θα παίξω το ρόλο.
10: Κρίμα.
9: Ναι, ρε, μωρό.
10: Κρίμα και μ' αρέσει το role playing.
9: Εντάξει, έλα να το κάνουμε τότε.
10: Οπα. Να, δεν το περίμενα έτσι απότομα.
9: Σε αγαπώ πολύ και να ξέρεις θα σε ακούω και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις παραστάσεις συνεχώς και δεν σταματάς.
10: Να σε καλά και εσύ, καλή ζωή εύχομαι.
9: Σιγά μωρέ.
10: Μα τέτοια που μου λες.
9: Πώς θα σε ξαναπάρω.
10: Καλά να περνάς.
9: Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου.
11: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψαν απότομα, τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβολιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα βέβαια 90 μοιρές, αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο.
10: Τι?
11: Που ήταν, ναι, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα.
10: Του ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα.
11: Ήταν λάδι. Ναι, θα το αναλύσω.
10: Δεν θέλω, μην το αναλύσεις, ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα. Γεια.
12: Αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης.
10: Ναι.
14: Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει.
15: Θα φέρω κομμουνισμό σε
14: λάθος. Το νούμερο. Δεν σας άκουσα.
15: Θα φέρω κομμουνισμό σε λάθος αυξήσω.
12: Καλά σου λέει ρε Σιδέρη ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό, αγόρι μου. Όχι στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να του το αποδείξουμε. Γι' αυτό βρίσκει πάτημα ο Άδωνης. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, αγορίνα μου, τι να πω.
16: Έλα ρε Αποστολή.
10: Έλα.
16: Ρε φίλε προφαφά, σε πάρω μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου πρώτα στην εκπομπή σας. Η στάση που έχετε κρατήσει τώρα στον πόλεμο του Ιράν είναι καταπληκτική. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στο Κουκουέ και στο Ρουβίκονα πάλι για αυτή την καταπληκτική στάση που έχουν κρατήσει. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών και αναρχικών, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρούνε αχ ο μουλάς, αχ δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες στο Ιράν, για να νομιμοποιήσουν την εισβολή των φασιστών, των Αμερικάνων και των Εβραίων και κάθονται και κοιτάνε και δεν βλέπουν σωστό ότι ποιος έχει το δίκιο. Το αυτή τη στιγμή είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την κυβέρνηση του Ιράν. Το Ιράν δέχεται υπεριαλιστικό πόλεμο και πρέπει να στηρίξουμε το Ιράν. Και αυτό που με φοβίζει και με δικαιώνει βέβαια κιόλας είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή σε γυναίκες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, κοπέλες από τον αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο, να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαός, κανείς δεν τους λυπάται, κανείς δεν τους συμπαθεί, κανείς δεν τους βλέπει σαν λαό, τους βλέπουμε σαν σιωνιστές που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο και να σκοτώσουν τους αθώους από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την Κούβα, είμαστε με την Βενεζουέλα, χωρίς ναι μεν αλλά. Και συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς και στο Κουκουέ και στο Κουτσούμπα και στα παιδιά του Ρουβίκονα για την άψογη στάση που κρατήσανε. Και σκατά σε κάθε εισαποστάκι και ναι, αλλά οι γυναικούλες, αλλά το ένα το άλλο. Και το τελευταίο, όλοι αυτοί που μιλάνε για τις γυναίκες στο Ιράν που έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα, γιατί δεν λένε για τις γυναίκες στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και σε όλα αυτά τα κράτη που είναι φίλοι σύμμαχοι των Αμερικάνων.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans ce peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Αποστόλη μου.
5: Έλα μου.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Ειλικρινά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζει ότι πριν να μας στείλει αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις, εμείς ζούσαμε πάνω στα δέντρα.
6: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του αχυλίου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου εντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή.
4: Δεν κάναμε εξετάσεις. Δεν κάναμε.
5: Μην μπερδεύεστε, απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που τον ψηφίζουν. Οπότε η απάντηση είναι ναι. Πιθανό να ζούσανε πάνω στα δέντρα.
4: Δεν κάναμε τεστ.
5: Δεν ξέρω τι κάνατε. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν Γεωργιάδη.
4: Μα δεν κάναμε.
5: Βάλτε το στο μυαλό σας, κρατήστε το υπόψη σας αυτό.
4: Μα τι άλλο θα ακούσουμε, ρε, να σου πω κάτι. Αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν και αυτές οι εξετάσεις τις πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεν τις πληρώνει το κράτος.
5: Τώρα.
4: Είναι ιδιώτες πίσω από αυτά. Και στα κρατικά, εμείς κάνουμε λογοθεραπεία στο παιδί μας και μας παίρνει για τη συνεδρία 50 ευρώ και το ταμείο μας μας δίνει 15 από τα 50. Αλλά μας κάνανε κρατήσεις 100.000 ευρώ ιατροφαρμακευτική περιθαλψη κρατήσεις. Δηλαδή τι άλλο να ακούσουμε.
7: Αποστόλη.
5: Έλα.
7: Τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ?
7: Δεν το πιστεύω.
5: Γιατί?
7: Πάλευα να πιάσω γραμμή.
5: Κατάφερες κάτι όμως, έχεις αποτέλεσμα.
7: Κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια, να ξέρεις, γιατί σε ακούω από όταν ήμουν φοιτήτρια και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω.
5: Α.
7: Ναι, έχω δει πολλές φορές, μένουμε στην Κέρκυρα πια. Είχες έρθει και στην Κέρκυρα και σε είδαμε τον Απρίλιο, νομίζω ήταν.
5: Μπράβο, είχα έρθει. Λοιπόν, είναι αλήθεια.
7: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι.
5: Να.
7: Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή και άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρόγραμμα της προληπτικής ιατρικής που κάνουν. Και επειδή την χάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό κλάδο.
5: Τη χάνει να είστε, αλλά κι εσείς ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε.
6: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
5: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
7: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μια πληροφορία.
5: Α, έχει πληροφορία.
7: Έχει μεγάλη πληροφορία.
5: Για πες.
7: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα επιδοτίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο ΠΗ δεν πληρώνει. Πια τα διαγνωστικά, τα ιδιωτικά, γιατί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά γίνεται αυτό σημειωτέων. Δεν ξέρω για τη μαστογραφία κτλ. Αλλά το προλαμβάνω των νεφρών και του λιπηδεμικού γίνεται σίγουρα μόνο σε ιδιωτικά. Λοιπόν, επειδή υπάρχει clawback και rebate στα διαγνωστικά, που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από το κράτος.
5: Τι υπάρχει?
7: Λέγεται rebate και clawback. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά. Και επειδή έχει γίνει σάλος, στην ΚΟ, ας πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά και έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός που φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ σαν αριστερή το προβάλλω έτσι, αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου θα σου πούν τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά? Τους λέει, παιδιά χαλαρώστε, μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή είχαν κλείσει διαγνωστικά, δεν ξέρω αν είχες υπόψη σου.
5: Ναι, είχα, λέει, είχα.
7: Λοιπόν, τους δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα, δηλαδή πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να τους κλείσει το στόμα σαν τυράκι, και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του λιπηδεμικού το πρώτο πρόγραμμα που τελείωσε, σαν ξεκινήσει αυτή τη αναμπομπούλη, και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Να. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γενική αίματος και μια χοληστερίνη. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο Άδωνη.
5: Ω, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ, βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες.
7: Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά
5: σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα.
7: Και επειδή έχουν και τους γιατρούς οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πώς είναι και τι, και λέει ναι, κάνατε, ναι, τι κάνατε, βρε, να μην τον χαρακτηρίσουν. πίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέω είναι η πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
5: Έλα Παναγία μου, ποιος να το πίστευε αυτό.
7: Θα σου πω ότι ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετεί γιατί είναι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα.
5: Κοίτα να δεις. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε.
7: Άκου, άκου, καταγγελία τώρα.
5: Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου, δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
7: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
5: Άκου κουβέντες.
7: Εντάξει, τρομάζω και προφανώς.
5: Σα δεν ντρέπεστε.
7: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον.
5: Τη γιαγιά σας.
7: Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Η γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβε τι εννοώ.
8: Έλα, καλημέρα, σύντροφε, καλημέρα.
5: Καλημέρα, σύντροφε, δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι, δεν λέω ποιον να είναι.
8: Δεν πειράζει, κι εγώ μικρό καλάθι κρατάω, κι ας είναι και τρίβιο. Πάντως εγώ κουκουέ ψηφίζω, μία ζωή κουκουέ, Ρόλεξ, χαβιάρι και βελουχιώτιάρι.
5: Καλά σε μυρίστηκα.
8: Ναι, κι εγώ το ίδιο.
5: Άντε, γεια. Είπες στην εξυπνάδα σου όλα καλά.
8: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδες, λέω.
5: Και τι θα πεις.
9: Με το Ζαμπέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαμπέτας του μεγάλου Μάνου στα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε το θάνατο να είναι ο Ζαμπέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, στους κάθε αδικημένους και εμείς παίρνουμε μεγάλο να νικήσουμε τον υπεραλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
5: Να σε καλά, γεια.
10: Ναι, να πω και το άλλο πλοίο που βούλεψε.
5: Καλά, και να μην το πεις, δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις, είναι οκ.
10: Ο Μιχάλης Αστέρης, ο ναυτικός το 1900.
5: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
10: Ο κάπτεν Αναστάσης στο Βαπόρι.
5: Και ο καπετάν Ανδρέας Ζέπος. Άσε μας.
11: Καπετάν Ανδρέας Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
10: Ούλιαξε, όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρι εκεί να ψάχνουνε μήπως...
5: Ήταν αυτό από την Περσία, το γνωστό του τραγουδιού. Γεια!
12: Yeah. Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
13: Ο Άδωνης έδινε κόκκινα λουλούδια, έγινε κομμουνιστής.
14: Παιδιά, τους προστατεύουμε τις γυναίκες, θα πάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας.
5: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της Αμερικάνικης σημαίας.
14: Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό.
15: Α, ήτανε το αντίδοτο.
14: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, είπα να βάλω λίγο το εθνός με το ΜΠΑ της Αμερικής να έχω προστασία.
5: Θέλω να πω, δεν επηρεάζεται από αυτά, έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του.
13: Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτός μείνει σώος.
5: Ναι, δεν έχει φόβο, μην τον κλαίτε. Όλα καλά.
13: Επίσης
5: κόκκινο έχει πάνω και αμερικάνικη σημαία, δεν ξέρουμε, κατάλαβες.
13: Α, είναι και κόκκινο και άσπρο τα λουλούδια.
5: Τώρα, επειδή είσαι εσείς κουνούμαλα και του ερμηνεύετε πώς σας βολεύει, όχι αγάπη μου.
13: Όχι, ζητάω συγγνώμη.
16: Γεια σας.
5: Γεια σας.
16: Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
5: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για την κένωση. Δεν πήρα δηλαδή
16: είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
5: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
16: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
5: Άντε καλέ που υπάρχει. Σιγά.
16: Να προχωρήσουμε για το επόμενο.
5: Θα πάω AI, είστε, γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώη τραβά.
16: Λοιπόν,
5: έχω λεφτά.
16: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σας.
5: Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά.
16: Εντάξει, τι ώρα το πρωί
5: θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσάς.
16: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
5: Δεν έχω κύριε, αυτό σας εξηγώ. Όταν κάνω τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
16: Ναι, σωστά. Όπως σας είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
5: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ότι και να πω αυτό θα ακολουθήσετε. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα λοιπόν, να δούμε που θα καταλήξει.
16: Τότε το σημειώνω.
5: Να το.
16: Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελά, σωστά?
5: Όχι, Τζένι Μπότσι. Τι έγινε κοκομπλόκο τώρα?
16: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
5: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
17: Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
5: Αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε.
16: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
5: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
16: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
5: Απαπαπαπαπαπα. Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
15: Αποστολή, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
15: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο το μπουμπούκι προχτές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
5: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
15: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
6: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για κακίνο το αχίλιο της μήτρας, το αχίλιο της μήτρας.
15: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως το άλλο που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
18: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
18: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, στον Άδωνη και τους άλλους.
5: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
6: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
18: Θα πεθαίναμε.
5: Τι θα κάνατε.
18: Φασίστες.
5: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει, όχι.
18: Ντροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
5: Α, αυτά δεν τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει, τι να έχεις την υποχρέωση.
18: Πάει, ναι, ναι, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
19: Καλημέρα Αποστολή.
5: Καλημέρα όμορφη.
19: Ρε γορό μου.
5: Τι θες μωρή.
19: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη, με πυρετώ. Το δηλαδή άμα
5: περαστικά.
19: Κάπως και το παρεξήγησε. Αυτό είναι και...
5: Α, γι' αυτό έλεγες είσαι καβλωμένη και τέτοια από την αρρώστια έβγαινα.
19: Αυτό είναι άλλο, όχι. Το προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλας ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνεις στη δουλειά άρρωστος. Να έχεις 38 και να τα παίρνεις και να πηγαίνεις να κάνεις βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σε αγαπώ πολύ, σε λατρεύω.
20: 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα Δευτέρα.
5: 80 δολάρια γλύψη πουλί, εγώ ξέρω.
20: 89 γλύψη πουλί. Άκου να δεις αγόρι μου. Είτε συμφωνείτε με τον πόλεμο, είτε δεν συμφωνείτε, τον πληρώνετε. Και όσο καθυστερείτε, τον πληρώνετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει, ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς δεν συμφωνείς, τα αρκετά του να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν τον θέλετε. Οπότε ουσιαστικά τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ, ξυπνήστε, γεια.
21: Μαλάκα, αυτή η ΣΥΡΙΖΑ ήταν που είπε για μένα τώρα.
5: Αποστόλης.
21: Λέγε, η ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
5: Όχι.
21: Μαλάκα, θλίψη μόνο. Τέλος πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω, ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλα, δεν έχω βρει ποτέ.
5: Α, μου αρέσει. Θλίψη
21: νιώθω. Ναι, ναι, άκου μαλάκα. Θέλω να το βγάλεις όμως. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα. Και τους γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνεις κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει, αν έχεις κορίτσια λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τόσο δεν βρίζω, χέστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου, θα έπρεπε να ντρέπεσαι και η μάνα σου αν σ' ακούει θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου αν έχεις και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο.
5: Όχι, μάνες και αδερφές.
21: Σε γαμίσω αν δεν το βγάλεις, το λέω.
5: Δεν θα το βγάλω.
21: Γιατί έρχομαι από κάτω από τον σταθμό, μήπως πάρω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά.
5: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
21: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
5: Αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
21: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις. Εσύ
5: όχι, κρίνεις, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
23: Ναι, την Ελληνοφρένεια.
5: Ναι, ναι, η ίδια.
23: Δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα τόσο εύκολα. Πρέπει να βρω πρώτη φορά, Απόστολε.
5: Καλέ, να το βλέπεις. Να πάρετε θάρρος και οι υπόλοιποι. Η κοπέλα πήρε πρώτη φορά και με πέτυχε. Ορίστε, μη φοβάστε.
23: Υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είστε πραγματικά το happy place μου. Δεν σας ακούω τόσο πολύ, αλλά με ενημέρωσε μια φίλη ότι είσαι στο Spotify και σας ακούω μόλις σχολά από τη δουλειά για να μου φεύγει όλη η ένταση και η κακομοιριά που έχω.
5: Στου Spotify είμαστε. Spotify με φαγητά, άσταυτα.
23: Α, συγγνώμη.
5: Κυλιόδουλα γουρούνια είμαστε.
23: Θέλω να σου πω κάτι σχετικά με αυτό το ωραίο που είπε αυτή η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για τον Τζάμπα.
24: Ο Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
23: Το καλοκαίρι βρέθηκα σε μια παρέα δασκάλων και μια κοπέλα είχε μόλις διοριστεί. Και το κορίτσι έκλαιγε γιατί δεν ήταν χαρούμενη που θα πάει στην ΚΟΒ με 800 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε και πώς ήθελε να το αποφύγει ή όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν χάρηκε καθόλου. Έκλαιγε για το ότι δεν ήξερα θα μπορέσει να αποδεχτεί τη
5: θέση. Ωραία πράγματα. Κατάσιμα. Όμορφα και εκπαιδευτικά.
23: Ναι, αυτά. Πιο πολύ χάρηκα που σε πέτυχα και σε άκουσα.
0: Έλα.
1: Έλα.
0: Ο Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Τώρα, τώρα σε έχω παρμένο. Ήρθα και σε χαμάρους από την περασμένη Τετάρτη βασικά στο Σταυρό. Και γι' αυτό σε πήρα βασικά. Αλλά η επικαιρότητα λίγο μας τα...
1: Μας τα άλλαξε λίγο.
0: Ναι. Ήθελα να σε πάρω χαρούμενα για να σου πω ότι ήσουν καλός και περάσαμε όμορφα. Έλα, τι κάνεις, κουβαναλόγος.
1: Έλα, κουβαναλόγια.
0: Πώς πάει?
1: Καλά.
0: Αλληλεγγύη στην Κούβα, μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους και πάμε καλά. Έλα, πάρε το χιονάκι με την πρώτη.
1: Ναι, ναι, τι θες?
0: Μπράβο, και όχι καιρό να πάρω τηλέφωνο. Αυτό ένα σύνθημα. Το Αιγαίο γέμισε με πτώματα παιδιών, είναι και οι Έλληνες φωνιάρες των λαών. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας, σαν τον Πλεύρη και τον Άδωνη και όλα τα σχήματα αυτά.
1: Αυτούς τους λες Έλληνες? Λογίζονται στους Έλληνες αυτοί?
0: Έλα, καλέ. Αυτό λένε για τον εαυτό τους.
2: Είμαστε Έλληνες! Μπορούμε!
0: Άμα είναι αυτοί, προτιμώ να μην είμαι. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας.
3: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια χαρά.
3: Θα ρωτήσω κάτι. Έκλαψε σήμερα ο Πλεύρης για αυτό που συνέβη με τους μετανάστες? Όπως είχε κλάψει ο Καραμαλής τότε με το Τέμπε.
4: Δεν δηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν.
1: Έκλαψε τώρα, εντάξει. Αυτά δεν σπάραξε.
3: Α, δεν σπάραξε, εντάξει.
1: Όχι.
3: Απλά θέλω να σου πω αν έκλαψε.
1: Τόσο όσο.
3: Δεν το έχει κάνει τίποτα και αυτός από σου βέμβια σε όταν γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια τραγωδία. Έκανε, ξέρω εγώ, τρίμα ρεθνικό πέμπτο. Θα κάνει κάτι και ο Πλεύρης, μωρέ.
1: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι, μην τον προκαλεί γιατί θα κάνει τρίμα ρεθνικό γλέντι.
25: Φύλαξε το σύνο. Δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
3: Εντάξει, εντάξει.
1: Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
3: Όχι, όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
2: Κουνουμαλαρέ μου,
1: αγάπη μου, αγάπη μου,
2: ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου. Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο, ρε, ο Κουνουμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι.
1: Τέτοιος μαλάκας είσαι.
3: Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά, έκλεισα το μαγαζί με τους υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και...
1: Τι μαγαζί είχες?
3: Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα.
1: Και τώρα δεν τους φτιάχνεις?
3: Τώρα δεν τους φτιάχνω, τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή.
1: Εντάξει.
3: Κάτι γίνεται. Όλα καλά?
1: Καλά, ναι, μια χαρά.
3: Σας συζητούσαμε να ξέρεις με καλή κουβέντα με το Λυρί του Κόκορα, τη συνάντησα και αυτή γνωριστήκαμε.
1: Να, είχαν έρθει στην παράσταση, θα μου στείλουν λαμπάδα, κάνουν τους νονούς τώρα.
26: Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Στη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι ρε Αποστολή.
1: Έλα.
26: Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα του ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές.
1: Μάλλον ναι, δεν θυμάμαι. Ναι,
26: μάλλον
1: μπορεί.
26: Ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε τρία μνημόνια.
1: Πώς και ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο.
26: Δεν έχει σημασία, εγγράφτηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε.
27: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
28: Από φόρτος εργασίας.
26: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμύριων.
1: Σας πω. Μα αν είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα.
26: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο.
1: Ναι, αν ρωτάς κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουμε. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία άμα θέλει να πάρει λεφτά, να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια άμα θέλει.
26: Όχι, ένας είχε
1: κάνει. Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά του τράπεζα. Αυτή είναι η περίπτωση που θα πάρει λεφτά άμα χρειαστεί.
29: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιος θα το πληρώσει?
1: Ποιος θα το πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
29: Α, έχουν διακανονισμό?
1: Ναι, ναι, όπως και τότε με τη Siemens.
29: Εντάξει.
1: Είναι σε ρύθμιση.
29: Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα τα πληρώσουν, σε 100 χρόνια?
1: Τώρα, μείνετε ήσυχοι πάντως.
29: Ας με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται. Να ενταχθώ κι εγώ.
1: Τι χρωστάς κι εσύ?
29: Όχι, εγώ δεν χρωστάω,
1: αλλά... πρέπει να χρωστάς. Ξεκίνα να χρωστάς και τα βλέπουμε μετά.
29: Εντάξει.
30: Έλα, πώς το λέω.
1: Έλα.
30: Τέλος. Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτή η δεξή?
1: Πολύ, αυτή είναι η δουλειά τους.
30: Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Δευτέρας, τη δήλωση τώρα, που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες.
31: Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να ανήκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος.
32: Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα.
30: Εντάξει, στη συνέχεια το κάτω. Εγώ νόμιζα ότι πάρει χαμπάρι το καμάρι μας και νιώσα, αλλά δεν πρόσεξα όμως. Είπε στη συνέχεια.
1: Πες το ρε παιδάκι μου.
30: Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει, όλοι. Είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε συνήκουν στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή υποδόρια και υποκτόνια, τι υπονόησε?
1: Τι υπονόησε?
30: Την θεωρία των δύο άκρων.
1: Να το.
30: Να, ακριβώς αυτό να πούμε. Θα το πάρει
1: αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες.
33: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
6: Αποστολή.
1: Έλα.
6: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης στο συνέδριο?
1: Τίποτα. Εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
7: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
6: Τον οικονόμο πως δεν κάλεσε, είναι τον Παυλόπουλο.
1: Δεν το ξέρεις. Να... Είναι πιθανό να του. Ναι, να... εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι τους καλέσανε. Γιατί?
6: Ναι, σωστό.
8: Αποστόλη.
1: Έλα.
8: Πρόλαβα.
1: Μπα.
8: Δεν πειράζει.
1: Τι να προλάβεις, μου, κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
8: Θα έρθω ούτως ή άλλως μας εδώ. Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
8: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
1: Οπα, δεν είμαι έτοιμος. Να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
7: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
8: Που μπορείς να τη διασταυρώσεις αν το ψάξεις. Α. Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανείς ο Παπαγελάτσου του Χρυσοχοίδη στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικού. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατερίνα τη λένε, δεν θα σου πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αρχηγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το στενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπόρεσαν να τον φυγαδέψουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη.
1: Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος.
9: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
10: Μπράβο!
8: Πραγματικά μια εξαιρετική επαγγελματίας με ήθος, πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα, κάλεσε αμέσως τον στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου πω.
1: Εσύ τσινιάς μου, τροχονόμο, σε βάλαμε. Τι ζωή
8: άλλο. Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησες τη Λάρισα?
1: Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα?
8: Είπες τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
1: Έχει χειρότερο να πάθει Λάρισα.
8: Να σου πω, δεν πέρασες καλά στη Λάρισα?
1: Πολύ καλά πέρασα.
8: Εγώ άλλα έμαθα.
1: Τι έμαθες? Όπα.
8: Ότι πέρασες καλά, σε περιποιηθήκανε.
1: Δεν μ' αρέσουν οι πληροφορίες που έχεις. Ναι, με περιποιηθήκανε. Δεν θέλω να επεκταθώ.
8: Είμαστε φιλόξενες.
1: Είστε. Οι πιο φιλόξενες, το παραδέχομαι.
8: Γι' αυτό να με καλέσει για τη Λάρισα.
1: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λαρισαίες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
8: Γιατί δεν είναι ωραία πολύ Λάρισα?
1: Αν είναι. Ω, Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν, να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια ευρωπαϊκή πόλη είναι όμορφη. Πολύ.
8: Αφού όποιος πάει, περνάει καλά.
1: Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε με είναι ωραία.
8: Αποστόλη.
1: Έλα.
8: Ρίς, ευτυχής που σε ακούω. Εννοώ προσκλησής.
1: Όχι.
8: Όχι. Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σ' ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο. Δεν με βλέπεις. Ακούς το γέλιο μου.
1: Πίσω από τον τοίχο είμαι καλύτερος.
22: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
7: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: χρονιά.
1: Με κορώνα.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά, χαίρομαι πολύ που σας έχω εδώ.
1: Υπέροχα, γι' αυτό το έκανα για να σας φέρω.
0: Εσείς και τι υπέροχα τραγουδάτε όμως, εδώ είναι το θέμα. Εσείς είσαστε η πρωταγωνίστρια σήμερα και εσείς είσαστε πραγματικά.
1: Με τον τρόπο του.
0: Εντάξει, σωστά, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σας έχω εδώ. Είσαστε μια πολύ ξεχωριστή καλλιτέχνη, η οποία μέσα στα χρόνια έτσι έμεινε σταθερή σε ένα είδος τραγουδιού που είναι πάντα πολλά είδη, αλλά πάντα στην ποιότητα προσανατολισμένη, ποτέ καμία έκπτωση και τίποτα. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα.
1: Ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Να σας πω τώρα, πώς ασχοληθήκατε.
1: Η πνευματικότητα της τέχνης.
0: Ναι. Πώς ασχοληθήκατε με το τραγούδι εσείς, έχετε οικογενειακή παράδοση ή όχι? Έχετε δημιουργήσει βέβαια οικογενειακή παράδοση, γιατί είναι η κόρη σας.
1: Η κόρη μου είναι λυρική τραγουδίστρια, η Ελένη Λυδία Σταμέλου. Ναι. Και θα χαρώ να ακούσουμε και κάτι δικό της κάποια
0: στιγμή. Θα ακούσουμε.
1: Είναι το καινούριο της CD.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, μεγάλωσα πραγματικά σε ένα σπίτι γεμάτο με τέχνη. Αλλά τέχνη καθημερινή.
0: Δηλαδή,
1: η γιαγιά μου, επειδή ήταν αρρωστούλα και ήταν μονίμως κλινήρης, μικρασιά της από τη Σμύρνη, την αγαπούσε πολύ να διαβάζει τους βίους των Αγίων φωναχτά,
0: ναι,
1: και κυρίως να ψέλνει με μια υπέροχη φωνή. Εκείνη από το κρεβατάκι της αυτό. Η θεία μου, η αδερφή της μητέρας μου, η οποία ήταν το δεύτερο παιδί 12 παιδιών της γιαγιάς μου,
0: ναι,
1: ανατριχιάζω που το σκέφτομαι,
0: 12
1: παιδιών, ναι. Η θεία μου λοιπόν ήταν το δεύτερο, η μαμά μου το 12ο, ο Βενιαμίν της υπόθεσης. Λοιπόν, η θεία μου είχε πάθος με τον κινηματογράφο.
0: Μάλιστα.
1: Και με έπαιρνε από το χέρι, από τότε που ήμουν 2 χρονών, και μπαίναμε στον κινηματογράφο το μεσημέρι και βγαίναμε το βράδυ. Ό,τι βλέπετε δηλαδή μπροστά σας αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: ό,τι και αν είναι αυτό, έχει άμεση σχέση και με το ότι είδα πάρα πολύ κινηματογράφο από τόσο μικρή ηλικία.
0: Βέβαια.
1: Η μαμά μου τραγουδούσε υπέροχα και ήταν ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος, με τεράστια φαντασία. Πιστεύω ότι το έχω πάρει και εγώ αυτό. Και όλα γινόντουσαν με έναν πραγματικά αληθινά, σε καθημερινή βάση, καλλιτεχνικό.
0: Αυτά όλα πού, σε ποια πόλη?
1: Στην Νέα Ιωνία. Αν νομίζω το είπα, δεν το είπα.
0: Ναι.
1: Εκεί γεννήθηκα. Ναι. Ναι, στην Νέα Ιωνία, μικρασιάτικοι όλοι. Μικρασιάτες.
0: Ναι. Φαίνεται και από το.
1: Ναι.
0: Όνομα.
1: Και από το Καγιάννη, ναι, και αυτό, ναι. Έτσι, για να το πούμε παρενθετικά, η μαμά μου ήταν από τη Σμύρνη, ο μπαμπάς μου από την Κωνσταντινούπολη και η μαμά της μαμάς μου. Η μαμά της γιαγιάς μου, ναι, ήταν από την Τραπεζούντα, έχω και λίγο ποντίακο.
0: Πω, έχετε
1: όλο αυτό
0: το
1: κομμάτι. Και μια άλλη φορά θα σας πω μια πολύ αστεία ιστορία, αλλά δεν θα προλάβουμε ποτέ. Άμα με αφήσετε, δεν θα προλάβουμε.
0: Εγώ θα σας αφήσω, έχετε μια ώρα στη διάθεσή σας, θα μου τα πείτε.
1: Όχι,
0: όλα.
1: Μα τι να πρωτοποιεί κανείς, μια ζωή. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα γινόντουσαν με έναν τρόπο, σας λέω, παιχνιδιάρικο και καλλιτεχνικό.
0: Ας πούμε, τι μουσική ακούγατε, μικρή?
1: Η μητέρα μου, η θεία μου ήταν από αυτή την. Να πω ότι η οικογένεια της μαμάς μου ήταν από την περιοχή την ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό κομμάτι της Σμύρνης.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε οι οπερέτες, τα ιταλικά.
0: Μάλιστα, ναι, αυτό που ακούγαμε και στα Επτάνησα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Αλλά αυτό ήταν το κομμάτι που άκουγα μέσα στο σπίτι. Πάρα πολύ ραδιόφωνο και πολύ τραγούδι μεταξύ μας, έτσι να. Αλλά εγώ βγαίνοντας και να παίξω, αλλά και να πάω για τα τελευταία μικρά ξεχασμένα ψώνια της μαμάς, ειδικά τις Κυριακές, που υπήρχαν εκείνα κάτι μικρομπακάλικα και κάτι μικρομανάβικα,
0: ναι, ναι.
1: Εκεί ακουγόταν στη διαπασόν η φωνή του Καζαντζίδη.
0: Ναι.
1: Ήθελες δεν ήθελες, έμπαινε μέσα σου.
0: Βέβαια.
1: Έχω γράψει και θα κυκλοφορήσει σύντομα το βιβλίο αυτό που έχω γράψει,
0: ναι,
1: και μέσα σε αυτό είναι και ένα διήγημα για τον Καζαντζίδη, με όλα όσα δεν πρόλαβα να του πω από την παιδική μου ηλικία.
0: Α, ναι. Ναι, να σας πω, το βιβλίο σας είναι αυτό, βιβλίο με διηγήματα.
1: Είναι μια, κυκλοφορεί τώρα το Μάρτιο από, ναι, το Μετέχμιο. Είναι μια, πώς να το πει κανείς, ιδιόρυθμη, υβριδική ή μια αυτοβιογραφία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μέσα από κείμενα που έχω γράψει για τον,
0: ναι,
1: Χατζηδάκη.
0: Με έναν τρόπο αυτοβιογραφής, ναι, μέσα από αυτά τις εμπειρίες που καταθέτεται,
1: ναι, ναι,
0: εκεί.
1: Ναι. Αλλά και μέσα από αυτά που αγαπάω.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μέσα έτσι, κάπως
0: για
1: έτσι.
0: Για πείτε μου λίγο, λοιπόν, πώς, ναι, γίνατε τραγουδίστρια,
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Και θέλω να πω ότι όλα ήταν έτσι. Δηλαδή όταν μου έφερνε η μαμά μου ένα ριζόγαλο που έφτιαχνε,
0: ναι,
1: η θεία μου, εξαιρετική,
0: ναι,
1: ζαχαροπλάστρια και μαγείρισα, επάνω με την κανέλα ήταν λουλουδάκι. κομματάκια ζωγραφισμένα, το όνομά μου, κάποιες νότες. Η μαμά μου ήταν δηλαδή έτσι πάρα πολύ έτσι, δημιουργική και μέσα από αυτό έτσι πιστεύω.
0: Άρα
1: από ότι...
0: εκεί έχετε την καλλιτεχνική φλέβα, στο πούμε.
1: Νομίζω πως ναι. Αλλά όλο το πακέτο όπως σας εξήγησα ήταν η θεία μου κινηματογράφος, η μαμά μου τραγούδι και χορό.
0: Και πήγατε στο Δύο Αθηνών.
1: Στο Δύο Αθηνών, ναι. Όταν...
0: Και από εκεί πλέον μπαίνετε στη μουσική και γίνεστε τραγουδίστρια.
1: Όλοι έλεγαν ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το παιδί, γιατί τραγουδούσα από το πρωί μέχρι το βράδυ συνεχώς. Και πράγματι πήγα στο Δύο Αθηνών, πήρα υποτροφία για 8 χρόνια, αλλά εγώ ήμουνα πολύ ατίθαση και πολύ αλλού μονίμως, οπότε τελικά δεν ήμουν μια κατάλληλη μαθήτρια για να τελειώσω το Δύο, ούτε και για να γίνω τραγουδίστρια λυρική που ήθελε φοβερή
0: πειθαρχία.
1: Εγώ είμαι, πώς λέμε, πειθαρχία, το ακριβώς αντίθετο.
0: Και μπαίνετε στο τραγούδι με ποιο τρόπο, δηλαδή πώς γνωρίζεστε? Καταρχάς εσείς τραγουδήσατε μόνο...
1: Ξεκίνησα με το Μίκη Θοδωράκη.
0: Ξεκινήσατε και μετά Χατζηδάκη. Αλλά για πείτε μου πρώτα για το Μίκη.
1: Ήταν μια πολύ σπουδαία, έτσι, πραγματικά συγκυρία. Ζητούσε καινούργιες φωνές ο Μίκης Θεοδωράκης και ένας φίλος κιθαρίστας μου το είπε κάποια στιγμή και μου πήγα εγώ, πάντα τρομοκρατημένη, πάντα πανικόβλητη, πάντα με τρακ. Είπα δύο τραγούδια, θυμάμαι το από το Ρομανθέρο Χιτάνο. Το λατρεύω αυτό τον κύκλο όπως και όλα.
0: Εκπληκτικό. Από τα πιο ωραία.
1: Πράγματι.
0: Και πρέπει να σας πω ότι μ' αρέσει πολύ σε αυτό, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ερμηνεία της Αρλέτας.
1: Είδατε που σας το είπα πριν. Είδατε, ήμουν σίγουρη.
0: Εκπληκτική.
1: Ακριβώς και εγώ. Συμφωνώ βαθύτατα μαζί σας.
0: Μπράβο.
1: Και έχω και μια ιστορία για αυτό, αλλά μια άλλη φορά.
0: Ωραία.
1: Την Αρλέτα να τραγουδάει Ρομανθέρο Χιτάνο.
0: Α, γιατί, όχι τώρα θα μου την πείτε.
1: Μετά δεν την προλάβω.
0: Δεν πειράζει, πείτε τι μου τώρα.
1: Λοιπόν, είναι χρόνια πολλά, δεν είχατε γεννηθεί ακόμα.
0: Ναι, καλά, και,
1: και στην πλάκα ήταν αυτές οι μικρές σκηνές που τις έλεγαν what. Εμένα δεν μου άρεσε, όχι μην είμαι υπερβολική, δεν μου πήγαινε πολύ το νέο κυματικό τραγούδι. Προφανώς είχα και ένα άλλο είδος φωνής και ήμουνα και λίγο αλλού με όλα αυτά που σας είπα πριν. Οπότε μαθαίνω ότι τραγουδάει η Αρλέτα. Και φυσικά πάω. Και είμαι μπροστά. Δεν αναπνέω για να ακούσω, ήξερα ότι θα τραγουδήσει το Ρομανθέρο Χιτάνο. Και είχε έρθει πάρα πολλοί κόσμος προφανώς και ήταν όμως λίγο, πώς να το πω, θορυβώδης όλη αυτή η κατάσταση εκεί. Μιλούσαν, γελούσαν, κάπνιζαν που απαράδεκτο και τότε και τώρα δεν το συζητώ. Και γενικώς γινόταν μια μεγάλη φασαρία. Ήμουν η μόνη που ήμουν ακίνητη, δεν ανέπνεα και άκουγα το Ρομανθέρο. Και ξαφνικά νευριάζει η Αρλέτα και πολύ δίκαια και πολύ δίκαια και γίνεται ένας χαμός και του λέει ακούστε κάτι, αν θέλετε να σηκωθείτε και να φύγετε, εγώ θα τραγουδήσω μόνο
0: για την κυρία,
1: για την κυρία μπροστά. Και συγκινούμε που το σκέφτομαι.
0: Τρομερό,
1: αυτό. Είναι γιατί κοιτάξτε, αυτό δεν θέλει ο καλλιτέχνης.
0: Ξέρετε, μου έλεγε.
1: Δίνει όλο του τον εαυτό. Και
0: μου
1: δεν
0: έλεγε
1: εισπράτη...
0: ο Γιώργος Παπαστεφάνου, ο υπέροχος Γιώργος Παπαστεφάνου.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ότι η Αρλέτα μερικές φορές.
1: Άλλη περίπτωση εξαιρετικής ευγένειας εκτός από άνθρωπος, την τεράστια γνώση και ευρημάτωση.
0: Μου έλεγε λοιπόν ότι η Αρλέτα ορισμένες φορές όταν από κάτω έβλεπε ότι πάνε να τραγουδήσουν μαζί της, αλλά όχι με το σεβασμό που απαιτεί αυτό και με.
1: Εγώ
0: ησυχία,
1: ούτε και με σεβασμό δεν το
0: ανέφερα. Άλλαζε το ρυθμό.
1: Ναι, πείτε, και εγώ το κάνω.
0: Και εγώ το κάνω. Για να μην μπορούν.
1: Και ένα επίσης πράγμα που χαίρομαι, που έχω ένα τεράστιο ρεπερτόριο με ισπανικά, λατινοαμερικάνικα, ιταλικά. Είναι ακριβώς. Και έτσι δεν μπορούσα. Καλό κολπάκι. Ξέρετε κάτι, δεν είναι έπαρση. Δεν είναι ακούστε με εμένα, κοιτάξτε τι ωραία φωνή που έχω. Τουλάχιστον εγώ έχω αποδείξει ότι δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Είναι ένα μοίρασμα. Άμα λοιπόν σε αυτό το μοίρασμα δεν υπάρχει η διάθεση καταρχήν.
0: Έτσι είναι.
1: Και από μένα και από κάτω, τότε τι κάνουμε? Δεν είναι δηλαδή.
0: Και όταν εσύ εκείνη τη στιγμή ανοίγει την ψυχή σου και ο άλλος δεν το δέχεται ουσιαστικά.
1: Εγώ εκείνη τη στιγμή από τα μαλλιά μου μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών μου είναι όλο αυτό το πράγμα ανοιχτό. Είμαι ένα είδος. Μην το πάρετε στραβά αυτό που θα πω. Σαν να είμαι έτοιμη να κάνω, πώς το λένε, μάντισα που πρέπει να κάνει μια προφητεία. Όλο μου το είναι ανοιχτό.
0: Υποθέτω σε αυτό θα ταιριάξατε πολύ με το Χατζητάκι.
1: Αυτό ήθελα να σας πω. Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Μάνος Χατζηδάκης τελικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι και το είχα, το φέρω αυτό, και είμαι αυτής της σχολής, προσυπογράφω φαρδιά πλατιά, γιατί έτσι μόνο γίνεται.
0: Ναι.
1: Ιστορίες άπειρες για το πόσο θύμωνε ο Χατζηδάκης και τις ξέρετε, φαντάζομαι.
0: Ναι, σταματούσε και συναυλίες ακόμα.
1: Μα τι λέτε,
0: ναι,
1: και πολύ σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στη, ήτανε, μας έμαθε να ακούμε.
0: Σήμερα πώς είστε?
1: Συμφωνείτε σε αυτό?
0: Απόλυτα, απόλυτα.
1: Εκτός όλων των άλλων.
0: Απόλυτα.
1: Εκτός ότι, του, εκτός του
0: το
1: ότι μας μίλησε σε μουσικές που δεν ξέραμε. Νίνο Ρότα, Άστρο Πιατσόλα, Μωρί Ζομπέρ. Πάρα πολύ που δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Μας μίλησε σε άλλες μουσικές και μας έμαθε να ακούμε εκτός όλων των άλλων.
0: Ακριβώς.
1: Τελεία.
0: Δεν μου λέτε, μου είπατε ότι ξεκινήσατε με το Μίκη.
1: Ναι, ναι, α, ναι. Λοιπόν, με πήρε λοιπόν αυτός ο φίλος ο κιθαρίστας, γι' αυτό σας είπα να με φέρετε συντάξει εσείς. Και πράγματι πήγα, είπα δύο τραγούδια από το Ρομανθέρο Χιτάνο και με προσέλαβε, να το πω έτσι, έτσι να αστείευομαι γιατί δεν το θεωρώ πρόσληψη. Μου είπε, από αύριο ξεκινάμε πρόβες. Και το καταχάρηκα, παρόλο που οι συνθήκες, οι αρχικές, δεν ήταν ό,τι καλύτερο για μένα, εξού και ποτέ δεν το ξανατόλμησα. Ξέρετε που ήταν αυτό?
0: Πού?
1: Για το περιβόλι του ουρανού.
0: Α, το περιβόλι του ουρανού, το...
1: τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Τότε.
0: Στην πλάκα,
1: στην πλάκα, ναι, στην αρχή της πλάκας,
0: εκεί που τραγουδάει ο Χρήστος Νικολόπουλος τώρα με τον Στέλιο Διονυσίου, την Πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Α, είναι εξαιρετική όλη τους. Εξαιρετικότατη είναι. Και να κάνω μια διευκρίνηση για να μην γίνει παρανόηση. Ο χώρος αυτός πραγματικά είναι πολύ ξεχωριστός και είναι πραγματικά στηρίζει, δεν ξέρω αν το έχουν οι ίδιοι άνθρωποι, στηρίζουν το λαϊκό τραγούδι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και αυτό το βίωσα.
0: Ναι, μα είναι απόδειξη ότι τόσα χρόνια από αυτό το σχήμα, το οποίο είναι υπέροχο.
1: Σας λέω, ιδιοκτήτες, παρόλα αυτά, για μένα ήταν τραυματική εμπειρία.
0: Γιατί?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ, σας είπα ήδη πιο μπροστά, φανταστείτε τώρα σε ένα χώρο που έχει φαγητό.
0: Ναι, δεν μπορείτε αυτό.
1: Αδύνατον, μου είναι αδύνατον, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, δεν μπορώ, σπάει το μέσα μου. Πώς να σας το πω αυτό. Λοιπόν, και εκεί είχα μία από τις, πώς να το πω, εκτός του ότι κάθε φορά υπέφερα και γύριζα σπίτι και έκλαιγα.
0: Ναι.
1: Αλήθεια το λέω αυτό.
0: Αλήθεια,
1: Ναι, δεν ήταν παρόν ο Μίκης Θεοδωράκης.
0: Ναι.
1: Είχε στήσει όλη την ορχήστρα. Ναι. Νομίζω όλο αυτό είχε γίνει για τις εμφανίσεις, τις πρώτες, ίσως, δεν ξέρω, της Μαργαρίτας Ζορμπαλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εγώ είχα κληθεί να τραγουδήσω Μάνου Χατζηδάκη.
0: Μάλιστα.
1: Και έλεγα μεγάλο ερωτικό. Μπορείτε να το φανταστείτε,
0: ναι, μεγάλο με το ερωτικό, κόψιμο με της πιάτα, με μπριζόλα από κάτω και με μαχαιροπύρνο.
1: Όπως καταλαβαίνετε,
0: πιάτα,
1: ξεκίνησα με πέντε τραγούδια, γίναν τέσσερα, γίναν τρία, μετά έκανα αλλαγή ρεπερτορίου και παρόλα αυτά υπέφερα.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα από τα μεγαλύτερα τραύματα, ξέρετε ποιος μου το έδωσε? Ποιος μου το έδωσε? Ο Χατζηχρήστος, ο περίφημος αυτός ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Όπου μετά από μια φοβερή κατάσταση, γιατί είχε έρθει το τσακίρ κέφι, είχε πιει ένα-δύο μπουκάλια, δεν θυμάμαι, και το έβλεπα, ήταν μπροστά μου. Πρώτο τραπέζι πίστα, αυτό που λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ήταν πάρα πολύ εκτός, έτσι. Ενευθυμία,
0: ας
1: το πούμε έτσι.
0: Ενευθυμία,
1: ας το πούμε έτσι. Ναι, τελών, ακριβώς, ναι. Και εγώ έλεγα, νομίζω, κάτι είτε από το μεγάλο ερωτικό ή από τις μικρές Κυκλάδες, και σηκώθηκε, έβγαλε τη γραβάτα του, έκανε το, όπως το λένε, το μπουκάλι με το ουίσκι, έβγαλε και ένα τσιγάρο και την έκαψε και είπε διάφορα, έτσι, ενευθυμία τελών πάντα, και εγώ εκείνη την ώρα τα χάσα και με πιάσαν τα κλάματα και μου λέει, τώρα δεν τα αφήνετε αυτά τα τραγούδια, πέστε μας κάτι να γλεντήσουμε. Και έφυγα εγώ από τη σκηνή. Δεν ήξερα καν το Χατζηδάκι ακόμα και την σχολή Χατζηδάκι. Και έφυγα, έκλαιγα και λυπάξω και εγώ, σκεφτόμουν να μην ξαναπάω, με πήραν τηλέφωνο και τέτοια, και δύο μέρες μετά μου έστειλε μια ανθοδέσμη και μου ζήτησε συγγνώμη και μου είπε ο Χατζηχρήστος, και όταν ξαναήρθε μου είπε ότι σας ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω ότι ήμουνα σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, γιατί είχε χωρίσει με την Ντιριντάου, όπως την έλεγα, ούτε δεν θυμάμαι, μια κυρία.
0: Εντάξει, προς τιμή του πάντως, συγγνώμη, ναι, βέβαια. Ναι,
1: αλλά εγώ είπα, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Λυπάμαι πολύ,
0: λοιπόν,
1: δεν μπορώ να το κάνω.
0: Έχει φοβερό ενδιαφέρον η κουβέντα με την κυρία Καγιαλόγλου, όπως το περίμενα βέβαια. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Παραμυθού όμως, μου αρέσει.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: παραμυθού που λέτε αλήθεια.
1: Δεν
0: είναι.
1: Καταλάβατε, μου αρέσει να φύγουμε αυτό.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε σε πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Η Αλίκη Καγιαλόγλου είναι εδώ, την ακούσαμε στον Κεμάλ. Συζητάμε μαζί της πολλά έτσι, θέματα και μας λέει και πολλές ιστορίες. Και θέλω να μου πείτε την ιστορία με τον Κεμάλ λίγο, με το τραγούδι αυτό, στους αντικατοπτρισμούς, έτσι δεν είναι?
1: Αντικατοπτρισμούς, πράγματι, ναι. Να σας πω ότι ολόκληροι οι αντικατοπτρισμοί έχουν μια ιστορία. Ξεκίνησαν από το 89 να προετοιμάζονται.
0: Ναι.
1: Μπήκαμε στο στούντιο το 89.
0: Ναι.
1: Εάν θυμάμαι καλά, τραγούδισα το τραγούδι του δρόμου.
0: Μάλιστα.
1: Το θυμάμαι γιατί ήταν η μέρα των γενεθλίων μου.
0: Ναι.
1: Και βγήκε κατευθείαν έτσι. Ενώ δηλαδή δεν είχε γίνει μια προετοιμασία, ενώ να γραφτεί μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές.
0: Κατευθείαν.
1: Ορχήστρα, σπουδαίη μουσική, σπουδαίη. Πολλοί δυστυχώς έχουν φύγει από τη ζωή.
0: Πάντα ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Ναι, μα ήταν ακριβώς, Και βγήκε μια και καλή. Και εγώ πάρα πολύ χαρούμενη. Πίστευα ότι την επόμενη μέρα θα...
0: Θα
1: μπούμε στο στούντιο για τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Πέρασαν 3 χρόνια.
0: Γιατί?
1: Τα πρώτα 2, ή μπορεί ο πρώτος χρόνος για να μην είναι υπερβολική, ήταν πολλές φορές, το ξέρετε αυτό άλλωστε, ο Μάνος Χατζηδάκης δεν είχε πάντα την κατάλληλη διάθεση, και επειδή το έχω και εγώ αυτό, τον καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Ναι.
1: Απλώς τότε αδειμονούσα, όπως καταλαβαίνετε. Και ήταν, έκλεινε η βοηθός του, η γραμματέας του, το στούντιο 3 φορές την εβδομάδα. Ξέραμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
0: είναι
1: έχουμε στούντιο
0: αλλά δεν ξέρουμε αν θα έρθει ο Μάνας.
1: Εγώ την προηγούμενη μέρα δεν έβγαινα από το σπίτι, μήπως γλιστρήσω, μήπως πέσω, μήπως δεν ξέρω τι. Έλουσα τα μαλλιά μου, ετοίμαζα τη φωνή μου, το σώμα μου, την ψυχή μου, τα πάντα. Την άλλη μέρα χτυπούσε το τηλέφωνο, ο κύριος Χατζηδάκης έχει ραντεβού με τον Καραμαλή, δεν θα μπορέσει να έρθει στο στούντιο. Την άλλη είχε με τον Έβερτ, την άλλη δεν είχε πολύ καλή διάθεση. Και εγώ τρελαινόμουν, δηλαδή, καταλαβαίνετε το ρόλο αυτό.
0: Είναι βέβαια ένας πόλεμος νεύρων.
1: Όχι, δεν ήταν ακριβώς, όχι, ήταν τόση λαχτάρα μου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Που νόμιζα ότι θα πεθάνω πριν προλάβω να το τελειώσω το δίσκο. Καταλαβαίνετε, Λοιπόν, και φυσικά οι άνθρωποι δίπλα μου, έτσι, το παιδί μου, ο τότε αείμνηστος πλέον σύζυγός μου και οι φίλοι μου κλπ. Είχαν πάθει, πώς το λένε, μου λέγανε είσαι άρρωστη. Δεν γίνεται.
0: Να το πούμε έτσι όπως λέγεται σήμερα, είχαν φρικάρει.
1: Είχαν φρικάρει, ακριβώς. Εγώ τίποτα δεν ήμουνα. Ούτε μαμά, ούτε σύζυγος, ούτε φίλοι, ούτε επαγγελματίες, τίποτα. Ήμουνα εκεί και περίμενα. Κερί αναμένω. Λοιπόν,
0: πότε θα αποφασίσει ο Μάνος να το.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν. Με παίρνουν τηλέφωνο, έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε μην φύγεις για το στούντιο. Ήταν 4 ώρα το στούντιο, απογευματινό πάντα. Μου λένε μην ξεκινήσεις, κάτι έτυχε. Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω όλη την προσευχή του ακροβάτη, αυτοσχεδιάζοντας. Κύριε Χατζηδάκη, σας παρακαλώ, ελάτε γιατί δεν αντέχω, θα τρελαθώ. Και όλη του. Μ' άρεσε και να τον κάνω γελάει, παρένθεση αυτό. Λοιπόν. Και αμέσως ήρθε στο στούντιο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, και αφού πέρασε ο καιρός των ηχογραφήσεων των συγκλονιστικών, μένουν 2 τραγούδια.
0: Ναι.
1: Ο Κεμάλ και ο Χορός των Σκύλων. Και σταματάει η ηχογράφηση, σταματάει τα στούντιο, δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Αν έχετε το Θεό σας, γιατί είχε πάει ο Μάνος Χατζηδάκης, είχε, πώς το λένε, αυτό που κάνει συνέχεια είναι η καρέκλα. Ωραία, ναι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, είχε πάει ο Μάνος Χατζηδάκης σε διάφορες εταιρείες, αυτές τις top of the top τότε, και αν έχετε το Θεό σας, άκουσον, δεν τους ενδιέφερε. Να κάνουν, να είναι υπό την.
0: Ναι,
1: με τα δικά
0: με τη δική τους,
1: με τη χρηματοδότηση και, και τη δική τους, πώς το λένε, σφραγίδα και. Λοιπόν, και έτσι σταματάει. Να πέσω, να πεθάνω. Πέρασε άλλος ένας χρόνος, μπορεί και 2, δεν θυμάμαι, και ξαφνικά βρίσκονται οι Βοξίτες Παρνασσού. Και κάνουν τη και το γράφει Φαρδιά Πλατεία πάνω, αν το δείτε στους αντικατοπτρισμούς. Η χορηγία είναι από τους Βοξίτες Παρνασσού. Και με ειδοποιούν ξαφνικά, μία μέρα πριν, αύριο μπαίνει στο στούντιο. Εγώ πανικός. Τέλος πάντων, πάμε στο στούντιο. Παίρνω τηλέφωνο τον Μάνο Χατζηδάκη, του λέω να περάσω από το σπίτι σας να κάνουμε πρόβα. Μου λέει δεν ευκαιρώ, θα τα κάνουμε στο στούντιο. Πηγαίνουμε λοιπόν στο στούντιο. Εγώ του λέω κάποια στιγμή, του λέω ωραία, πείτε εσείς την εισαγωγή, το ρετσιτατίβο, την πρόζα, πώς να το πούμε, και να καταλάβω τι θέλετε από αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Και το λέει. Και του λέω, ούτε συζήτηση. Το κρατάμε ως έχει. Το είπε τόσο μοναδικά.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Που δεν υπήρχε περίπτωση να το πει άλλος άνθρωπος σαν και εκείνο. Φυσικά το λέω στις παραστάσεις μου και στα ρεσιτάλ μου. Αλλά έχει και είμαι πολύ περήφανη που είχα αυτή τη φαϊνή, γιατί συνυπάρχω μαζί του στον ίδιο δίσκο.
0: Βέβαια, έτσι.
1: Και ξέρετε, το ίδιο έγινε και στον χώρο των σκύλων. Εκεί πια ούτε το είχα ακούσει ποτέ μου. Μα ποτέ μου εννοώ. Δηλαδή έτσι όπως το. Κάθε φορά μου λέει, άσε, θα δούμε, θα δούμε.
0: Ναι.
1: Και εκεί μπήκαμε στο στούντιο και του λέω, κύριε Χαρτζάκη, εγώ δεν ξέρω τι θέλετε. Το μόνο που ξέρω είναι στο φινάλε που μου είπατε κάποια στιγμή, να λέω το φινάλε να κλείνει με το κάπου υπάρχει Θεός. Αυτό. Και του λέω, για πείτε το, το λέει. Και είναι ίσως και πολύ πρωτοποριακός ο τρόπος. Είναι ράπερ εντελώς ο Χατζηδάκης στο χώρο των σκύλων. Και του λέω, το κρατάμε και θα λέω εγώ, κάπου υπάρχει Θεός. Αυτό.
0: Μάλιστα. Είτε, φαντάζομαι πόσο μεγάλο εφόδιο στη ζωή και μεγάλη ιστορία είναι να έχεις συνεργαστεί με τον Χατζηδάκη. Είναι
1: και με τον Μητσοδάκη, αλλά με έναν άλλο τρόπο, κύριε Κουαρά. Γιατί πολλές φορές μου λένε ότι μιλάω πάρα πολύ για τον Μάνο Χατζηδάκη και δεν μιλάω για τον Μίκη Θοδωράκη, που το οφείλω επίσης το γεγονός. Να σας πω ποια είναι η τεράστια διαφορά.
0: Ναι.
1: Από τις πολλές που είχαν μεταξύ τους ασυζητή, μιλάω σε σχέση με μένα.
0: Ναι.
1: Ο Μίκης Θοδωράκης, που λατρεύω το έργο του, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη επίσης προσωπικότητα. Δεν ήρθα ποτέ πολύ κοντά μαζί του. Μπορεί να ήταν και δικό μου λάθος. Ειλικρινά το λέω αυτό. Πάντα πάρα πολύ πολύ άσχολος. Εγώ στο τηλέφωνο μπορεί και σε όλα τα χρόνια της συνεργασίας μου να του μίλησα δύο φορές. Δεν ήξερα καν τι φαγητό του αρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Αν του αρέσουν τα γλυκά, αν αγαπάει αυτό το είδος κινηματογράφου, δεν ήξερα κάτι για τον ίδιο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ότι μπορεί να ήταν και δικό μου λάθος.
0: Καταλαβαίνω. Ενώ για το Χατζηδάκι όλα αυτά τα ξέρατε.
1: Όχι,
0: το ξέρατε.
1: Ήταν και πάρα πολλά κοινά που μας έδωναν. Πάρα πολλά. Και αν υπάρχει κάτι που μπορώ να πω εγώ για αυτούς τους δύο, αυτή τη στιγμή έτσι εν κατακλείδη, είναι ότι ο Μίκης Θοδωράκης με έμαθε στο μεγάλο το πλατή κοινό. Ήταν τεράστιο αυτό δώρο για μένα, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Με αυτό το θεϊκό έργο που είχε γράψει και που το τραγουδούσα. Ο Μάνος Χατζηδάκης μου έμαθε τον εαυτό μου, κύριε Κουβαρά.
0: Παρά τα αυτά, παρότι σας
1: έμαθε. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.
0: Παρότι σας έμαθε ο Μίκης Θοδωράκης στο πλατή κοινό, έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ, ας πούμε, που ήμουνα καταναλωτής του προϊόντος που παράγεται, σας έχω απόλυτα συνδέσει με τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Σχεδόν όλος ο κόσμος.
0: Νομίζω όλος
1: δεν
0: ο
1: είναι
0: κόσμος.
1: Τυχαίο αυτό.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου
1: δεν
0: τυχαίο.
1: Καθόλου τυχαίο. Λοιπόν, τον λάτρεψα και τον λατρεύω.
0: Να ακούσουμε κάτι παλιό. Δηλαδή την Αθισμένη Αμυγδαλιά, ας πούμε. Μου αρέσει που μου τη διαλέξατε εδώ να την παίξουμε.
1: Εγώ το λατρεύω γιατί για αυτό το τραγούδι που ήταν το αγαπημένο της μητέρας μου, όπως και η Ξανθούλα. Η Αθισμένη Αμυγδαλιά είναι σε ποίηση Γεωργίου Δροσίνη. Η Ξανθούλα προφανώς ανήκει στον Διονύσιο Σολωμό, ο υπέροχος λόγος. Αλλά προτιμώ και εγώ την Αθισμένη Αμυγδαλιά. Ήταν το λατρεμένο τραγούδι της μητέρας μου. Και γι' αυτό το λόγο έκανα το δίσκο με τις Κεφαλονίτικες Αριέτες και με τα παλιά αθηναϊκά τραγούδια.
2: Η ώρα είναι 2:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Λοιπόν, υπόσχομαι να κάνουμε μια εκπομπή στην τηλεόραση με ρετρό. Τα λεγόμενα ρετρό.
1: Εγώ δεν τα θεωρώ.
0: Ελαφρό τραγούδι, ούτε εγώ καθόλου.
1: Σα ίσα μου αρέσει. Η λέξη ελαφρό δεν μου αρέσει επίση καθόλου.
0: Ναι, αλλά πραγματικά αξίζει να το κάνουμε αυτό. Είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι υπέροχα τραγούδια.
0: Υπέροχα τραγούδια. Μα δένουν με του γονεί μα. Με του παππούδε μα μερικέ φορέ, του νεότερου. Ή με του προπαππούδε.
1: Ναι, ναι, εγώ είχα και έναν Ιταλό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα σα την πω άλλη φορά την ιστορία. Στο Σόι. Αλλά όχι, θα πάμε αλλού, άμα τα πούμε και αυτά.
0: Να σας πω, μια και το πιάσαμε, το πάμε απ' έξω τώρα να έρθουμε μέσα. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο για την συνεργασία σας και όλο αυτή το πάθος που έχετε από τον Άστρο Πιατσόλα. Έχετε βγάλει δίσκο.
1: Δεν πρόλαβα να συνεργαστώ μαζί του. Η τελευταία του συναυλία, να θυμίσω, ήταν στο Ηρώδιο που τον είχε φέρει ο Μάνος Χατζηδάκης. Πριν τον είχε πάει στα Ανόγια. Και ήταν μια τεράστια συναυλία με ένα απίστευτα θερμό κοινό. Το διεύθυνε ο Μάνος Χατζηδάκης.
0: Ήμουν εκεί.
1: Ήταν το 92.
0: Και εγώ
1: ήμουν, Το 90. Λοιπόν, και ο Άστρο Πιατσόλα έπαιζε μπαντονεόν, που ήταν εξαιρετικός και σε αυτό, και ο Μάνος Χατζηδάκης διεύθυνε. Και το είχαμε στείλει ήδη από πάρα πολύ πριν ξεκινήσω με τον Μάνο Χατζηδάκη να κάνω γιατί το τραγούδισα το Μπαλάδα Παραολόκο, ένα από τα πιο περίφημα τραγούδια του Άστρο Πιατσόλα σε ποιήση Οράσιο Φερέρ. Το είχα τραγουδήσει πριν από πάρα πολλά χρόνια και το είχε ακούσει ο τότε πρέσβης της Αργεντινής, ο οποίος με κάλεσε σε ένα εξαιρετικό δείπνο, και εκείνος και η πανέμορφη εκπάγλου καλονής, πώς το λένε, σύζυγός του,
0: Αργεντίνα,
1: δεν το συζητώ, οι οποίες είναι πραγματικά ωραίες και κυρίως κόμψες.
0: Έχω πάει στην Αργεντινή,
1: δεν έχω πάει, θα σκάσω το κακό
0: μου. Στο Buenos Aires έχω δει τις ωραιότερες γυναίκες.
1: Αυτό, ναι. Τρεις φορές ξεκίνησα. Μου το οργάνωσε ο πρέσβης αυτό, και τη μία έγινε το μεγάλο κράχ, θυμάστε, και μετά κάτι άλλο έγινε.
0: Είναι μια εκπληκτική πόλη. Μεταξύ Παρισιού, Μαδρίτης και Ρώμης.
1: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Άλλωστε και η μουσική τα περιέχει όλα αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και είχα τραγουδίσει τον Μπαλάδα Παρολόκο, το στείλε λοιπόν ο πρέσβης στον Άστρο Πιατσόλα και στον Οράσιο Φερέρ, και τότε μου είχαν γράψει ο καθένας με δικό του τρόπο, αλλά θα σας πω άλλη φορά την ιστορία αυτή. Και να σας πω λοιπόν ότι γνωρίζω από κοντά τον Πιατσόλα όταν τον φέρνει ο Χατζηδάκης στο Ηρώδιο. Ξέρει εκείνος, με συστήνει ο Μάνος Χατζηδάκης στο διάλειμμα και στο φινάλε, δεν θυμάμαι, και λέει φυσικά την ξέρω και έχει τραγουδήσει καταπληκτικά τα τραγούδια μου, και μου δίνει τα τηλέφωνά του και στην Ουρουάη που έμενε, 6 μήνες το χρόνο έμενε στην Ουρουάη και μετά έμενε στο Παρίσι. Και ανταλλάσσουμε τηλέφωνα και όλα αυτά, δεν υπήρχαν τότε mail και κινητά και διευθύνσεις, και λέμε ότι θα συναντηθούμε μετά από 15-20 μέρες στο Παρίσι, και δύο μέρες αφού έχει φύγει από την Αθήνα παθαίνει το εγκεφαλικό και πεθαίνει.
0: Δεν προλάβατε από μένα.
1: Να συνεργαστώ, όχι, αλλά αυτό θέλω να πω.
0: Κάνατε ήταν δικά του πράγματα.
1: Εννοείται, λατρεύω αυτή τη μουσική. Και του Κάρλος Γαρδέλ και όλα τα. Έχω κάνει, ξέρετε, έχω δύο δίσκους στην ισπανική γλώσσα. Ο ένας δίσκος έγινε με τον Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη και έγινε ως εξής. Θυμάστε έναν τρομερό σεισμό που έγινε στο Μεξικό. Έναν τρομερό ισοπεδωτικό σεισμό. Λοιπόν, μας κάλεσαν, έγινε στη λυρική σκηνή ένα μεγάλο κονσέρτο με πολύ υψηλό τίμημα για να μαζευτούν χρήματα να τα στείλουμε στο Μεξικό. Και πήγαμε να τραγουδήσουμε όσοι μπορούσαμε να τραγουδήσουμε στην ισπανική γλώσσα. Και τεράστια εμπειρία, και θα σας την πω όμως μια άλλη φορά, γιατί λατρεύω και θέλω να μιλήσω για τη Φλέρι Νταντονάκη. Ήτανε και η Φλέρι Νταντονάκη εκεί.
0: Μάλιστα, πολύ σπουδαία, τεράστια.
1: Μέγιστη. Και τραγουδήσαμε λοιπόν εκεί και άλλοι πολλοί καλλιτέχνες, και με το που εγώ τραγούδισα Αλφονσίνα η Ελμάρ, τραγούδισα Γεγό Κοντρέ Σερίδας, γύρισε με τρεις πληγές, μια πληγή από τον έρωτα, μια πληγή από τη ζωή, μια πληγή από το θάνατο, και ένα νανούρισμα από την Καραϊβική, το Αταουάλπα Ιουπάνκι, το Δουέρμε Νεγρίτο. Και πραγματικά, χωρίς να το δεν το περίμενα, έγινε ένας τεράστιος ενθουσιασμός από το κοινό, υπάρχει και βίντεο σκοπημένο. Οι ύμνοι γράφτηκαν στις εφημερίδες και για τη Φλέρη Νταντονάκη που ήταν πασίγνωστη, αλλά και για μένα. Ναι. Οπότε πήρα κουράγιο, πήρα την κασετούλα έτσι που μου είχαν δώσει από όπου ναι. γράφτηκε και την πήγα στο Μάνο Χατζηδάκη και μου είπε: αύριο μπαίνει στο στούντιο, χρυσό μου. Και έκανα τα τραγούδια αυτά από την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική. Και...
0: είναι ένα δίσκο με ένα άσπρο εξωτερικό.
1: Άσπρο εξωτερικό. Έτσι,
0: τον έχω αυτό το δίσκο.
1: Τον έχετε.
0: Ναι, τον έχω.
1: Μπράβο,
0: και μάλιστα εγώ δεν τον έχω. Ναι, ναι. Τον έψαξα σήμερα για να τον φέρω εδώ.
1: Είναι μέσα και η υπέροχη κάτι.
0: Αλλά δεν τον βρήκα γιατί δυστυχώς ξέρετε πώς είναι τώρα τα βινίλια στα σπίτια.
1: Μήπως να μου τον χαρίσετε, εγώ δεν τον έχω.
0: Μπορείς να τον χαρίσω τότε.
1: Αστείευομαι.
0: Αξίζει να τον χαρίσω. Αν είναι να τον πάρετε εσείς, αξίζει.
1: Όχι, αστείευομαι. Αλλά θέλω να σας πω λοιπόν, και μάλιστα τότε δέχτηκε ο Μάνος Χατζηδάκης και όλο αυτό το υλικό. Παγκοσμίως άγνωστο και ειδικά στην Ελλάδα που τότε υπήρχε μια μανία, μια αιμονή στο ότι τραγουδάμε πρωτίστως για να κάνουμε επιτυχία, σουξέ εν ολίγης, ας πούμε, ξέρω και εγώ, για να έχουμε ό,τι φέρνει αυτό. Και εγώ τότε πήρα αυτά τα τραγούδια που ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολο ποιητικό, προσέξτε το λόγο, και μάλιστα έβαλα απ' έξω από το δίσκο, αν θυμάστε καλά, όχι τη φωτογραφία μου, και του άρεσε του Χατζηδάκη και μου άρεσε που του άρεσε.
0: Έτσι.
1: Έβαλα έναν υπέροχο στίχο του τώρα κόλλησα του Ισπανού ποιητή, όχι έχει και παρέχει και πρέπει να μαστιγωθώ. Ναι, λοιπόν, που λέει πάντως, που λέει Καμινάντε νοάι καμίνο σε άθε καμίνο αλαντά, διαβάτη δρόμος δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Το δρόμο τον ανοίγεις προχωρώντας.
0: Και έτσι είναι.
1: Και το πιστεύω απόλυτα αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε από το Ηρώδιο live την μπαλάντα Παρούν Λόκο.
1: Είτε ο Αλφονσίνα ή Ελμάρ, ίσως καλύτερα.
0: Το Αλφονσίνα ή Ελμάρ.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Αλφονσίνα ή Ελμάρ.
1: Ναι.

0: Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, κυρία Καγιαλόγλου, είναι γραμμένο για μια
1: ποιήτρια, ένα υπαρκτό πρόσωπο, ναι, μια σπουδαία Αργεντίνα ποιήτρια, ναι, την Αλφονσίνα Στόρνη, η οποία ερωτεύτηκε έναν πολύ νεότερο άνδρα, νομίζω στην ηλικία του γιού της, αν δεν με απατά η μνήμη μου, και αποφάσισε να μην ζήσει μια απογοήτευση από τη σχέση αυτή και περπάτησε μέσα στη θάλασσα μέχρι που η θάλασσα τη σκέπασε. Και ο στίχος λέει: «Που πας Αλφονσίνα με τη μοναξιά σου, ποια καινούργια ποίηματα ψάχνεις τώρα να βρεις». Είναι υπέροχα τραγουδικά.
0: Εκπληκτικό. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Ισπανικά μιλάτε πολύ καλά από
1: τότε. Καθόλου καλά.
0: Καθόλου καλά.
1: Και αν διαβάσετε τι έχει γράψει ο, ναι, ποιητής για το Αλφονσίνα, ο Φέλιξ, ναι, Λούνα, ναι, ο σπουδαίος Αργεντίνος ποιητής, ναι, είναι κάτι περίεργο. Καταρχήν είχα ξεκινήσει άπειρες φορές. Όλα στη ζωή μου τα αφήνω στη μέση.
0: Αφήνω στη μέση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι συμβαίνει αυτό με τους καλλιτέχνες, ναι, συχνά.
1: Μέχρι και Εσπεράντο είχα ξεκινήσει. Θυμάστε την Εσπεράντο.
0: Και λοιπόν, ισπανικά δεν μιλάτε, δεν ξέρω πριν.
1: Ακούστε. Έχω μια τεράστια άνεση και, ναι, όσες φορές έχω πάει, γιατί έχω κάνει πολλά ρεστάλ και στο Μεξικό και στην Ισπανία κλπ. Έχω εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο περίφημο φεστιβάλ του Θερβάντες στο, ναι, Μεξικό, το Θερβαντίνο. Είναι μια τεράστια εμπειρία, θα σας την πω μια άλλη φορά. Και μπορώ και συνεννούμε άψογα. Όμως δεν μπορώ να μιλήσω έτσι, δηλαδή, μάλιστα, να πάω σε, πώς το λένε, και να αναπτυχθώ, εντάξει, στην ισπανική γλώσσα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Η κυρία Καγιαλόγλου είναι εδώ μαζί μας, σπουδαία ερμηνεύτρια, μουσικό τη λέω εγώ, η ίδια μου έλεγε τώρα στο διάλειμμα ότι δεν είναι μουσικός, λέει, έχει περισσότερο σχέση με το λόγο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι, για πείτε μου, για εξηγήστε το με αυτό λίγο.
1: Και εξού και το, καταρχήν μπήκα στο τραγούδι,
0: ναι,
1: πρέπει να το πω αυτό, όχι από την επίσημη πόρτα, αλλά από το παράθυρο μέσω ποίησης.
0: Ναι.
1: Μέσω των ποιητών Νικηφόρου Βρετάκου και Γιάννη Ρίτσου.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί ξεκίνησε, ναι, όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Και προφανώς αυτό με επηρέασε, όπως με επηρέασε και η αγάπη μου για το ποιητικό λόγο, για τα λογοτεχνικά κείμενα. Ήταν αυτό η ατμόσφαιρα στην οποία μεγάλωσα, ναι, όπως σας είπα και στην αρχή. Και γι' αυτό το λόγο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνω παραστάσεις που βασίζονται σε λογοτεχνικά κείμενα, όπως αυτή με τα εξαιρετικά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και την πρωτότυπη μουσική του Άλκη Μπαλτά. Ερωτεύτηκα καριέρα τη Θαλασσινή Οδή του Φερνάντο Πεσόα και την διασκεύασα, γιατί είναι ένα απίστευτα παραλυρηματικό ποίημα που κρατάει μια μισή ώρα και εγώ έπρεπε να το δώσω, ναι, στο κοινό που δεν έχει και τόσο μεγάλες αντοχές, ναι, ειδικά για ένα τόσο,
0: ναι,
1: υπέροχο κείμενο που κινείται μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Και προσέθεσα μέσα πολύ παλιά φάδος της Λισαβόνας και είναι αυτό μια άλλη παράσταση. Επίσης τώρα ετοιμάζω μια παράσταση εδώ και 7 χρόνια, ελπίζω να προλάβω να την κάνω, που λέγεται «Πάθος για την αλήθεια»,
0: ναι,
1: και έχει μέσα αυτό τον εξαιρετικό και ποιητικό λόγο του Νίτσε και τις μουσικές του ίδιου. Πολλοί κόσμοι δεν ξέρει ότι ο Νίτσε ήταν και συνθέτης και μουσικός.
0: Πραγματικά, ναι, εντυπωσιακό αυτό.
1: Και, ναι, ναι. Και εκεί εγώ θα έχω κρατήσει για αυτή την παράσταση δύο μικρούς ρόλους για τον εαυτό μου που δεν έχουν σχέση με το τραγούδι, αλλά θα τραγουδήσει στα άπτεστα γερμανικά που τραγουδάει η κόρη μου
0: και
1: τη μουσική του. Μπράβο, ναι. Ελπίζω να γίνει σύντομα.
0: Η Λιδία στα μέλ.
1: Ναι. Ελένη, η Λιδία στα μέλ και θέλω να ακούσουμε κάτι από τον καινούργιο της δίσκο.
0: Θα ακούσουμε οπωσδήποτε πριν κλείσουμε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είναι αλήθεια ότι είχατε νοικιάσει το Ηρώδιο?
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για τρία χρόνια και ότι.
1: Όχι για τρία χρόνια. Έπρεπε να με ονάσει για να το κάνω αυτό.
0: Τρία χρόνια, συγγνώμη. Ότι και μετά τρία χρόνια πληρώνατε.
1: Ξεπλήρωνα την υπόθεση Ηρώδη. Κοιτάξτε, είχα κάνει άπειρες προτάσεις τότε στον Γιώργο Λούκο, σε κάποιους άλλους πριν, σε κάποιους άλλους μετά. Και κάθε φορά έπαιρνα, τα έχω κρατήσει όλα αυτά τα γράμματα. Και κάθε φορά έπαιρνα αυτά τα ευγενικά τυπικά. Ξέρετε, φέτος ήταν πολλές προτάσεις του χρόνου. Ξέρετε, φέτος το μπάτζετ δεν ήταν. Λες και εγώ θα ζητούσα μια αμοιβή για να, πάρω πύργο στην Τοσκάνη. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, πάντα έμενα απ' έξω. Και εγώ είχα θυμώσει και πήρα τηλέφωνο. Πήρα την απόφαση, ζήτησα την άδεια από το ΚΑΣ, Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Έκανα και επίσημη πρόταση στο Φεστιβάλ Αθηνών. Το ανέλαβα όλο μόνη μου.
0: Μάλιστα.
1: Η επίσημη πρόταση ήταν για να μου δώσουν μια μέρα από αυτή την άποψη. Γιατί τίποτα άλλο δεν έδωσαν. Και τότε το ενίκιο που μου ζήτησε ο Λούκος και δεν το ξεχνάω ποτέ, ήταν 40.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε την ενοικίαση των οργάνων. Φανταστείτε τις αμοιβές των μουσικών. Όλο το έκανα μόνη μου. Τρία χρόνια δεν έχει ξανακάνει κανείς παγκόσμια. Ηρώδιο με δόσεις δεν έχει ξανακάνει.
0: Και
1: τραγουδήσαμε τρεις γενιές. Να σας το πω αυτό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ήθελα να κάνει τον ντεμπούτο της η κόρη μου τότε, η οποία τραγούδησε Offenbach και διάφορες άλλες οπερέτες και αποσπάσματα από όπερες. Τραγούδησε η μανούλα μου, η οποία δεν ζει πια, ακαπέλα. Πώς το λένε, σμυρναίκα τραγούδια και δεν σας λέω τι έγινε. Και φυσικά και εγώ ήμασταν τρεις γενιές στο Ηρώδιο. Και
0: ευτυχώς
1: και με δικά μου και ειδής αναλόμως το έκανα και σε σχέση.
0: Έχετε ιδρύσει και μια εταιρεία παραγωγής,
1: με την εταιρεία που είχα ιδρύσει το 2000 που έχει τον εύγλωτο τίτλο Συναθηνά και Χειρακίνη.
0: Όντως πολύ
1: ωραία. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό.
0: Και αυτό το label κυκλοφορούν και οι δισκογραφικές σας
1: δουλειές. Αυτά που έκανα δυστυχώς η καραντίνα με ανάγκασε να το κλείσω όλο αυτό. Ξέρετε, μόλις έπεφταν κάποια χρήματα στα χέρια μου, ακριβώς έκανα αυτά που ήθελα. Και το πρώτο CD που έκανα το 2000 ήταν τραγούδια από τον κινηματογράφο του Μάνου Χατζηδάκη, αυτά τα περίφημα τραγούδια από τις περίφημες ταινίες, που εγώ θέλησα για να χρησιμοποιήσω έναν κινηματογραφικό ρόλο, όρο, να ζουμάρω σε οτιδήποτε είχε μείνει κρυφό και στο στίχο και στη μουσική. Και πιάνο έπαιζε και παίζει και στην τελευταία παράσταση που κάναμε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ο εξαιρετικός, σπουδαίος μαέστρος και εξαιρετικότατος πιανίστας, εγώ τον ανακάλυψα ως πιανίστα, ο Μίλτος Λογιάδης.
0: Μάλιστα, σπουδαίος πολύ.
1: Και πολύ τρυφερός άνθρωπος. Και εγώ δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό.
0: Που έχει του Χατζηδάκη τα κινηματογραφικά, έχετε προφανώς και ας πούμε από τη διεθνή του παρουσία.
1: Όχι, μόνο από τον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Μόνο από τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Ναι, μόνο από τον ελληνικό. Τραγουδήθηκαν καταπληκτικά και τις λατρεύω τις κυρίες και τους κυρίους που τα έχουν τραγουδήσει. Αλλά εγώ ήθελα να δείξω μια άλλη πλευρά τους. Γι' αυτό και έκανα αυτή τη διασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι αυτό,
0: λοιπόν, να ακούσουμε λίγο την
1: Ελένη
0: Λιδία. Να ακούσουμε το Γλάρο.
1: Και την κόρη μου.
0: Να ακούσουμε πρώτα το Γλάρο και θα κλείσουμε την κόρη σας.
1: Όχι, πρώτα την κόρη μου.
0: Όχι, πρώτα το Γλάρο, γιατί ταιριάζει τώρα. Δεν θα κλείσουμε την κόρη σας.
1: Εντάξει, ωραία.

0: Υπέροχο, υπέροχα τραγουδισμένο.
1: Είναι, όχι,
0: ένα τραγούδι που το έχει σφραγίσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, έτσι.
1: Αλήθεια,
0: η άλλη Αλίκη.
1: Η άλλη Αλίκη.
0: Η άλλη,
1: ναι.
0: Αλίκη.
1: Με άλλο τρόπο.
0: Ναι, με άλλο,
1: έτσι,
0: τρόπο.
1: Με άλλο τρόπο.
0: Να σα πω.
1: Και τόλμησα να βάλω και τον Γκρίζο Γατί. Πολλοί, ναι, μου λέγανε, καλά, τι κάνει.
0: Μια ουρεγατούλα.
1: Ναι, κι όμω, ναι, είναι ένα αριστούργημα.
0: Μα όλα τα τραγούδια του Χατζηδάκη είναι.
1: Και αν δείτε τα μέρη του πιάνου. Εγώ κάθε φορά που το τραγουδώ και πάει ο κόσμος να τραγουδήσει μαζί και του κάνω.
0: Δεν το κάνετε.
1: Ναι, γιατί ο Χατζηδάκης δεν το ήθελε καταρχήν. Και επίσης.
0: Να σας πω, μου είπατε στο διάλειμμα και εντυπωσιάστηκα εδώ. Στη μισή εκπομπή μου λέτε για το Χατζηδάκη. Και μου λέτε στο διάλειμμα. Τελειώνουμε, μα δεν είπα. Εδώ στη μισή εκπομπή μου λέτε για το Χατζηδάκη.

0: παιδάκια μοναχικά, ναι. Και όταν λέω μοναχικά, όχι μόνα τους, μέσα τους,
1: ναι, ναι.
0: Η έκφρασή τους, που θέλανε να παίξω μαζί τους, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, γιατί δεν είχαν με ποιον,
1: ναι,
0: να παίξουν,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και σκυλάκια υπερπεριποιημένα.
1: Ωραίο, ωραίο τρίπτυχο.
0: Θα σας άρεσε αυτή η έκθεση. Τώρα ετοιμάζω μια άλλη.
1: Υπέροχο, μπράβο.
0: Και το βιβλίο και μια άλλη έκθεση και ελπίζω να κάνω τον Νίτσε, ελπίζω να κάνω δύο μικρού μήκους και ένα ντοκιμαντέρ.
1: Να σας πω τελευταίο.
0: Μπορώ να τα κάνω, πώς το βλέπετε.
1: Τα καλά.
0: Θα μου βρείτε χορηγούς.
1: Μόνο και άλλα, πολύ
0: θα μου βρείτε χορηγούς, γιατί εγώ τη Αθηνά και. Ωραία. Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Έκκληση στους χορηγούς.
1: Να είστε καλά.
0: Βοξίδες Παρνασσού, υπάρχουν άλλοι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αστειεύομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουβαρά.
1: Θα κλείσουμε με την Ελένη Λιδία στα μέλου, την κόρη σα. Με ένα ωραίο τραγούδι που θα ακούσουμε.
0: Είναι υπέροχο το καινούργιο τη CD.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Στο επανειδήν, γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμα.
0: Ακριβώς.
1: Μου έχετε υποσχεθεί πολλές ιστορίες ακόμα.
0: Εντάξει, την επόμενη φορά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά.
1: Καλό απόγευμα.

0: ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του Συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπουκιά κοτόπουλου μόνο 2,98 το κιλό. Κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,98. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Ρίο Μάρε, τόνι και τόνο σαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 4. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 5.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4.

χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα προϊόντα Πεσκανόβα σε χρυσές τιμές. Και με αγορές 10 ευρώ και άνω με την κάρτα bonus κερδίζετε 3 ευρώ δωρεάν επιταγή. Nescafé Azira, Concentrated Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιαση.
8: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
12: Έλα, Αποστολή.
13: Έλα.
12: Λοιπόν, ναυτικό είμαι. Άκου να δείτε, φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, α πούμε, στο πλοίο που είμαι, α πούμε. Ο οποίο δεξιό μεν είναι από του ανθρώπου όμω που μπορεί να κουβεντιάσει μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό, που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλο πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τη μαλάκια στην αυτή κτλ. Λοιπόν, και τούτη την είπα τη γνώμη μου, όπω καταλαβαίνει. Το ίδιο απόγευμα συζητούσε με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, α πούμε, κτλ. Πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει μεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε τις αχαζούς, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά ριζωμένος ο ραγιαδισμός. Δεν είναι αστεία.
13: Παλιό.
12: Αυτό. Κάνα Νόμπελ ειρήνης, έχεις πρόχειρο να δώσουμε.
13: Στον Τραμπ τώρα, όταν ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία.
14: Kissing my ass.
15: Έλα κουνουμαλό μου.
13: Έλα μου.
15: Ο σοβιετικός σου αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
13: Έλα μίσα.
15: Μια χαρά, λοιπόν.
13: Τι μια χαρά, δεν σε ρώτησα.
15: Έλα.
13: Τι θες, ρε?
15: Τι θέλω εσένα, μανάρι μου, αλλά δεν μου κάθεσαι. Δεν μου
13: λέγε.
15: Λάνω, τι να σε κάνω. Άκουσε λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχει εμπλοκή η Ελλάδα στον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μια δήλωση που λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα εθνικής ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως, κάτι τέτοιο μου θύμισε.
13: Ναι, ναι.
16: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
15: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφίσες και ενοχλήθηκε η άλλη η Σάβρα.
13: Σας παρακαλώ.
15: Βέβαια, ρε.
13: Σας παρακαλώ, είναι συμπαθητικά, ερπετά.
5: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, δεν απαγορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
15: Μωρή Σάβρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ? Μήπως γουστέρεις κανένα κνήτη? Μήπως γουστέρεις κουκουέ?
13: Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη? Και υπάρχει.
15: Κάτι τέτοιο εγώ γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστάρει κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή της έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει στον αντικομουνισμό.
13: Ναι.
15: Αυτό πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίσης πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με τους χρυσαυγίτες. Τι εφετία και μαλακίες, ο Μελιγαλάς εκεί είναι, ρε παιδιά. Δείχτε τους μέσα μας και ηρεμήσουμε.
13: Αυτό προφανώς, γιατί πιάνουμε και θέσεις φυλακές.
15: Ναι, και τους πληρύνει οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μελιγαλάς εκεί είναι. Απόσπασμα εκεί είναι.
13: Και ό,τι και αν είπαμε, μέλι γάλα, ξέρεις.
15: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
12: Γεια σας, Αποστολή.
13: Γεια.
12: Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
15: Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς.
12: Δείτε τι είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι, επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ε.
13: Ναι, πολύ καλό.
15: Σήμερα, με ακούτε?
13: Ναι, ναι.
15: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκι? Δείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερο.

0: τα χρήματα, έχετε περισσότερες δουλειές. Τι στάση έχει πιάσει με το Μητσοτάκη? Πες μου, Αποστόλη, γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο δηλαδή.
1: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστοι. Αυτό μας έχει πιάσει.
0: Αυτό,
1: και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
0: Βλέπω την αχαριστία του Κουκουέ, ειδικά εσάς που στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω, τι άλλο ζητάνε, ρε, ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο Άδωνης, ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη.
2: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνουν. Ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
0: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, σας παρακαλώ.
1: Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι.
0: Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις. Είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό.
1: Ναι. Παρακαλώ.
3: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Καλά είσαι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά για τους υποκριτές της πολιτικής των αστών και των διαφόρων παρατρεχάμενων. Το 22, όποιος διαβάζει ιστορία, θα διαβάσει και θα δει ότι το νέο κομμουνιστικό κόμμα έχει αντιδράσει στην επέμβαση προς την Τουρκία, προς τα παράλια της Μήνης κτλ. Και κατηγορήθηκε μάλιστα ότι δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε πατριώτες κτλ. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε δίκιο. Γιατί δεν πηγαίναμε εκεί πέρα να ελευθερώσουμε. Πηγαίναμε σαν στρατός κατοχής υπό την εντολή της Αντάντ. Αυτό το θέμα. Επειδή τις βλέπω τώρα ότι όλοι κόπτονται και κατηγορούν τους κομμουνιστές οι οποίοι στην ουσία στην πράξη έχουν δώσει τη ζωή τους για τέτοια θέματα, κατηγορούν πολύ εύκολα και δεν σκέφτονται ότι πού πάμε να υποστηρίξουμε, ποιον είναι τον Κυπριακό λαό, μας δουλεύουν τώρα. Πάμε να υποστηρίξουμε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Από εκεί και μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει αμέτη Μουχαμέτη να γίνουν αφεντικά στο Ιράν, στη θέση των άλλων αφεντικών, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι μουλάδες, σε ίσα το κομμουνιστικό κόμμα Ιράν. Είναι αντίθετο και ενάντια σε αυτό το καθεστώς και ερχόμαστε τώρα στο θέμα το δικό μας. Γιατί κουφάλες αντιδράτε έτσι και κατηγοράτε το Κομμουνιστικό Κόμμα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποδείξει πράγμαση ότι είναι και πατριωτικό και παίρνει και σωστές αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να μπούμε όλοι στη θέση των γουρουνιών, αυτών που σκάβουν για να ζητήσουν τη βοήθεια της βρωμιάς του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, ρε κουφάλες, δεν θα πάρουμε.
4: Αποστόλη, μωρό μου, καλησπέρα.
1: Όπα.
5: Μωρό μου, καλησπέρα.
4: Όπα, λέμε όταν χορεύουμε. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
1: Να το.
5: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
4: Ο αναρχοάπλητος της καρδιάς σου είμαι.
1: Ποιος από όλους?
4: Ένας είναι ο αναρχοάπλητος που γουστάρει τον Άδωνη. Φιλιά μου στον Άδωνη.
1: Ιδίασα τώρα, έλα, γεια.
2: Σύγχαμα. Ας μας.
0: Φίλε μου,
1: παρακαλώ.
0: Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σας αποκαλώ φίλο μου, γιατί έτσι το νιώθω κάθε μέρα που σας ακούω. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μόνο από εσάς ενημερώνομαι και ευτυχώς που υπάρχετε και μας ενημερώνετε κανονικά. Και μας κάνετε και γελάτε με τα, όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Και συνεχίστε, ρε φίλε.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
0: Εντάξει.
6: Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
1: Ο ίδιος είμαι.
6: Έλα, βρε Αποστόλη. Εγώ είμαι η Λαθρέα.
1: Ποια Λαθρέα? Εσύ είσαι?
6: Εγώ από την Ευρωκόπη.
1: Δεν τρέπεσαι, μωρή, που θα κάνεις εμπόριο?
6: Μήρθε το κούριερ με όπλα.
1: Να, μωρή, δεν τρέπεσαι?
6: Έλα, πάρε την κόρη μου την έξυπνη.
1: Αυτή το έκανε.
0: Αποστόλη.
1: Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανες τη μάνα σου?
0: Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα.
1: Τι νοείς, τι στη σκάσαμε εμείς? Εσύ δεν το έστησες τη μάνα σου?
0: Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενα τις απαντήσεις που θα
1: έστησε. Α, λυπάμαι.
0: Εγώ, η αλήθεια είναι, τον άφησε πίσω τον Παπλό Εσκομπάρη, μαμά μου. Δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα, παιδί μου, άσε με τώρα.
7: Έλα, φίλε Αποστολέ, είσαι καλά?
1: Έλα, είμαι καλά.
7: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαίρομαστε πολύ που ακούμε φωνές λογικής όπως της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Γεωργιάδη.
2: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
7: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταδίδετε τη γνώση τους, την εμπειρία τους και τη λογικότητά τους.
1: Να είστε καλά, αν δεν ήμασταν εμείς θα τα χάνατε όλα αυτά.
8: Κάνουμε και πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα.
7: Δεν θα μαθαίνουμε τίποτα.
1: Ορίστε, τα βλέπεις τώρα, χρωστάς.
7: Λοιπόν. Για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στην εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις.
1: Α, μάλιστα.
7: Εντάξει.
1: Τέτοια κουφαλές.
9: Πες τα μωρικά βλα. Δηλαδή αφήστε του Κουσούμπα για την Κούβα.
8: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το Κουκουέ, να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
9: Έλεος, πες τα ρε καβλα.
1: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
9: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο Κουτσούμπα στην αφήσα, δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνος σου, και ο Χαρίτσης είναι μόνος σου, και ο Κασελάκης είναι μόνος σου, και ο Τσίπρας είναι μόνος του, και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνη. της.
1: Ας κάνουμε μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το.
9: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
1: Στο στρατό?
9: Ναι, στο Λουλαμό, συντηρήσεως.
1: Ωπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά. Για να κρύβεις την είσοδο.
9: Τέλος πάντων, μέσα στον Λουλαμό, στο που ήμουν.
1: Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
9: Πρόσεξε στην 115 και...
1: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
9: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητή έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του, εντάξει. Λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμά το διοικητή είχαμε.
1: Συγχαρητήρια για την παρτούζα.
9: Και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε, ήρθε και μας λέει μπράβο ρε μπάγκες, προσέξτε μην ξανακάνετε τίποτα, λίγο μας πιάσουνε. Λοιπόν, κατάλαβες Κουτσούμπα, άκουσε να δεις αγόρι μας.
1: Μυστήρια μου τα λες.
9: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας και μόνος σου ξέρεις τι κάνεις. Έτσι.
1: Εσύ κι αν ξέρεις.
9: Κάτσε μα***α είναι η πελάτη και περιμένει. Λοιπόν, να σου
1: ντροπή.
9: Πω. Γρήγορα, να σου πω.
1: Θα σε ξεπροστιάσω την πελάτησα.
9: Κάτσε να σου πω γρήγορα. Και από την Κύπρο, Ελλάδα πόσο κάνει το εισιτήριο. 300 ευρώ.
1: Καλά είναι.
9: 300 ευρώ.
10: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει. Από την Κύπρο έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πες είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί.
9: Ρε Βασιλάκη Καΐλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκη Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για μπήκε ο πελάτης, για.
11: Καλησπέρα Αποστολή μου.
1: Καλησπέρα φίλε.
11: Ανταπόκριση σήμερα από το θετικό. Οριστικά οι ναζί της αυγής είναι ένοχοι. Τώρα από και πέρα οι τιμές...
1: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώς. Πίστεψε κάποιος ότι δεν είναι.
11: Εννοείται.
1: Ήταν κάποιος που έλεγε μήπως δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπως δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
11: Ευτυχώς που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τις ποινές τους. Γιατί πολλοί από αυτούς φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτούς κάποιες ποινές. Εγώ και ένα που θέλω να αναφερθώ. Αυτό είναι στην μάνα μας, στη Μάγδα μας. Την δήλωσή της μπροστά στις κάμερες μετά το τέλος της απόδοσης της απόφασης. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ηρωίδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό, τελικά να βγει οριστική απόφαση για τις δολοφόνους του παιδιού της. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο της δήλωσής της που είπε δεν θέλω να τους ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα 5 χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά μες στο δικαστήριο αυτή η μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε.
12: Φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
11: Να τις δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμείς δεν θα τους ξαναδούμε μπροστά μας. Ή όπου τους βλέπουμε θα τους βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, στα λαγούμια τους, με αποστολή. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μας λένε για αισιόδοξα πράγματα, σας τα λένε οι άλλοι οι ακροατές και τα ακούω κι εγώ.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
14: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
14: Μιχάλης από ταξί.
1: Γεια σου Μιχάλη.
14: Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Τον είχε το πρωί ο Σκούρης. Τι έχει πάρει, αν μήπως έχω και πελάτες μέσα, ας έχει πρίξει τα ούμπαλα.
1: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι πως είχε καθιστός, είναι πολλά.
14: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις φαβαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Τα λέει παπαρολογίες.
2: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
14: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
1: Α, ωραία.
14: Λόγω και εγώ ποινικό μητρό, που είχα δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφραγισμένες επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
15: Καλημέρα Ευστάθιος.
1: Καλημέρα Στάθη.
15: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
1: Το θεάριστο έργο μας θα λέγατε.
15: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, Πολάκη. Για να έχουν δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Α, χαθούνε αυτοί. Πάει ο...
1: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξης, να τα λέμε όλα.
15: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα αλλάξει, έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε.
1: Τι λέει ρε παιδί, θρασίβουλας, ε. Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
16: Αποστολή.
1: Έλα.
16: Έχω να σου κάνω παράπονο.
1: Άντε κάνε, δεν βαριέσαι.
16: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου δύο φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
1: Η άλλη βρήκε όμως.
16: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω τρίτη φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
1: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω, όποιες δεν βρίσκουνε θυσιάζομαι.
16: Πόσες τρεις πίτσες είναι μία δώρο. Στις τρεις παραστάσεις άμα δώσεις μία πίτσα δώρο.
1: Ναι.
16: Αλλά πίτσα εκεί πώς βάζεις την Πακογιάννη που λέει την πίτσα.
17: Εάν έχεις τέσσερις πίτσες θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
1: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι. Έγινε.
18: Αποστόλη.
1: Έλα.
18: Λάρισα, πότε θα αφήσει να βρω κι εγώ χαμπρό.
1: Ήρθα μωρή Λάρισα.
18: Πότε μωρή ήσουν εδώ.
1: Πριν τα Χριστούγεννα.
18: Άιτε, θα μου
1: πάει του χρόνου τώρα, θέλει. Πάει ο γαμπρό.
18: Θέλω κι εγώ γαμπρό, να ξέρει.
1: Τώρα πάει.
18: Χρόνο. Θα περιμένω ένα χρόνο.
1: Κρατήσει τώρα, τι είναι, τόσα χρόνια περίμενε, άλλο ένα.
18: Άρα, Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω.
19: Όλοι, τέτοια σα, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
19: Καλησπέρα, από Βόλο, ο driver είμαι. Έχω καιρό να σε πάρω.
1: Okay.
19: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
20: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί.
21: Δεν έχεις...
20: Αυτοί με μια σφαλιά να φεύγουν.
19: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονοι και σαριανοί. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σαριανή όλο αυτό.
1: Εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών θα λέγαμε.
19: Ναι ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλαν να τον μαλώσει ο υπουργός. Είμαστε σοβαροί.
1: Ο συνταγματάρχης σας, παρακαλώ πολύ.
19: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήτανε. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι δεν ήταν. Οι δρομιάριδες να πούμε.
22: Έλα.
1: Έλα.
22: Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανικοί Ισραηλινοί. Τον κάνανε Άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε από ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά.
1: Ναι.
22: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάφια. Τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει.
1: Τι.
22: Τίποτα. Τζάμπα κόπος. Τον κάνανε ήρωα.
23: Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
23: Φίλτατε, σκυλιά μου, τρελέ, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλά.
23: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβεις για ένα ραντεβού που έψαχνες.
1: Όπα. Νάτος, άμεσος.
23: Άρα με θυμήθηκες. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθείς.
1: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
23: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Α, είσαι από τη Λάρισα.
23: Έτσι, μπράβο.
1: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
23: Θα προλάβεις ή θα μας ρίξουν τίποτα.
1: Πού καλέ στη Λάρισα. Ποιος θα ρίξει στη Λάρισα, είναι δυνατόν. Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
23: Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
23: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.
24: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
24: Απόστολε, εσύ.
1: Ναι, ποιος, εγώ.
24: Είμαι ο Θανάσης, το Μπαντεράκι από το Γάλλο.
1: Έλα, τώρα σε κατάλαβα.
24: Καταρχάς, ο Μαργκόνι έχει να βγει πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί.
1: Είναι στενάχωρο αυτό. Λες να τον πήρανε τα UFO, μπορεί. Ήταν η ώρα του, ξέρω εγώ.
24: Κύριε Λέσον, ένα άλλο.
1: Πού κολλάει, κύριε, πιστεύουνε και τα UFO.
24: Εμείς δεν έχουμε να φορέσουμε βρακιά, οι ανάπηροι.
1: Ναι, αλλά το χιτόνιο θα σου έρθει την ώρα που χρειάζεται. Άμα πρέπει να πολεμήσει, ανάπηρος, ξανάπηρος, δεν κατάλαβα. Ή θα πας κατευθείαν στις παρελάσεις. Τι να σε κάνω τώρα.
24: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε.
1: Και εμείς τι είμαστε, μαλάκες, επειδή περπατάμε δηλαδή να πολεμήσουμε. Όχι, αγάπη μου.
24: Πάρτο όπως θέλεις, όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό.
1: Να πας στην κουζίνα.
24: Ναι, ακριβώς.
1: Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως είναι λογικό. Πούμε και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος, πού θα πάω. Θα με τόπιστε.
24: Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου.
1: Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει. Hello, Siri.
24: Hello. Σύρι, οκ, μπες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός, καλημέρα.
1: Νόστιμος είμαι, έλα, γεια.
25: Αποστόλη μου.
1: Έλα.
25: Μωρό μου.
1: Οπα.
25: Αχ, πολύ συγκινήθηκα που σε άκουσα. Πρέπει να κλείσω, ταράχτηκα τώρα, μωρό μου.
1: Και τι πήρες μωρή για να κλείσεις.
25: Αγάπη μου, φυλάκια.
1: Αυτό ήταν, έλεγε.
26: Έλα ρε.
1: Έλα.
26: Ρε μαλάκα, πώς έπιασα τελευταία στιγμή εκεί που έβριζα.
1: Όπα, Αποστόλης.
26: Γιατί δεν πιάνει τον Bluetooth. Ας πω ρε μαλάκα.
1: Αποστόλης.
26: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών ρε μαλάκα. Οι κομμουνιστές οι προγονείς σας θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ντροπή για σας. Τι είπε ρε μαλάκα το κόμμα σας. Ότι να έρθουνε τα πλοία πίσω. Να μην υποστηρίξουμε την Κύπρο. Δεν τρέπεστε ρε λίγο ρε μαλάκα. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Αυτά που λέτε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας δεν τρέπεστε λίγο.
1: Αχ, τι τραβάω, γιατί.
26: Είσαστε ντροπή των κομμουνιστών, τουλάχιστον αυτοί ήταν λεβέντες, πολεμήσανε για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική. Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο.
1: Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά ναι. Γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος.
26: Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον ντρόουν δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε.
1: Ήτανε βρετανικό έδαφος.
26: Ήταν βρετανικό έδαφος, ε. Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Ή οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω είναι λεβέντες και τους πάντα τους θαύμαζα και τους τιμώ για αυτό που έχουν προσφέρει στη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν λεβέντες.
1: Και ψηφίσεις κουκουές στις επόμενες,
26: Όχι ρε αδερφέ, δεν ρε μπλακά, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού, από ελληνικό έδαφος. Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Ή στην ντροπή ρε μαλάκα των κομμουνιστών. Η ντροπή σας ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε γεια, αϊκαμπής.
1: Άμα αγαπάς όμως, γεια.
0: Έλα, βρε, πώ πολύ μου.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και.
1: Α, αγχώθηκε, ε. Τι ώρα παίρνει το παιδί.
0: Θα χάσει παιδιά βελόνα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία.
1: Έλα, μου, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα, σιγά. Και αν δεν πάει στο δικό σου, σε ένα σπίτι θα πάει.
0: Εντάξει, τα πέντε μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Να σου πω.
1: Α πάει στην εκκλησία να το καθοδηγήσουν.
0: Συνεχίζω τη δικιά μου μαλακία.
1: Δεν σ' άρεσε αυτό.
0: Λοιπόν, εχθέ ο τελευταίο γυμναστηριακό ήταν που σου έλεγε κάτι μαλακίε για το Ιράν να πάει που του σώσουν, πήγαν να σώσουν.
1: Πιθανολογώ πω ναι, όταν μου λε μαλακίε, πιθανολογώ γυμναστηριακό, ναι.
0: Πήγανε να σώσουν τι γυναίκε με τι μπουρκε, τι κακομοίρε και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω τρία πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένα λαό δεν σώζεται από του άλλου μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικό λαό, α πούμε, πώ δεν σώθηκε ποτέ. Β, να πάει να γαμπηθεί γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια, εντάξει. Να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα.
1: Μάλιστα. Αυστηρούλα.
0: Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια, έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση, ποιο θα πάει να του εκπολιτήσει. Πριν το μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα.
1: Πολύ τσαμπουκαλούμε πήρε σήμερα και μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι, σ' αγαπώ. Φυλάκι.
1: Όχι, το γουστάρω.
0: Το μικρό τώρα.
1: Ναι, ναι, να πα να προλάβει το παιδί, ναι.
3: Έλα.
1: Έλα Μαρή.
3: Ήθελα να σου πω ότι έχω ξενερώσει, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό. Θα σου πάρω λίγο πριν το καλοκαίρι.
1: Α, έχεις βγάλει προγραμματισμό, γιατί?
3: Γιατί ακούσα τυχαία για τη βαριά μου στο σπίτι διάφορες ώρες του λαού που σε πέρανε οι άλλες γκομές και σου λέγανε πόσο κάβλαστε και κάτι τέτοια.
1: Και ζήλεψες, δούλεψε τελικά.
3: Ξενέρωσα.
1: Έπιασε. Α, έπιασε το κόλπο.
3: Ξενέρωσα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό και εντάξει, δεν μ' αρέσει η τροπή αυτή. Και ούτως ή αλλιώς εγώ θέλω εσένα, όχι όλο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό πήρα να σου πω, θα σ' ακούω.
1: Αυτό είμαι εγώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα. Ντάξει. Με θες όπως είμαι ή θες να με αλλάξεις?
3: Δεν θέλω να σε αλλάξω, εννοείται, για κανένα λόγο. Αλλά θα μου δώσει αυτό που θέλω, αλλιώς το άλλο δεν μου αρέσει.
1: Οπα.
3: Δεν είμαι τέτοια.
1: Μ' αρέσει που είσαι απαιτητικιά.
3: Δεν θα παίξω το ρόλο.
1: Κρίμα.
3: Ναι, ρε, μωρό.
1: Κρίμα και μ' αρέσει το role playing.
3: Εντάξει, έλα να το κάνουμε τότε.
1: Οπα. Να, δεν το περίμενα έτσι απότομα.
3: Σε αγαπώ πολύ. Και να ξέρεις, θα σε ακούω και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις παραστάσεις συνεχώς και δεν σταματάς.
1: Να σε καλά και εσύ, καλή ζωή, εύχομαι.
3: Σιγά, μωρέ.
1: Μα τέτοια που μου λες.
3: Πώς θα σε ξαναπάρω.
1: Καλά να περνάς.
3: Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου.
4: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψαν απότομα, τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβουλιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα, βέβαια 90 μοιρές, αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο.
1: Τι?
4: Που ήταν, ναι, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα.
1: Του ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα.
4: Ήταν λάδι, ναι, θα το αναλύσω τα.
1: Δεν θέλω, μην το αναλύσεις, ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα. Γεια.
5: Αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης.
1: Ναι.
6: Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει.
7: Θα φέρω κομμουνισμός
6: Ελλάδας. Το νούμερο. Δεν σας άκουσα.
7: Θα φέρω κομμουνισμός Ελλάδας να αυξήσω.
5: Καλά σου λέει ρε Σιδέρη ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό, αγόρι μου. Όχι στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να του το αποδείξουμε. Γι' αυτό βρίσκει πάτημα ο Άδωνης. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, αγορίνα μου, τι να πω.
21: Έλα ρε Αποστόλη.
1: Έλα.
21: Ρε φίλε, προσπαθώ να σε πάρω μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου πρώτα στην εκπομπή σας. Η στάση που έχετε κρατήσει τώρα στον πόλεμο του Ιράν είναι καταπληκτική. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στο Κουκουέ και στο Ρουβίκονα πάλι για αυτή την καταπληκτική στάση που έχουν κρατήσει. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών και αναρχικών, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρούνε άχο μουλάς, αχ δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες στο Ιράν, για να νομιμοποιήσουν την εισβολή των φασιστών, των Αμερικάνων και των Εβραίων και κάθονται και κοιτάνε και δεν βλέπουν σωστό ότι ποιος έχει το δίκιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την κυβέρνηση του Ιράν. Το Ιράν δέχεται υπεριαλιστικό πόλεμο και πρέπει να στηρίξουμε το Ιράν. Και αυτό που με φοβίζει και με δικαιώνει βέβαια κιόλας είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή σε γυναίκες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, κοπέλες από τον αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο, να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαός, κανείς δεν τους λυπάται, κανείς δεν τους συμπαθεί, κανείς δεν τους βλέπει σαν λαό, τους βλέπουμε σαν σιωνιστές που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο και να σκοτώσουν τους αθώους από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την Κούβα, είμαστε με τη Βενεζουέλα, χωρίς ναι μεν αλλά. Και συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς και στο Κουκουέ και στο Κουτσούμπα και στα παιδιά του Ρουβίκονα για την άψογη στάση που κρατήσανε. Και σκατά σε κάθε εισαποστάκι και ναι, αλλά οι γυναικούλες, αλλά το ένα το άλλο. Και το τελευταίο, όλοι αυτοί που μιλάνε για τις γυναίκες στο Ιράν που έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα, γιατί δεν λένε για τις γυναίκες στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και σε όλα αυτά τα κράτη που είναι φίλοι συμμάχοι των Αμερικάνων.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστόλη μου.
4: Έλα μου.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Ειλικρινά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζει ότι πριν να μας στείλει αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις, εμείς ζούσαμε πάνω στα δέντρα.
5: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του αχυλίου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου εντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή.
3: Δεν κάναμε εξετάσεις. Δεν κάναμε.
4: Μην μπερδεύεστε, απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που τον ψηφίζουν. Οπότε η απάντηση είναι ναι, πιθανό να ζούσαν πάνω στα δέντρα.
3: Δεν κάναμε τεστ.
4: Δεν ξέρω τι κάνατε, αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν Γεωργιάδη.
3: Μα δεν κάναμε.
4: Βάλτε το στο μυαλό σας, κρατήστε το υπόψη σας αυτό.
3: Μα τι άλλο θα ακούσουμε, ρε, να σου πω κάτι. Αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν και αυτές οι εξετάσεις τις πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεν τις πληρώνει το κράτος.
4: Τώρα.
3: Είναι ιδιώτες πίσω από αυτά. Και εξακρατικά, εμείς κάνουμε λογοθεραπεία στο παιδί μας και μας παίρνει για τη συναδρία 50 ευρώ και το ταμείο μας μας δίνει 15 από τα 50. Αλλά μας κάνανε κρατήσεις 100.000 ευρώ ιατροφαρμακευτική περιθαλψη κρατήσεις. Δηλαδή τι άλλο θα ακούσουμε.
6: Αποστόλη.
4: Έλα.
6: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
6: Δεν το πιστεύω.
4: Γιατί?
6: Πάλευα να πιάσω γραμμή.
4: Κατάφερες κάτι όμως, έχεις αποτέλεσμα.
6: Κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια, να ξέρεις, γιατί σε ακούω από όταν ήμουν φοιτήτρια και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω.
4: Α.
6: Ναι, έχω δει πολλές φορές, μένουμε στην Κέρκυρα πια, είχες έρθει και στην Κέρκυρα και σε είδαμε τον Απρίλιο, νομίζω ήταν.
4: Μπράβο, είχα έρθει, λοιπόν, είναι αλήθεια.
6: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι.
4: Να.
6: Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή και άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρόγραμμα της προληπτικής ιατρικής που κάνουν. Και επειδή την χάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό κλάδο.
4: Την χάνει να είστε, αλλά και εσείς ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε.
5: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
4: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
6: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μια πληροφορία.
4: Α, έχει πληροφορία.
6: Έχει μεγάλη πληροφορία.
4: Για πες.
6: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα επιδοτίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο ΟΠΗ δεν πληρώνει πια τα διαγνωστικά, τα ιδιωτικά, γιατί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά γίνεται αυτό σημειωτέων. Δεν ξέρω για τη μαστογραφία κτλ, αλλά το προλαμβάνω των νεφρών και του λιπηδεμικού γίνεται σίγουρα μόνο σε ιδιωτικά. Λοιπόν, επειδή υπάρχει clawback και rebate στα διαγνωστικά, που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από το κράτος.
4: Τι υπάρχει?
6: Λέγεται rebate και clawback. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά. Και επειδή έχει γίνει σάλος, στην ΚΟ, ας πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά και έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός που φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ σαν αριστερή το προβάλλω έτσι, αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου θα σου πούν τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά? Τους λέει, παιδιά χαλαρώστε, μην κλείσετε όλοι, είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή είχαν κλείσει διαγνωστικά, δεν ξέρω αν είχε υπόψη σου.
4: Ναι, ναι, είχα, λέει. Είχα.
6: Λοιπόν, τους δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα, δηλαδή πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να τους κλείσει το στόμα σαν τυράκι, και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του λιπηδεμικού το πρώτο πρόγραμμα που τελείω τελείωσε. Ξεκινήσαν αυτές τις αναμπομπούλες και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Να. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γενική αίματος και μια χοληστερίνη. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο άδωνη.
4: Ω, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ, βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες.
6: Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά
4: σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα.
6: Και επειδή έχουν και τους γιατρούς οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πως είναι και τι, και λέει ναι, κάνατε, ναι, τι κάνατε, βρε, να μην τον χαρακτηρίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέει ναι, η πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
4: Έλα, Παναγία μου, ποιος να το πίστευε αυτό.
6: Θα σου πω, επειδή ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά, πάλι εξυπηρετή, γιατί είναι, ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα.
4: Κοίτα να δεις. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε.
6: Άκου, άκου, καταγγελία τώρα.
4: Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου, δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
4: Άκου κουβέντες.
6: Εντάξει, τρομάζω και προφανώς.
4: Σάτε ντρέπεστε.
6: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον.
4: Τη γιαγιά σας.
6: Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Η γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβες τι εννοώ.
7: Έλα, καλημέρα, σύντροφε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, σύντροφε, δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι, δεν λέω ποιον να είναι.
7: Δεν πειράζει, και εγώ μικρό καλάθι κρατάω, κι ας είναι και τρίβιο. Πάντως εγώ κουκουέ ψηφίζω, μία ζωή κουκουέ, Ρόλεξ, χαβιάρι και βελουχιώτιάρι.
4: Καλά σε μυρίστηκα.
7: Και εγώ το ίδιο.
4: Άντε, γεια. Είπες την εξυπνάδα σου, όλα καλά.
7: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδες, λέω.
4: Τι θα πεις.
8: Με το Ζαμπέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαμπέτας του μεγάλου Μάνου στα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε το θάνατο, να είναι ο Ζαμπέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, στους κάθε αδικημένους, και εμείς παίρνουμε μεγάλο βάρος να νικήσουμε τον υπερεαλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
4: Να σε καλά, γεια.
8: Καθηδακιάδα εδώ.
9: Ναι, να πω και το άλλο πλοίο που βούλεσε.
4: Καλά, και να μην το πεις, δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις, είναι οκ.
9: Ο Μιχάλης Αστέρης, ο ναυτικός, το 1900.
4: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα. Σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
9: Ο Κάπτεν Αναστάσιος στο Βαπόρι.
4: Και ο Καπετάν Ανδρέας Ζέπος. Άσε μας.
10: Καπετάν Ανδρέας Ζέπο. Χαίρομαι όταν σε βλέπω.
9: Ούλιαξε, όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρι εκεί να ψάχνουνε μήπως...
4: Ήταν αυτό από την Περσία, το γνωστό του τραγουδιού. Γεια!
11: Yeah. Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
12: Γεια σου, πώς το λέω. Ο Άδωνης έδινε κόκκινα λουλούδια για να έγινε κομμουνιστής.
13: Παιδιά, τους προστατεύουμε, τις γυναίκες μας αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας.
4: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της Αμερικάνικης σημαίας.
13: Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό.
14: Α, ήτανε το αντίδοτο.
13: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, είπα να βάλω λίγο το Εθνός με το ΜΕΟ Πολιτείο της Αμερικής να έχω προστασία.
4: Θέλω να πω, δεν επηρεάζεται από αυτά, έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του.
12: Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτός μένει σώος.
4: Ναι, δεν έχει φόβο, μην τον κλαίτε. Όλα καλά.
12: Α, εντάξει.
4: Επίσης κόκκινο έχει πάνω και αμερικάνικη σημαία, δεν ξέρουμε, κατάλαβες.
12: Α, είναι και κόκκινο και άσπρο το λουλούδια.
4: Τώρα, επειδή είσαι εσείς κουνούμαλα και το ερμηνεύετε πώς σας βολεύει, όχι αγάπη μου.
12: Όχι, ζητάω συγγνώμη.
15: Γεια σας.
4: Γεια σας.
15: Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
4: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για την κένωση. Δεν πήρα δηλαδή
15: είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
4: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
15: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
4: Άντε καλέ που υπάρχει. Σιγά.
15: Να προχωρήσουμε για το επόμενο.
4: Θα πάω AI, είστε, γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώη τραβά.
15: Λοιπόν,
4: έχω λεφτά.
15: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σας.
4: Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά.
15: Εντάξει, τι ώρα το πρωί.
4: Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσάς.
15: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
4: Δεν έχω κύριε, αυτό σας εξηγώ. Όταν κάνω τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
15: Ναι, σωστά. Όπως σας είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
4: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ό,τι και να πω αυτό θα ακολουθήσετε. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα, λοιπόν, να δούμε που θα καταλήξει.
15: Τότε το σημειώνω.
4: Να το.
15: Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελάς, σωστά?
4: Ο Τζένι Μπότσι. Τι έγινε κοκομπλόκο τώρα?
15: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
4: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
16: Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
4: Α, αλλά διάβασα το ίντερνετ και το chat GTP και ό,τι μου είπε.
15: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
4: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
15: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
4: Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
14: Αποστόλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
14: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο το μπουμπούκι προχτές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
4: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
14: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
5: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας, του αχίλιου της μήτρας.
14: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως το άλλο που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
16: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
16: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, στον Άδωνη και τους άλλους.
4: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
5: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
16: Θα πεθαίναμε.
4: Τι θα κάνατε.
16: Φασίστες.
4: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει, όχι.
16: Ντροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
4: Α, αυτά δεν τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει. Τι να έχεις την υποχρέωση.
16: Πάει, ναι, ναι, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
17: Καλημέρα Αποστολή.
4: Καλημέρα όμορφη.
17: Ρε μωρό μου.
4: Τι θες μωρή.
17: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη με πυρετό. Το δηλαδή άμα
4: περαστικά.
17: Κάπως και το παρεξήγησε. Αυτό είναι και...
4: Α, γι' αυτό έλεγες είσαι καβλωμένη και τέτοια από την αρρώστια έβγαινα.
17: Αυτό είναι άλλο, όχι. Αυτό προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλας ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνεις στη δουλειά άρρωστος. Να έχεις 38 και να τα παίρνεις και να πηγαίνεις να κάνεις βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σε αγαπώ πολύ, σε λατρεύω.
18: 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα Δευτέρα.
4: 80 δολάρια γλύψη πουλί, εγώ ξέρω.
18: 89 γλύψη πουλί. Άκου να δεις αγόρι μου. Είτε συμφωνείτε με τον πόλεμο, είτε δεν συμφωνείτε, τον πληρώνετε. Και όσο καθυστερείτε, τον πληρώνετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει, ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς δεν συμφωνείς, τα αρχίδια του να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν τον θέλετε. Οπότε ουσιαστικά τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ, ξυπνήστε, γεια.
19: Μαλάκα, αυτή η ΣΥΡΙΖΑ ήταν που είπε για μένα τώρα.
4: Αποστόλη.
19: Λέγε, η ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
4: Όχι.
19: Καθλίψη μόνο. Τέλος πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω. Ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλα, δεν έχω βρει ποτέ.
4: Α, μου αρέσει η κοπέλα.
19: Ναι, ναι, άκου, μαλάκα. Θέλω να το βγάλεις όμως. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα. Και τους γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνεις κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει. Αν έχεις κορίτσια, λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τόσο δεν βρίζω, χέστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου, τώρα πρέπει να ντρέπεσαι. Και η μάνα σου αν σ' ακούει θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου αν έχεις και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο.
4: Όχι, μάνες και αδερφές.
19: Σε γαμίσω αν δεν το βγάλεις, το λέω.
4: Δεν θα το βγάλω.
19: Γιατί έρχομαι από κάτω από τον σταθμό, μήπως πάρω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά.
4: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
19: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
4: Αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
19: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις. Εσύ
4: όχι, κρίνεις, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Ναι, την Ελληνοφρένεια.
4: Ναι, ναι, η ίδια.
20: Δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα τόσο εύκολα. Πρέπει να βρω πρώτη φορά, Απόστολε.
4: Καλέ, να το βλέπεις. Να πάρετε θάρρος και οι υπόλοιποι. Η κοπέλα πήρε πρώτη φορά και με πέτυχε. Ορίστε, μη φοβάστε.
20: Υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είστε πραγματικά το happy place μου. Δεν σας ακούω τόσο πολύ, αλλά με ενημέρωσε μια φίλη ότι είσαι στο Spotify και σας ακούω μόλις χωλά από τη δουλειά για να μου φεύγει όλη η ένταση και η κακομοιριά που έχω.
4: Στου Spotify είμαστε. Spotify με φαγητά, άσταυτα.
20: Α, συγγνώμη.
4: Κυλιόδουλα γουρούνια είμαστε.
20: Θέλω να σου πω κάτι σχετικά με αυτό το ωραίο που είπε αυτή η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για τον Τζάμπα.
21: Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
20: Το καλοκαίρι βρέθηκα σε μια παρέα δασκάλων και μια κοπέλα είχε μόλις διοριστεί. Και το κορίτσι έκλαιγε γιατί δεν ήταν χαρούμενη που θα πάει στην Go με 800 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε και πώς ήθελε να το αποφύγει ή όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν χάρηκε καθόλου. Έκλαιγε γιατί δεν ήξερε αν θα μπορέσει μπορέσει να αποδεχθεί τις θέσεις.
4: Ωραία πράγματα. Και όμορφα και εκπαιδευτικά.
20: Ναι, αυτά. Πιο πολύ χάρηκα που σε πέτυχα και σε άκουσα.
0: Έλα. Ο Αποστόλης.
4: Ναι.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά εσύ?
0: Τώρα, τώρα σε έχω παρμένο. Ήρθα και σε χαμάρους από την περασμένη Τετάρτη βασικά στο Σταυρό. Και γι' αυτό σε πήρα βασικά. Αλλά η επικαιρότητα λίγο μας τα
4: άλλαξε λίγο.
0: Ναι. Ήθελα να σε πάρω χαρούμενα για να σου πω ότι ήσουν καλός και περάσαμε όμορφα. Έλα, τι κάνεις, κουβαναλόγος.
4: Έλα, κουβαναλόγια.
0: Πώς πάει?
4: Καλά.
0: Αλληλεγγύη στην Κούβα, μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους και πάμε καλά. Έλα, πάρε το χιονάκι με την πρώτη.
4: Ναι, τι θες?
0: Μπράβο, και έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Αυτό ένα σύνθημα. Το Αιγαίο γέμισε με πτώματα παιδιών, είναι και οι Έλληνες φωνιάρες των λαών. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας, σαν τον Πλεύρη και τον Άδωνη και όλα τα σχήματα αυτά.
4: Αυτούς τους λες Έλληνες? Λογίζονται στους Έλληνες αυτοί?
0: Έλα, καλέ. Αυτοί το λένε για τον εαυτό τους.
1: Είμαστε Έλληνες! Μπορούμε!
0: Άμα είναι αυτοί, προτιμώ να μην είμαι. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας.
22: Γεια σου, Απόστολε.
4: Γεια χαρά.
22: Θα ρωτήσω κάτι. Έκλαψε σήμερα ο Πλεύρης για αυτό που συνέβη με τους μετανάστες? Όπως είχε κλάψει ο Καραμαλός τότε με το Τέμπι.
23: Βεβηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν.
4: Έκλαψε τώρα, εντάξει. Αυτά δεν σπάραξε.
22: Α, δεν σπάραξε, εντάξει. Όχι. Απλά θέλω να σου πω αν έκλαψε.
4: Τόσο όσο.
22: Δεν το έχει κάνει τίποτα και αυτός από σου βέμπιασε όταν γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια τραγωδία. Έκανε, ξέρω εγώ, τριήμερο εθνικό γλέντι. Θα κάνει κάτι και ο Πλεύρης, μωρέ.
4: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι, μην τον προκαλείς γιατί θα κάνει τριήμερο εθνικό γλέντι.
24: Φύλαξε το σύνορο, δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
22: Εντάξει.
4: Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
22: Όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
25: Κουνουμαλαρέ μου,
26: αγάπη μου, αγαπημένη.
25: Ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου.
26: Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο, ρε. Ο Κουνουμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι.
4: Τέτοιος μαλάκας είσαι.
27: Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά, έκλεισα το μαγαζί με τους υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και...
4: Τι μαγαζί είχες?
27: Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα.
4: Και τώρα δεν τους φτιάχνεις?
27: Τώρα δεν τους φτιάχνω, τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή.
4: Εντάξει.
27: Κάτι γίνεται. Όλα καλά?
4: Καλά, ναι, μια χαρά.
27: Σε συζητούσαμε, να ξέρεις, με καλή κουβέντα με το Λυρί του Κόκορα. Τη συνάντησα και αυτή, γνωριστήκαμε.
4: Α, είχαν έρθει στην παράσταση. Θα μου στείλουν λαμπάδα. Κάνουν τους νονούς τώρα.
28: Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Τη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι ρε Αποστολή.
4: Έλα.
28: Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα του ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές.
4: Μάλλον ναι, δεν θυμάμαι. Ναι,
28: μάλλον
4: μπορεί.
28: Ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε τρία μνημόνια.
4: Και ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο.
28: Δεν έχει σημασία, εγγράφτηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε.
29: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
30: Από φόρτος εργασίας.
28: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμύριων.
4: Σας πω. Μα αν είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα.
28: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο.
4: Ναι, αν ρωτάς κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουμε. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία άμα θέλει να πάρει λεφτά, να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια άμα θέλει.
28: Όχι, ένας είχε
4: κάνει. Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά του τράπεζα. Αυτή είναι η περίπτωση που θα πάρει λεφτά άμα χρειαστεί.
31: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιος θα το πληρώσει?
4: Ποιος θα το πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
31: Α, έχουν διακανονισμό?
4: Ναι, όπως και τότε με τις Siemens.
31: Εντάξει.
4: Είναι σε ρύθμιση.
31: Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα τα πληρώσουν, σε 100 χρόνια?
4: Τώρα, μείνετε ήσυχοι πάντως.
31: Ας με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται. Να ενταχθώ κι εγώ.
4: Τι χρωστάς κι εσύ?
31: Όχι, εγώ δεν χρωστάω.
4: Πρέπει να χρωστάς. Ξεκίνα να χρωστάς και τα βλέπουμε μετά.
31: Εντάξει.
32: Έλα, πώς το λέει.
4: Έλα.
32: Τέλος. Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτή η δεξή?
4: Πολύ, αυτή είναι η δουλειά τους.
32: Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Δευτέρας, τη δήλωση τώρα, που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες.
33: Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και αν ανήκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος.
34: Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου. Για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα.
32: Και στη συνέχεια το κάτω, εγώ νόμιζα ότι υπάρχει χαμπάρι το καμάρι μας και νιώσα, αλλά δεν το πρόσεξα όμως. Είπε στη συνέχεια.
4: Πες το ρε παιδάκι μου.
32: Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει, όλοι, είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε νίκο στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή, δόρια και υποχθόνια, τι υπονόησε.
4: Τι υπονόησε.
32: Την θεωρία των δύο άκρων.
4: Να το.
32: Ναι, ακριβώς αυτό να πούμε. Θα το πάρει
4: αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες.
3: Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο.
5: Αποστολή.
4: Έλα.
5: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης προς κνίδριο.
4: Τίποτα. Εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
6: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
5: Τον οικονόμο πως δεν κάλεσε, είναι τον Παυλόπουλο μου.
4: Δεν το ξέρεις. Να... Είναι πιθανό να... Ναι. Να... Εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι τους καλέσανε. Γιατί.
5: Ναι, σωστό.
7: Αποστόλη.
4: Έλα.
7: Πρόλαβα.
4: Μπα.
7: Δεν πειράζει.
4: Τι να προλάβεις, μου κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
7: Κάρθα ούτως ή άλλως μας εδώ. Αποστόλη μου.
4: Έλα μου.
7: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
4: Οπα, δεν είμαι έτοιμος να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
6: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
7: Που μπορείς να τη διασταυρώσεις αν το ψάξεις.
4: Α.
7: Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανείς ο Παπαγελάς ή του Χρυσοχοίδη στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικού. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατερίνα τη λένε, δεν σας πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αρχηγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το στενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπόρεσαν να τον φυγαδέψουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη.
4: Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος.
8: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
9: Μπράβο!
7: Πραγματικά,
4: να σκάσετε.
7: Είναι εξαιρετική επαγγελματίας με ήθος, πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα, κάλεσε αμέσως τον στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου πω.
4: Εσύ τσινιάζεις μόλις τροχονόμος, σε βάλαμε. Τι ζώτα μας.
7: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησες τη Λάρισα.
4: Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα.
7: Είπες τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
4: Έχει χειρότερο να πάθει Λάρισα.
7: Να σου πω, δεν πέρασες καλά στη Λάρισα.
4: Πολύ καλά πέρασα.
7: Εγώ άλλα έμαθα.
4: Τι έμαθες, όπα.
7: Ότι πέρασες καλά, σε περιποιηθήκανε.
4: Δεν μ' αρέσουν οι πληροφορίες που έχεις. Ναι, με περιποιηθήκανε, δεν θέλω να επεκταθώ.
7: Είμαστε φιλόξενες.
4: Είστε. Οι πιο φιλόξενες, το παραδέχομαι.
7: Γι' αυτό να με καλέσεις για τη Λάρισα.
4: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λαρισαίες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
7: Γιατί δεν είναι ωραία πολύ Λάρισα.
4: Αν είναι. Ω, Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν, να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια ευρωπαϊκή πόλη είναι όμορφη πολύ.
7: Αγώ ποιος πάει, περνάει καλά.
4: Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε με είναι ωραία.
10: Αποστόλη.
4: Έλα.
10: Ρίς, ευτυχής που σε ακούω.
4: Πεθαίνω
10: προσκλησής.
4: Όχι.
10: Όχι. Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σ' ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο, δεν με βλέπεις. Ακούς το γέλιο μου.
4: Πίσω από τον τοίχο είμαι καλύτερος.
2: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασε.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει.
0: Για ένα τέλειο ύπνο από 360.

0: FM 93.4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: You're listening to the sounds of the premier mixtape DJ.

0: In the mix. Max FM 93.4.
1: Caffè per due, grazie.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Max FM 93.4.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
3: Okay.
2: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και

0: Πόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Η ώρα είναι 9. Μία πόλη.
0: Ξίας.
1: Η ώρα είναι 9. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 9.

Καλώς ορίσατε στη ζούγκλα τη δικιά μου. Εκεί που δαίμονες συμφέρουν τα πρικιά μου. Με ιστό εκεί που πρέπει να πονέσεις για να νιώσεις. Εκεί που πρέπει γρήγορα να μεγαλώσεις. Καλώς ορίσατε στη βόλτα

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: The experience continues.

0: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η ανηφακούλα του ψάλα από Ορκαριάλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα από ρεπε. Φακούλα, φακούλα του ψάλα από Ορκαριάλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα.

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, με το καλό να βρεθούμε. Εμείς είμαστε πάντα εδώ, Παραπολιτικά 90,1, και σας περιμένουμε στο 211-10-80-880. 211-10-880 είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Δεσποσίνη Θησαυρούλα επί της υποδοχής, διευθύντρια επικοινωνίας την αποκαλώ. Ξέρω ότι τη συμπαθείτε πάρα πολύ όσοι μιλάτε μαζί της. Σας χαιρετάει με αγάπη κι αυτή. Λοιπόν, θα σας πω ποιο είναι το θέμα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα, αλλά πριν θα σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι με μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή που ονομάζεται Νικολέτα Φιλιππάκη η Δεσποσίνη, και θα την φιλοξενήσουμε για λίγο στην αρχή, επειδή θέλω να σας προσκαλέσει την Παρασκευή 28 Νοέμβρη στη μουσική σκηνή ράδιο στο Κεραμικό, σε μια μουσική βραδιά μοναδική, χαρακτηριστική παρουσία και βαθύ ηχόχρωμα φωνής. Όλοι το λένε αυτό για την Νικολέτα Φιλιππάκη, και σας κερνάω ένα τραγούδι από το Μίμη Πλέσα και το Σταμάτη Κραουνάκη έως τον Θέμη Καραμουρατίδη, τη Βίκη Γεροθόδωρο, τον Κόραν Μπρέγκοβιτς και τα λοιπά ονόματα. Ανάμεσα σε αυτούς θα κινηθεί, σε έντεχνα λαϊκά και pop ηχοχρώματα. Ακούμε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μείναμε μόνοι», σε στίχους Παντελή Θαλασσινού, και όχι, με συγχωρείτε, σε μουσική Παντελή Θαλασσινού και στίχους της Ευγενίας Ασλανίδη. Μόλις τελειώσει το άσμα θα μιλήσουμε και μαζί της.

0: powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία μικρή παρεξήγηση σχετικά με την ώρα άφιξης της κυρίας Φιλιππάκη. Προφανώς δικό μου το λάθος, είχα πει το 12.30 περίπου θα μιλήσω μαζί της. Είναι 12 και 8, οπότε ακούσαμε ένα τραγούδι, κρατάμε το άλλο καβάντζα που λένε, και να σας πω ποιο είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211 10 80 880. Ο Αριστοτέλης, αγαπητοί φίλοι, έλεγε ότι η ανοχή και η απάθεια είναι τα τελευταία χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας που πεθαίνει. Πιστεύετε πως έχουμε φτάσει σε τόσο κρίσιμο σημείο? Μήπως η ανοχή και η απάθεια έχουν εισβάλει και στη δική μας κοινωνία? Και αν ναι, πώς νομίζετε ότι μπορούμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, με ποιους τρόπους? Έχουμε πιθανότητες να σώσουμε την κοινωνία μας ή μήπως είναι πλέον πολύ αργά? Υπενθυμίζω τη φράση του Αριστοτέλη, η ανοχή και η απάθεια είναι τα τελευταία χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας που πεθαίνει. Βασίλης Πατρέλης μου γράφει: καλημέρα, πιστεύω ότι είναι λάθος η θεμελίωση του θέματος. Βασικές κρατικές δομές δεν λειτουργούν, σχολεία, νοσοκομεία, δικαιοσύνη. Γιατί να επομισθώ εγώ ως πολίτης την αδιαφορία? Όχι, είναι λάθος. Ο νεωτερισμός τους είναι ευθύνη του πολίτη, γιατί καμιά ευθύνη δεν θέλω επάνω μου. Βασίλη μου, βάζει και κανένα κόμμα καθώς γράφεις και καμιά τελεία, γιατί έτσι αναμειγνύονται όλα μαζί χαρμάνι και δεν βγάζει κανείς άκρη. Το μισό μήνυμα δεν μπορώ να το διαβάσω καν. Χαιρετώ τον κύριο Ιορδάνη Καραχριστιανίδη. Η κυρία Σοφία Τσατσοπούλου μου γράφει: ναι Μάνο, έχουμε φτάσει στο σημείο που δεν πάει άλλο, έχουμε ευθύνη όλοι γι' αυτό. Το τι θα γίνει, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλή εκπομπή. Ο Ιορδάνης λέει: ποτέ δεν είναι αργά. Όχι μωρέ Ιορδάνη, ξέρεις, μερικές στιγμές συνειδητοποιεί κανείς ότι είναι αργά. Να σου πω ένα πράγμα. Κυκλοφορώ διαρκώς στον δρόμο, περπατάω πρώτα απ' όλα, γιατί είναι υποχρεωτικό για την υγεία μας να περπατάμε. Οπότε βλέπω διαρκώς μοτοσυκλετιστές να κυκλοφορούν χωρίς κράνος, με κάτι θορυβόδη μηχανάκια που σου σπάνε τα νεύρα εκεί που είσαι μια χαρά ήσυχος και χαζεύεις την ωραία μέρα, περνάνε από δίπλα σου και δεν νοιάζονται. Έτσι είναι κομπλεξικοί άνθρωποι. Μπάμιας είναι ο καθένας που κάνει κάτι τέτοιο. Και η αστυνομία έπρεπε να φροντίσει για την ησυχία μας. Έπρεπε πρώτα απ' όλα να βγάλει ένα νόμο που να λέει: έπεσες και έσπασες την καρκάλα σου επειδή δεν φόραγες κράνος, θα τα πληρώσεις όλα εσύ. Δεν πληρώνει τίποτα κανένα ταμείο. Ναι. Αν πάει κάποιος σε μια χώρα που πρέπει να κάνει εμβόλια για να πάει και δεν τα κάνει και αρρωστήσει, δεν τον αποζημιώνει η ασφάλεια η ιδιωτική που έχει? Γιατί ζούμε έτσι σε αυτή τη χώρα, μπορείτε να μου πείτε? Μια αθλειότητα είναι όλα αυτά. Ο κάθε κομπλεξικός πειράζει το καρούλι του και κάνει τον έξυπνο στο δρόμο. Ντροπή δηλαδή, εντελώς ντροπή. Έπρεπε να τους βάζουν να κάνουν κοινωνική εργασία. Βασίλη από την Καβάλα, καλώς τον. Πού είσαι, Βασίλη? Δεν είναι. Σταυρουλά? Δεν είναι, ξαναπάρτονα. 2-11-10-80-8-8-0. Άχθα μου. Ύστερα κάθε τρεις και λίγο πιάνουν κάποιον να οδηγεί μεθυσμένος. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι μερικά μηνύματα μου έρχονται που λέει: είναι πολύ ακριβά τα πρόστιμα. Ρε μεγάλε, τα πρόστιμα είναι για να μην μπαίνεις στην περιπέτεια να περνάς με κόκκινο, να μην πίνεις και παίρνεις το τιμόνι στα χέρια, να μην παίζεις με το κινητό την ώρα που οδηγείς. Μπήκα σε ένα ταξί μια μέρα και έβλεπε ποδόσφαιρο ταξιτζής στο τάμπλετ, το οποίο είχε μπροστά του, και κατέβηκα. Του είπα κάνε δεξιά μια στιγμή και κατέβηκα. Για να μην τον βρίσω, για να μην μπλακωθούμε, κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Και δεν τον πλήρωσα κιόλας. Δεν είχα κάνει και μεγάλη διαδρομή, 2-3 στενά είχα πάει μόνο. Αλλά μέσα στην Πανεπιστημίου έβλεπε ποδόσφαιρο. Δεν του το παίρνει στο αμάξι αυτό. Πάρτου το που να πάρει ευχή. Δεν μπορεί να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι γελίο δηλαδή. Είμαστε γελίοι όταν συμπεριφερόμαστε έτσι. Γεια σου ρε Βασίλη, το βρήκα τώρα.
1: Γεια σου Παραμονέ, εδώ είμαι.
0: Καλώς τον.
1: Αυτό ακριβώς που είπες, αυτό είναι ανοχή.
0: Ανοχή, βεβαίως.
1: Και ανοχή...
0: Της πολιτείας ανοχή πρώτα απ' όλα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να τσακώνομαι με κανέναν, ναι. Είναι ανοχή της πολιτείας.
1: Η πολιτεία. Κοίταξε στην ανοχή και στην απάθεια. Εκείνος ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής είναι το κράτος.
0: Βέβαια.
1: Το κράτος έχει τη δύναμη, έχει το σύνταγμα καταρχήν. Όπου εκεί περιγράφονται όλοι οι νόμοι οι οποίοι πρέπει να ισχύουν στην κάθε μας εκδήλωση. Εκεί λοιπόν εάν το σύνταγμα το φέρει στα αυτά που σε κανόνες συμπεριφοράς που μπορεί εκείνο να επιβάλλει, ο κόσμος θα αλλάξει. Και ανοχή και απάθεια θα φύγουν. Όταν όμως δεν αδιαφορεί και δεν βάζει ορθούς κανόνες, φυσικά ο πολίτης πάντα το βάρος, όπως τώρα που είπαν ότι είναι ακριβά λέει τα πρόστιμα. Ρε φίλε,
0: μην προφανώς... τα κάνεις, μην κάνεις παρανομίες να μην πληρώνεις πρόστιμα.
1: Προφανώς ο εν λόγω Κύριος έχει σκοπό να κάνει όλο παραβάσεις,
0: ναι.
1: Και να μην του έρχεται ακριβό το πρόστιμο. Όχι αδελφέ, ίσα ίσα οι εξοντοτικές ποινές, είτε οι χρηματικές είτε ποινικές, αυτές είναι οι οποίες τρομάζουν παγκοσμίως κάθε παραβάτη και κάθε πολίτη.
0: Ναι, αλλά αυτό... εδώ στην Ελλάδα γιατί δεν τρομάζουν αυτοί που κάνουν τα καραγκιοζελίκια που κάνουν συνέχεια με τα αμάξια τους.
1: Γιατί εμείς εδώ έχουμε μια παχυδερμία κρατική, η οποία κρατική παχυδερμία μεταφέρεται και σε εμάς τους πολίτες, διότι λέμε αφού δεν κάνει το κράτος δεν ενδιαφέρεται και δεν τον νοιάζει. Εγώ γιατί να είμαι πειθαρχημένος, θα το δείξω, κακό παράδειγμα είναι το κράτος.
0: Ναι.
1: Όταν φέρουμε θα ξαναπούμε για χιλιοστή φορά, όταν υπάρχει νόμος εδώ και 30 χρόνια για κράνο στους μοτοσυκλετιστές.
0: Στους 100 φοράνε οι 20.
1: Και ξαναφτιάσανε νόμο πάλι το ίδιο, εσείς αφού τον είχατε τον νόμο. Γιατί τον εκεί δεν ήταν απάθεια, κλασική απάθεια. Περνάμε, το έχω ξαναπεί, κοντά στο σπίτι μου είναι αστυνομία. Κάθονται απ' έξω να πούμε για σκοπό, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Περνάνε πάνω κάτω χωρίς μηχανάκια. Κανείς δεν απλώσει το χέρι του. Έλα εδώ βρε, έλα εδώ τι κάνεις και πώς περνάς.
0: Ναι.
1: Να η απάθεια. Όταν λοιπόν έχει το κρατικό όργανο που έχει τη δύναμη να επιβάλλει την τάξη και τον νόμο, δεν εφαρμόζει λοιπόν τα ισχύοντα και επιδεικνύει απάθεια, φυσικό το λόγο αυτό να μεταφέρεται, γιατί και ο κάθε πολίτης γουστάει την απάθεια η οποία του ταιριάζει, γιατί δεν τον αναγκάζει να είναι πειθαρχημένος, να μην κάνει παραβάσεις, να μην το ένα και το άλλο. Mm. Οπότε σου λέω, όταν ο μεγαλύτερος είναι απαθής, εγώ ο μικρότερος γιατί θα είμαι κόπανος να είμαι αυτοευπαθής. Όχι, ούτε ευπαθής θα είμαι ούτε απαθής. Και εγώ τα ρίξω τα παλιά μου τα παπούσια.
0: Ναι, όχι, κοίτα, μισό λεπτό. Εάν πάνε να πνιγούνε όλοι, θα πας και εσύ.
1: Όχι.
0: Συγγνώμη, όχι. Άρα, αν είναι οι άλλοι απαθείς και άνθρωποι που παραβαίνουν την τυπική ροή του νόμου, τι σημαίνει ότι θα πάνε να κάνεις το ίδιο κι εσύ? Δηλαδή, αν μια περίπτωση ανθρώπου πιει τον άμπαγκο και πάρει το αυτοκίνητό του να πάει βόλτα και φάει κανέναν, θα πάει να κάνεις το ίδιο?
1: Όχι.
0: Θα πάρεις ένα ταξί. Δεν σου λέει κανείς να μην πιεις. Πήγαινε πιες το δούναβι. Αλλά πάρε ένα ταξί μετά.
1: Ναι, η λογική. Αν όμως εκείνος μάθω ότι δεν έχει τιμωρηθεί γιατί είναι του πίστο με φύση. Και εγώ κάποια στιγμή...
0: Ναι, αλλά εσύ έχεις εμπιστοσύνη στις δικές σου αντανακλαστικές ικανότητες ότι δεν θα φας κανέναν λάχανο επειδή τη γλίτωσε ο άλλος?
1: Όχι, το βλακώδες μου το μυαλό το οποίο βλέπει συνέχεια τέτοια κακά παραδείγματα, θα με σπρώξει και εμένα να μιμηθώ αυτό το πράγμα.
0: Ο άλλος οδηγεί χωρίς πινακίδες, οι άλλοι χωρίς πινακίδες και χωρίς δίπλωμα. Και μεθυσμένοι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι για να είναι ισόβια, ισόβια ή δεν είναι.
0: Εντάξει, και να, τέλος πάντων, θυμάμαι πάντοτε τα λόγια του Ιαβέρη που λέει τι έπρεπε να γίνεται με αυτούς οι οποίοι περνάνε τα κόκκινα, πίνουνε και οδηγούνε. Κατάλαβες. Και επίσης λέει, ας πούμε, ότι ρε άνθρωπε, έχεις παιδιά, έχεις οικογένεια, έχεις μάνα, πατέρα, φίλους. Πώς εκθέτεις τον εαυτό σου σε τέτοιο κίνδυνο? Δεν σε νοιάζει δηλαδή να αφήσεις ορφανά τα παιδιά σου?
1: Άρα είναι απαθής ως προς την προστασία των ειδικών του ανθρώπων.
0: Ναι, βεβαίως, δεν τον νοιάζει.
1: Άρα το βλέπεις ότι είναι αδιάφορος, δεν τον νοιάζει. Και πού αφήνει τώρα την τύχη της ζωής των δικών των ανθρώπων?
0: Τίποτε, στον αέρα, ναι, στον αέρα. Γιατί αν υποθέσουμε ότι μια οικογένεια ζει από το μισθό ενός ανθρώπου, αν αυτός ο άνθρωπος του κάρει και πες ότι δεν τρώει κάποιον άλλον, σκοτώνεται ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Ή αχρηστεύεται. Τι θα κάνουν οι άλλοι, τι θα τρώνε δηλαδή? Πώς θα πάνε σχολείο τα παιδιά του? Τι κατάσταση είναι αυτή? Όλοι αυτοί που περνάνε με τις πειραγμένες εξαπνήσεις και κάνουν τόσο θόρυβο και σου σπάνε τα νεύρα, ξέρεις τι κατάρες παίρνουν από τον κόσμο που περνάει?
1: Όλοι έχουμε καταραστεί και έχουμε πει,
0: ναι, του κόσμου. Όλοι λένε, έχω ακούσει να λέει ο διπλανός μου, άντε ρε στούκαρε πάνω σε έναν τοίχο.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα είναι τρομερό, εγώ ανατρίχιασα εκείνη την ώρα.
1: Κοίταξε, η αγανάκτηση και το πείραγμα των νεύρων και της ηρεμίας και της ησυχίας είναι τόσο ευνίδια και τόσο συνταρακτική που αναγκάζει τον καθένα μας να ξεπεράσει τα όρια της κοσμιότητος.
0: Ναι, μα...
1: Και να πει ό,τι χειδαίο κατεβάζει.
0: Ναι, και δεν πρόκειται για χειδαίο, πρόκειται για κατάρες. Και λες, ας πούμε, δεν καταλαβαίνει. Ή, εν πάση περιπτώσει, τι, είναι μαγιά? Είναι μαγιά, ψηλώνεις δηλαδή άμα κάνεις θόρυβο με την εξάπνιση?
1: Μαγιά, φιγούρα, σε συνταράζω, σου σπαράζω τα νεύρα, να άρεσε, δεν σε λογαριάζω. Εγώ βλέπω δίπλα, περνάνε απ' έξω από την αστυνομία να δεις τέτοια μαρσαρίσματα και λες, δεν τον κερατά, δεν σηκώνει το πιστόλι ένας αστυνομικός να του ρίξει στο λάστιχο.
0: Ναι.
1: Ειδικά όταν περνάνε απ' έξω, γίνεται ωριμαγδός.
0: Μα γίνεται, καλέ μου φίλε, εδώ πέρα μόνο να ακούσεις πως τρίζει. Όταν λέμε τρίζει, δεν το λέμε υπερβολικά, η λεωφόρο Συγκρού, όταν περνάνε οι μοτοσυκλέτες με 250 χιλιόμετρα.
1: Καλά, στην μία είναι μία λεμιτόμος εν ζωή και εν κινήσει διαρκώς.
0: Και τα αυτοκίνητα το ίδιο κάνουν.
1: Ναι, ό,τι τροχονομικό περνάει από εκεί, όλα είναι στον υπερθετικό βαθμό.
0: Όχι, οι ταξιτζίδες δεν κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Ταξιτζής είναι επαγγελματίας.
0: Με αυτό σου λέω, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Δεν έχει τύχει ποτέ να μπω σε ένα ταξί και να μου βρωμάει αλκοόλ ο οδηγός του ταξί. Ποτέ.
1: Είναι μαγαζί.
0: Μα ναι.
1: Στο μαγαζί σε υποχρεούσε να εμφανίσει τον καλύτερο σε αυτό.
0: Εντάξει.
1: Όχι μόνο με παραβάσεις.
0: Αλλά εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί είναι υπεράνω του νόμου όλοι αυτοί. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα τους μιμηθούμε και θα κάνουμε και εμείς τις αθλειότητες που κάνουν. Αλλά γιατί είναι πάνω από τον νόμο δηλαδή? Τι στο πηγάδι κατουρίσαμε όλοι οι υπόλοιποι?
1: Γιατί, ρε Μάνο, βλέπουμε στην πρακτική να μην εφαρμόζονται οι νόμοι και οι νόμοι που ισχύουν είναι χάδι. Είναι χάδι. Όταν βλέπεις εσωρία, τώρα τελευταία πιάσανε με ένα κάρος πύρες και του μισού τους αφήσαν, λέει, με εγγύηση.
0: Ναι, ναι. Εδώ αφήσανε αυτόν που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι στην Κρήτη που ξεκίνησε η βεντέτα.
1: Και τον άφησε έξω.
0: Τον αφήσανε ελεύθερο. Μα δηλαδή, επειδή είναι, τι να πω, η εντοπιότητα τα κάνει όλα αυτά. Γιατί δεν τον πάνε να τον δικάσουν στη Θεσσαλονίκη?
1: Έλατε.
0: Γιατί πρέπει να τον δικάσουν στην Κρήτη?
1: Έλατε.
0: Δεν είναι ο μόνος, αλλά λέω. Ή πιάνουν κάποιον ο οποίος έχει τσακίσει το ξύλο τη γυναίκα του, για παράδειγμα, την κακομοίρα, και λέει στην είδηση τον έχουν πιάσει άλλες 7 φορές να κάνει το ίδιο. Και γιατί δεν τον κρατάτε δηλαδή?
1: Πώς γίνεται
0: γιατί 7 δεν τον κρατάτε?
1: Φορές να τον αφήνω ελεύθερο?
0: Εσύ πες μου που είσαι, που υπήρξες δικαστής.
1: Βλέπει, γιατί τα όργανα που είναι που φορτισμένα.
0: Τα μπουζούκια δηλαδή. Τα όργανα είναι μπουζούκια.
1: Περάστε, περάστε ελευθέρως και μη σας ενδιαφέρει τίποτα. Αυτά είναι που εξοργίζουν ειδικά. Και του λέει με πάρε με προσωρινά μέτρα, παρουσιάζει μια φορά το μήνα.
0: Τρεις φορές λέει το μήνα, σιγά μην πάει. Σιγά μην πάει. Δεν πρόκειται να πάει.
1: Όχι. Και να πάει με Μάνο, δεν τον εμποδίζει να είναι κακοποιός, να κλέβει, να σκοτώνει, να βιάζει και να κάνει. Στα παλιά τα παπούσια. Σου λέει, εγώ νομοτύπος, τρεις φορές το μήνα ορίστε, κύριε, εδώ ήρθε, εδώ είμαι. Δεν είμαι στη Χονολούλου. Εντάφτα είμαι.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά στραβά. Είναι πολλά στραβά και πολλά είναι αδιόρθωτα. Και αυτά είναι που ερεθίζουν, και επειδή εμείς έχουμε μια τάση, οι Έλληνες, όταν δεν γίνεται κάτι να πηγαίνουμε κόντρα, ακριβώς για να είμαστε εξαγριωμένοι από τη συμπεριφορά του κράτους, γι' αυτό και όλα είναι άναρχα, δεξιά και αριστερά.
0: Γιατί είναι, επίσης ερώτημα, γιατί είναι τόσο χαλαροί οι νόμοι περί οπλοκατοχής στην Κρήτη? Για ποιο λόγο?
1: Έλατε.
0: Τι είναι η κριτική δηλαδή που είναι και συμπατριώτες?
1: Εγώ εδώ στην Καβάλα αν έχω ένα πιστόλι και με καρφώσουνε, θα με βουτήξουνε, διότι παρανόμως το κατέχω.
0: Ναι.
1: Εκεί που έχουν όλοι, δεν νομίζω να έχουν όλοι άδειες οπλοκατοχής.
0: Σιγά μου ρε τα αίματα που έχουν άδειες οπλοκατοχής.
1: Πώς έχουν αυτοί 1 εκατομμύριο όπλα σε όλο
0: και
1: το νησί?
0: Λίγα λες, λίγα λες. 1 εκατομμύριο όπλα είναι λίγα.
1: Είναι πολύ λίγα. Τελευταία το είπανε κατεφανά.
0: Καλά μπορεί να το είπανε, αλλά όταν ακούω να λέει πολιτεία νούμερα, τα τριπλασιάζω μέσα μου.
1: Και είναι τρέλα κυριολεκτικά. Πώς γίνεται να έχουν όλοι όπλα? Δεν νομίζω να έχουν άδεια. Δεν νομίζω. Και να έχουν άδεια, για ποιο λόγο να έχουν άδεια? Οποιοδήποτε, οποιαδήποτε δουλειά και κάνει. Όχι, αδερφέ, έτσι. Κράτο σε κράτη, Όταν βλέπουμε τέτοια λοιπόν εξόφθαλμα, κακά παραδείγματα, μην νομίζεις. Μιλάει λίγο και το ένστικτό μας της παρανομίας σαν Έλληνες. Το ρίχνουμε και εμείς έξω και λέμε, άσε διάλογο, παλιοκράτος. Δεν σε λογαριάζω, δεν σε υπολογίζω, γιατί εκείνος έτσι, γιατί άλλος έτσι. Γιατί αυτή η αναρχία των νόμων.
0: Να σου πω κάτι. Όταν πρωτογνωρίστηκα με την Αλεξάνδρα δεν φόραγα ζώνη. Δεν την είχα συνηθίσει στη ζώνη ακόμα. Μπήκε μία φορά μέσα στο αυτοκίνητο και μου λέει, βάλε τη ζώνη σου. Λέω, καλά, θα τσαλακωθεί το πουκάμισο. Μου λέει, τσαπρρρρρ. Πώς κάνουνε στους τζομπάνιδες, άμα τα πρόβλημα. Μου λέει, βάλε τη ζώνη γιατί θα κατέβω. Λοιπόν, τώρα δεν μου περνάει από το μυαλό να πάω ούτε 1 χιλιόμετρο χωρίς ζώνη.
1: Είδες, ορμέμφι τα πηγαίνει εγώ.
0: Ναι, το συνηθίζεις. Με το που κάθεσαι βάζεις τη ζώνη και τελείωσε η υπόθεση.
1: Πόσα χρόνια περάσαν όμως για να γίνει καθολική εφαρμογή?
0: Ναι, μα παλιότερα
1: 50
0: δεν υπήρχαν.
1: Χρόνια περάσαν, μάλλον.
0: Ναι, καλά, παλιότερα δεν υπήρχαν καν ζώνες στα αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, εκείνο που μου κάνει και θα μου κάνει πάντοτε εντύπωση είναι που βγαίνει ο κάθε υπουργός που έχει μια συνάφεια με το θέμα, κάνει δηλώσεις και κανείς δεν ασχολείται με το θόρυβο πρώτα απ' όλα. Κοιμάται ο άλλος σε μια γειτονιά και περνάει γκαζωμένος ο μακάκας εκεί. Γκαζωμένος και ξυπνάει όλη τη γειτονιά το βλήμα.
1: Πάντως κοίταξε, αυτή η ανομία
0: είναι θλιβερή, η αγόρι μου αυτή.
1: Αυτή η ανομία, η μη εφαρμογή των νόμων, η ισχύ νόμων οι οποίοι έχουν ποινές χάδι, όλα αυτά σιγά σιγά δημιουργούν απάθεια, αδιαφορία και ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει και ό,τι κάνει. Όταν βλέπει ότι ο άλλος φεύγει, τον έχουν συλλάβει 10 φορές και όλο είναι όλο έξω από τη φυλακή.
0: Ποιο 10, 15, 17.
1: Κάτι τρελά πράγματα, κυρίως τρελά πράγματα. Ξέρεις γιατί είναι αυτά τα λεγόμενα τα πλημελήματα. Οπότε οι νομοθεσίες όπως είναι αυτή, άστο για να του λέει, πήγαινε να πούμε και πάρει και σε, μια φορά το μήνα να παρουσιάσει την αστυνομία.
0: Να σε κεράσουμε αγκουραμπιέ εκείνη
1: την. Μπράβο.
0: Αυτό
1: όλα αυτά δημιουργούν απάθεια και στιχτώδη άρνηση εφαρμογής οποιοδήποτε νόμου. Σου λέει γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται το άλλο και εγώ θα το κάνω αυτό αφού εμένα με θίγει, αλλά δεν ισχύει και δεν εφαρμόζει. Και εγώ στα παλιά από τα παπούσια.
0: Άρα λοιπόν έχουμε φτάσει και σε κρίσιμο σημείο και η ανοχή και η απάθεια έχουν εισβάλει στην κοινωνία.
1: Πολύ.
0: Πώς νομίζεις ότι μπορούμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, με ποιους τρόπους, με τους νόμους.
1: Με νόμους, με νόμους.
0: Και πρόστιμα. Πολύ.
1: Όλα τα κράτη της γης.
0: Πρόστιμα που να συλληγίζουν την πλάτη.
1: Όλα τα κράτη της γης που τα θεωρούμε συγκεκριμένα.
0: Πολιτισμένα.
1: Πολιτισμένα.
0: Ναι.
1: Έχουν αυστηρούς νόμους και μεγάλα πρόστιμα.
0: Ναι.
1: Ο φόβος φυλάει τα έρημα και ο άνθρωπος τι κάνει, συμβιβάζεται με αυτό που ισχύει και στο τέλος του γίνεται τρόπος ζωής γιατί είναι και πειθαρχημένος.
0: Τώρα εμείς έχουμε πιθανότητες να σώσουμε την κοινωνία ή είναι πλέον πολύ αργά. Να σωθεί η κοινωνία μας.
1: Αργά ποτέ δεν είναι νομίζω.
0: Δεν
1: γιατί
0: είναι λες.
1: Όχι, καθόλου αργά, καθόλου αργά. Πάντα είναι δυνατόν. Αλλά εκείνο το κράτος όμως δεν έχει κανένα που να σκέπτεται. Πού ζουν ο διπλανός γείτονάς τους στην πολυκατοικία που μένουν και δεν είναι υπουργός αλλά είναι ένας απλός άνθρωπος. Δεν του κουεντιάζει κανένα μέρα μαζί του που του λέει, του κάνει κάποια παράπολα. Δεν τον ενοχλούν τα παράπολα που τα βλέπει να ακούγονται συνέχεια. Τι εκεί ισχύει, τι ισχύει. Δεν άσε αδερφέ τώρα και εσύ με το κοντό σου και με το μακρύ σου. Άσε να κάνουμε την πολιτική μας να πούμε μερικά ψέματα και να πούμε μερικά πράγματα που άντε να βρίσκετε την άκρη και να εκτιμήσετε αν είναι αλήθεια, αν είναι ψέματα. Για να εμείς είμαστε εντάξει όχι. Βλέπεις από το κράτος είναι αυτή η παράληψη. Από εκεί είναι η έλλειψη. Μεράκι κάποιος να αναγρέψει και να πει θα να κάνουμε όπως τώρα στην Κρήτη με τον οπλισμό. Και αυτά τα μέτρα που εξέγγυλαν και τα λοιπά δεν είναι τίποτα δεν είναι. Ποιος τολμάει να πάει στα σπίτια να αρχίσουν τώρα να κάνουν ψαχτήρι από τη μια άκρη μέχρι την άλλη και ό,τι όπλα να τα πάρουν.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω τι θα πει ποιος τολμάει. Η αστυνομία τολμάει. Ο εισαγγελέας έχει δικαίωμα να σου πει άνοιξε την πόρτα σου πάρει και να σου σηκώσει. Έχει το δικαίωμα. Να βγάλει, πώς λέγεται αυτό.
1: Το δικαίωμα υπάρχει, τα κότσια υπάρχουν.
0: Α, τα κότσια είναι το θέμα.
1: Εκεί είναι θείο.
0: Ναι.
1: Τα κότσια όμως είναι εκείνα τα οποία λένε για κάτσε ρε φίλε, γιατί εγώ να βάλω το κεφάλι μου μπροστά. Όταν έχω άλλα παραδείγματα και δείγματα όπου όσοι ετόλμησαν τι έκαναν κοπάνισαν το κεφάλι και γέμισε καρούμπαλα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Οπότε τι γίνεται, απάθεια και τσιμέντο να γίνει. Έτσι έξω, έχεις πάει 100 φορές έξω.
0: 100 φορές έχω πάει πολλές φορές.
1: Βλέπουμε ότι υπάρχει αυστηρότητα.
0: Αν υπάρχει.
1: Και φτάνουν στο σημείο να κοροϊδεύουμε ως κουτόφραγκους τους Ευρωπαίους γιατί πειθαρχούν, γιατί ακούν.
0: Μα δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, αγόρι μου, αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τους μαθαίνει και η μάνα και ο πατέρας τους από την πρώτη στιγμή. Γιατί ξέρουν τι τους περιμένει αν δεν είναι εντάξει.
1: Ναι.
0: Πήγαινε να πετάξει μια γόπα σε μια πλατεία στη Γερμανία. Ή κάνε μια προσπέραση.
1: Του κόψε το πόδι.
0: Όχι, θα πάρει τηλέφωνο. Από τον πρώτο θάλαμο που θα βρει θα πάρει τηλέφωνο ο Γερμανός στην αστυνομία και θα πει με πέρασε πατώντας τη διπλή διαχωριστική.
1: Αυτό είναι ισονομία. Σου λέει κοίταξε όλοι
0: ενώ εδώ που είμαστε κομπλεξικοί του εμφυλίου λέμε τι θα γίνουμε ρουφιάνοι. Ναι ρε ηλίθιε θα πρέπει να πεις αυτό που πρέπει να πεις.
1: Άλλη ηλίθιότητα και εσύ κοίταξε έχουμε αρρωστημένες ιδέες ρε γαμώτο. Ειδικά Φεραστικά αυτό όμως. Με το ρουφιανιλίκι να πούμε μην ακούσουμε τέτοιο ανατριχιάζουμε στο βάθος. Το χαιρόμαστε αλλά δεν τολμάμε γιατί ξέρουμε ότι ο διπλανός αν κάνουμε κάτι τέτοιο ό,τι έχει να μας σούρει και τι έχει να μας διασύρει στη γειτονιά. Οπότε κάνουμε την πάπια και κάνουμε το κορόιδο. Δύσκολοι είμαστε, δύσκολοι λαός με κυβερνήσεις οι οποίες χαϊδεύουν και δεν εφαρμόζουν ποτέ τους νόμους και δεν εφαρμόζουν σοβαρούς νόμους και σοβαρά πρόστιμα. Έτσι μόνο θα μας συμμορφώσουν.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη μου.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, εδώ η Όλγα Παπακυριακοπούλου μου στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. 7 τρόποι του βίου που οι στοικοί δίδαξαν πως δεν πρέπει να ανεχόμαστε και που ακόμη και σήμερα, μέσα στο θόρυβο του κόσμου, παραμένουν αληθινά σημάδια σοφίας και ελευθερίας. Η έλλειψη σεβασμού σε κάθε μορφή της, σαρκασμός, ηρωνία, προσβολή, μην την εξοραίζεις, μην τη δικαιολογείς. Ο τρόπος που σε αντιμετωπίζουν οι άλλοι είναι αυτός που τους επιτρέπεις. Η σιωπή μπροστά στην ασέβεια είναι σαν να της δίνεις άδεια να ριζώσει. Η συναισθηματική χειραγώγηση, όταν σε κάνουν να νιώθεις ενοχές, όταν παίζουν το θύμα ή διαστρεβλώνουν τα συναισθήματά σου, δεν είναι αγάπη, είναι επίθεση στην ψυχική σου γαλήνη. Η αδιάκοπη αρνητικότητα, η δυστυχία ζητάει τη συντροφιά, αλλά εσύ δεν είσαι υποχρεωμένος να της ανοίξεις το σπίτι σου. Το μυαλό σου είναι ναός, όχι κάδος για το χάος των άλλων. Οι αφετημένες υποσχέσεις. Το λάθος είναι ανθρώπινο, μα η επανάληψη γίνεται μοτίβο. Μην πιστεύεις τις συγγνώμες, πίστεψε τις πράξεις. Η ακεραιότητα είναι το μέτρο της αξίας. Οι άνθρωποι που σου αφαιρούν ενέργεια, η ενέργειά σου είναι ιερή. Μην τις παταλάς σε δράματα, κουτσομπολιά και θόρυβο. Διάλεξε συντροφιά που εμπνέει πειθαρχία, δημιουργία και φως. Η παραβίαση των ορίων σου. Όταν το όχι αγνοείται, δεν είναι επιμονή, είναι ασέβεια. Ο αυτοσεβασμός αρχίζει εκεί που τελειώνει η ανοχή. Η παραμέληση του εαυτού σου. Η μεγαλύτερη προδοσία είναι να εγκαταλείπεις το σώμα, το νου και την ψυχή σου. Δεν μπορείς να ζήσεις πειθαρχημένα αν ξεχνάς τον άνθρωπο που χρειάζεται περισσότερο τη φροντίδα σου, δηλαδή εσένα τον ίδιο.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Όπως σας είπα και στην αρχή, από δικό μου λάθος, σας είπα ότι θα ήταν στην αρχή της εκπομπής η κυρία Νικολέτα Φιλιππάκη παρέα μας, όμως θα ήταν λίγο μετά τις 12.30 τώρα δηλαδή, που είναι σχεδόν 1:20. Λοιπόν, είναι στην άκρη της γραμμής και θα σας προσκαλέσει κάπου και θα κάνουμε και μια κουβέντα μαζί της. Κυρία Φιλιππάκη, Νικολέτα, γεια σου.
5: Καλησπέρα.
4: Καλώς την.
5: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
4: Αστειεύεσαι. Χαρά μας. Και δεν μου λες, κάνε την πρόσκληση πρώτα απ' όλα στους φίλους. Πες τους που να έρθουν να σε δουν.
5: Θα είναι μεγάλη μου χαρά στις 28 Νοεμβρίου, την Παρασκευή που θα μας έρθει, να σας δω όλους στο Radio Stage. Είναι μουσική σκηνή καινούρια στον Κεραμικό. Mm-hmm. Θα είναι ένα super wow πρόγραμμα, θα γίνει πανικός. 10 η ώρα ξεκινάμε, οπότε σας περιμένω όλους. Είναι 12 ευρώ το εισιτήριο. Έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις στο full, είμαστε πάνω από τα μισά, οπότε πρέπει να γίνει σύντομα γιατί πλησιάζει το sold out.
4: Ωραία, πολύ ωραία. Και μαζί σου θα είναι τρεις μουσικοί, ναι.
5: Ακριβώς.
4: Ωραία. Δεν μου λες, Νικολέτα, ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με τη μουσική ως παιδί? Υπήρξε κάποιο τραγούδι ή κάποιος καλλιτέχνης που σε έδεσε με τη μουσική και το τραγούδι από μικρή?
5: Ναι. Βασικά τραγουδάω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Είχα διάφορα ακούσματα και έφυγε την μουσική κύριο στον πατέρα μου γιατί είναι ιερέας, αλλά στην εφηβεία, επειδή είμαι παιδί των 90s, επηρεάστηκα από τη φωνή της Μαντός, γιατί ήμουν στο fan club. Και ήταν πολύ χαρακτηριστικό όλο αυτό το, ας το πούμε, σημαδιακό. Θυμάμαι ότι μου έδωσε, ας πούμε, ένα άλλο ερέθισμα, μια ιδέα στον εαυτό μου, ότι στο μυαλό μου ότι θέλω και εγώ να κάνω αυτό το πράγμα που κάνει η συγκεκριμένη τραγουδίστρια, ότι θέλω και εγώ να γίνω τραγουδίστρια. Μου άρεσε πάρα πολύ η φωνή της και επειδή τραγουδούσα από μικρή και όλοι έλεγαν ότι αυτό το πετσιρίκι θα γίνει τραγουδίστρια γιατί με βγάζανε πάντα μπροστά. Οπότε μετά γύρω στα 12 το αποφάσισα, επηρεασμένη ως θαυμάστρια της Μαντός.
4: Είπες
5: που
4: ότι
5: τότε ήταν μεσορανούς.
4: Είπες ότι τραγουδάς από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου.
5: Ναι.
4: Επαγγελματική, ας πούμε, πορεία σου στο τραγούδι πώς ξεκίνησε?
5: Επαγγελματική πορεία στο τραγούδι ξεκίνησε μετά μόλις ήρθα στην Αθήνα, γιατί καταγόμα πτυχίο. Ξεκίνησε σχετικά τα πρώτα χρόνια που ήρθα εδώ για σπουδές. Οπότε δεν
4: σπουδές
5: είχα...
4: Σπουδές που είχα να κάνουν με το τραγούδι?
5: Είχα να κάνουν με το τραγούδι, ναι, σε αυτό θα αναφερόμουν το βράδυ.
4: Ναι.
5: Είχα περάσει την οντισιόν για στο Εθνικό Δίο Αθηνών ως μαθήτρια της Άννας Διαμαντοπούλου. Είμαι πτυχιούχος πλέον στο σύγχρονο τραγούδι μέρα στο Πανψηφί και στα νότερα θεωρητικά. Είχα τελειώσει και τις σπουδές ως τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, οπότε Έτσι έγινε και ξεκίνησα να τραγουδάω. Δηλαδή με το που ήρθα στην Αθήνα, μετά από 1,5 χρόνο, 2, ξεκίνησα σε μικρά μουσικά μουζοδοπολία.
4: Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, ας πούμε, που αντιμετώπισες μέχρι τώρα στην πορεία σου, στην καριέρα σου και πώς την ξεπέρασες?
5: Είχα πολύ κακή συνεργασία με ένα μαγαζί και τότε δεν πίστευα στον εαυτό μου όπως τώρα, γιατί ήμουν και μικρή και είχα υποστεί και εγώ αυτό το bullying που γίνεται σε διάφορους χώρους. Να μου κλείνουν τα μικρόφωνα, αυτά γίνονται,
4: ναι,
5: δυστυχώς σε κάποια μαγαζιά και ανταγωνιστικές καταστάσεις, και ήθελα λίγο την πάυση μου τότε και μετά επανήλθα.
4: Α, απομακρύνθηκες δηλαδή?
5: Συνέχισα τη σεζόν στο μαγαζί, μετά τραγουδούσα σε ένα μαγαζί τύπου εστιατόριο. Και μετά από αυτό έκανα παύση. Ουσιαστικά δεν την είχα κάνει κατευθείαν, την έκανα μετά.
4: Αν μπορούσες να συνεργαστείς με μια Ελληνίδα ή μια διεθνή τραγουδίστρια των ονείρων σου, ποια θα ήταν αυτή και για ποιο λόγο, γιατί?
5: Τώρα θα πω ένα άπιαστο όνειρο που θα μείνει, όπως δείχνουν τα πράγματα, μόνο ως όνειρο, με την Μαρινέλα.
4: Ναι.
5: Ναι. Κατάφερα και πήγα και την άκουσα πρόπερση που ήταν στο Vox. Τώρα και με τη Χαρούλα την Αλεξίου θα ήθελα. Τώρα διεθνώς φήμησε. Θα πω κάτι πολύ κόντρα στα ακούσματα, μάλλον στη μουσική που με έχει μάθει ο κόσμος και με ακούει και με μαθαίνει.
4: Ναι.
5: Lady Gaga. Και μάλλον και στο πιο κοντά σε μένα, στην Αντέλ. Η φωνή της νομίζω ότι και η τεχνική της είναι κάτι άπιαστο. Γι' αυτό έχει πάρει και τόσο διεθνή βραβεία.
4: Αν δεν ήσουν τραγουδίστρια, Νικολέτα Φιλιππάκη, ποιο επάγγελμα πιστεύεις ότι θα σου τέριαζε?
5: Κάτι με φαγητό.
4: Α, σεφ δηλαδή.
5: Ναι. Δεν ξέρω αν θα ήμουν σεφ, γιατί γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να λειτουργώ και ομαδικά, γιατί είναι και ομαδική δουλειά ο τραγουδιστής. Έχουμε μια μπάντα, είμαστε ομάδα πάνω στη σκηνή, δεν είμαι μόνη μου. Και χάρη στους μουσικούς βγαίνει όλο αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Σίγουρα κάτι με την κουζίνα, αλλά δεν ξέρω αν θα ήμουν εγώ αυτή που θα τα έφτιαχνα ή αν θα είχα κάτι δικό μου. Είναι μέσα στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να είχα κάτι, όπως πολλοί τραγουδιστές επώνυμοι έχουν ανοίξει και κάποια καταστήματα fast food κλπ. Θα μου άρεσε να είχα κάτι στο πίσω, πολύ πίσω μέρος του μυαλού μου, γιατί αν ήθελα να έχω κάτι δικό μου, σίγουρα θα ήθελα να έχω ένα μαγαζί που θα τραγουδάω.
4: Κατάλαβα.
5: Αλλά κάτι με την κουζίνα θα ήταν, γιατί μου αρέσει πολύ η μαγειρική και το φαγητό γενικότερα.
4: Παρότι από ό,τι είδα στις φωτογραφίες είσαι αδύνατη.
5: Ναι.
4: Συνήθως όποιος αρέσει το φαγητό, το χάνουν κάποια στιγμή τον έλεγχο.
5: Έχω παχύνει βέβαια τώρα με τα διάφορα μετά τις καραντίνες, επειδή έχασα και τη μητέρα μου. Βέβαια οι τελευταίες φορές που έχω βγει στη τηλεόραση φαίνεται δηλαδή πιο... Φαίνεται ότι αυτή η κοπέλα, εντάξει, αγαπάει την κουζίνα, αλλά στην πορεία που εμφανίζομαι και σε διάφορα ανατακτά χρονικά διαστήματα τώρα, νομίζω ότι έχω πάρει, ας πούμε, τη ρεβάνς και φαίνεται ότι θα φανεί στην πορεία ότι
4: την ελέγχει την κατάσταση. Ναι.
5: Ναι, την ελέγχει την κατάσταση, ναι.
4: Ποιο είναι το πιο αστείο ή απροσδόκητο περιστατικό που σου έχει συμβεί σε συναυλία?
5: Σε συναυλία δεν μου έχει τύχει κάτι περίεργο. Μου έχει τύχει σε μαγαζί.
4: Ναι.
5: Και συνήθως γίνονται διάφορα από... Εντάξει, τι να πρώτα θυμηθώ? Ότι μπορεί να πέσει κάτι πάνω μας και να λερωθούμε. να χορεύει, ας πούμε, ο κόσμος και να έχουμε εμείς, αυτό συνήθως μεσοδοπολία γινόταν, να έχουμε δίπλα ποτήρια με νερό και αυτά και να χορεύουν και από την ένταση, να πέσουν όλα κάτω, να σπάσουν. Που εντάξει, αυτό είναι επίφοβο για τα καλώδια και λοιπά με τα όργανα, αλλά εντάξει. Ναι.
4: Και ένα τελευταίο, ποια συμβουλή θα έδινε σε μια έφηβη κοπέλα που ονειρεύεται να γίνει τραγουδίστρια όπως εσύ?
5: Να πιστεύει στον εαυτό της και να παλεύει, να προσπαθεί γι' αυτό, να το να έχει τη λέξη ψάχνω, θέλει συνέπεια. Αυτό.
4: Και αντοχή μάλλον.
5: Αντοχή, ναι, βασικά όλα τα επαγγέλματα χρειάζονται αντοχή. Αν θέλει κάποιος να πετύχει σε κάτι και διευθυντή σε μια εταιρεία για να γίνεις, πρέπει να περάσει κάποια στάδια. Θέλει και αυτό συνέπεια, πειθαρχία, πάθος. Αυτά που χρειάζεται και ένας τραγουδιστής για να εξελιχθεί και να φτάσει να γίνει όνομα πρώτης γραμμής.
4: Νικολέτα Φιλιππάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε, ευχαριστώ. Το μείναμε μόνοι για αρχή και τώρα θα βάλουμε το «Συνέβη η ζωή».
5: Τέλεια.
4: Και η Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στη νέα μουσική σκηνή ράδιο στον Κεραμικό.
5: Ακριβώς, σημαίνει... δίπλα στο μετρό είναι.
4: Ότι έρχεται με το μετρό κανείς, αυτό ήθελα να πω.
5: Ναι. Είναι 100 μέτρα φυσικά, ναι.
4: Okay.
5: Έρχεται και φεύγει και με το μετρό, ναι.
4: Καλή δύναμη σου εύχομαι και καλή
5: ευχαριστώ
4: επιτυχία.
5: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ.

0: Αγαπητέ κύριε Φάντονα, όλες αυτές οι μουσικές που ακούτε, τα χαλιά που λέμε, δηλαδή αυτό που παίζει κάτω από τις φωνές, είναι όλα μουσικές του Νίνο Ρότα, από ταινίες του Φελίνη τα περισσότερα, αλλά και όχι μόνο, αν και σε όλες τις ταινίες του Φελίνη σχεδόν ο Νίνο Ρότα έγραφε μουσική. Και νομίζω ότι σας έχω πει πως γνωρίστηκαν ο Φελίνη με τον Νίνο Ρότα, αλλά επειδή είναι η κυρία Αθηνά Σκηνά στη γραμμή, θα μιλήσουμε πρώτα μαζί της και θα σας πω μετά. Γεια σου Αθηνά μου, καλώς την.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Καταρχήν πριν ξεκινήσω να απαντήσω στο θέμα σου, θέλω να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου στον κύριο Στέφανο Πασχάλη και σε όλη την οικογένεια, ελπίζοντας να συναντηθούμε σύντομα.
0: Μακάρι.
1: Πάμε τώρα στο θέμα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Κοίταξε Μάνο, η κοινωνία είναι πολύμορφη και πολυδύναμη αναγκαστικά. Δηλαδή δεν είναι διαπιστώνουμε κάτι, πατάμε ένα κουμπί και γίνεται εθνεγερσία, δηλαδή δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύμορφη και έχει διάφορες όψεις.
0: Mm-hmm.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι δεν είμαστε πια και τόσο χάλια. Ναι, συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν αυστηρότεροι νόμοι και κυρίως να τηρούνται οι νόμοι. Συμφωνώ. Απόλυτα, ναι. Υπάρχει ένα κόστος βέβαια πολιτικό και ο άλλος το αναλαμβάνει ή δεν το αναλαμβάνει. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να γίνεις κράτος τιμωρός όταν ξέρεις και την ιδιοσυγκρασία αυτού του λαού. Εντάξει, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Είμαστε ένας μεσογειακός λαός, απίθαρχος κατά βάση. Δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε τον άλλο άνθρωπο και δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε τους κανόνες και τους νόμους. Γιατί ξεκινήσαμε συν και πλην οι περισσότεροι στα πιο παλιά χρόνια από κοντζαμπάστιδες. Ο καθένας έκανε ό,τι του κατέβαινε και στην πρόσφατη νεότερη ιστορία μας η Μάνη, ας πούμε, έτσι, είχε κοντζαμπάστιδες και δεν θέλανε ποτέ να πληρώνουν φόρους στο κράτος, γιατί ήταν αυτή το κράτος. Μπορώ να σου πω πώς σκοτώθηκε ο Γολοκοτό, ο Καποδίστριας και όλα αυτά. Προσπάθησε να επιβάλλει, να διαμορφώσει κράτος. Και τελικώς δεν τα κατάφερε. Τα βύσιζαν και ξένες δυνάμεις που δεν θέλανε ποτέ να αυτονομηθούμε πλήρως και πάντα έπρεπε να είμαστε εξαρτώμενοι για να τους έχουμε ανάγκη και να μας εκμεταλλεύονται όλα αυτά μέσα. Ναι, το συμφωνώ απόλυτα. Αλλά σήμερα βεβαίως υπάρχει, όχι ανομία θα έλεγα, παρακοή. Δηλαδή ας πούμε δεν σεβόμαστε τους νόμους, αυτά είναι απειθαρχία. Πάντοτε έχουμε ένα σοβαρό ποσοστό απειθαρχία. Αυτό ξεκινάει από πολύ παλιά βέβαια. Τώρα έχουν γίνει πάρα πολλά επιτεύγματα. Δηλαδή υπάρχει πρόοδος, υπάρχει εξέλιξη. Δεν μπορώ να τα σβήσω αυτά τα πράγματα. Έχουμε καταφέρει, είμαστε μικρός λαός έτσι, αλλά έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και από τους επιστήμονες που βγαίνουν στο εξωτερικό και από τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε εδώ. Τέλος πάντων, δεν είναι όλα μαύρα, μπορεί να μην είναι όλα άσπρα, αλλά δεν είναι και του πεταματού. Εντάξει. Πέρα από τον σεβασμό θέλει ας πούμε καταρχήν ας πούμε να είμαστε επιθαρχημένοι, καταρχήν να έχουμε αξίες ζωής. Ένας άνθρωπος πρέπει να θέτει εντός του αξίες ζωής. Σε τι πιστεύει, σε τι πρέπει να υπακούει, σε τι πρέπει να ακολουθεί.
0: Πρέπει να το διδαχτεί αυτό.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Δεν πάει το μάθει μόνος του.
1: Άκου να δεις Μανώ, εντάξει θα ρίχνω όλα στους δασκάλους.
0: Όχι, δεν λέω για τους δασκάλους.
1: Εντάξει, ναι.
0: Άμα βλέπει τον πατέρα του
1: να
0: βρίζει τους άλλους οδηγούς,
1: συμφωνώ,
0: κάνει το ίδιο μετά.
1: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, ο Θεούλης μας έχει δώσει ένα μυαλό.
0: Ο Θεούλης μπορεί να μας δέχει, αλλά μερικοί κρατάγανε ομπρέλα όταν έβρεχε μυαλά. Ναι.
1: Κοίτα, ας πούμε, δεν μας είπε και εγώ ότι δεν το διδαχτήκαμε, άρα θα γίνουμε. Πρέπει να οριμάσουμε κάποτε και μέσα σε αυτή την ορίμανση εξυπακούεται ότι θα έχουμε παρατηρητικότητα, θα αναπτύξουμε κριτική διάσταση. Δηλαδή πώς, ας πούμε, θα πρέπει να κρίνει ο άλλος. Αυτό είναι κακό, αυτό είναι καλό. θα πρέπει να βλέπουμε και το παραπέρα βήμα, όχι μόνο να είμαστε κοντόφθαλμοι και να κοιτάμε μόνο μέχρι το πεζοδρόμιό μας και τι μας ενδιαφέρει, τι κάνει ο άλλος απέναντι. Είμαστε μέλη μιας κοινωνίας και πρέπει να έχουμε, να είμαστε αφυπνισμένοι και σε εγρήγορση, συνειδησιακή εγρήγορση. Αυτό μας λείπει. Και δεν το πολύ, όταν λες τον άλλο είμαστε χάλια όλα, μπαίνει μέσα και σου λέει αφού δεν τα κάνουν όλοι γιατί να τα κάνω εγώ. Δηλαδή και τον παραστήρει κανείς. Όχι, δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ότι είμαστε χάλια, διότι παραστήρονται οι άνθρωποι που δεν είναι και πολύ ψαγμένοι. Ας το πάρουμε και έτσι. Δεν τους βοηθάει κανείς με αυτόν τον τρόπο. Λες ότι πρέπει, βεβαίως είμαστε και πρέπει να ακολουθήσει. Δηλαδή ζεις αυτή την πολιτεία και πρέπει να είσαι υπεύθυνος. Γιατί και η ελευθερία, το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή σου, το κύριο γνώρισμά της είναι ότι πρέπει να έχει συνέστηση ευθύνης. Το μεγάλο βάρος της ελευθερίας είναι ότι πρέπει να έχει συνέστηση ευθύνης. Και έτσι είσαι ελεύθερος, μέσω της ευθύνης που αναλαμβάνεις. Αλλιώς τι ελευθερία έχεις? Αλλιώς είναι ζούγκλα. Δεν είναι ελευθερία, είναι
0: ζούγκλα.
1: Ασυδοσία, βέβαια. Λοιπόν, θα πρέπει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να πειθαρχούμε σε αρχές που έχουμε θέσει τον εαυτό μας και κυρίως στη συμβίωσή μας με τους άλλους ανθρώπους, σαν πολίτες. Δεν ζούμε σε ζούγκλα, δεν ζούμε σε αχαρτογράφητα νερά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε είμαστε ό,τι θέλει ο ένας και ό,τι θέλει ο άλλος. Τα βλέπουμε. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι επειδή τα βλέπουμε και δεν τρέχει πίσω από κάθε μοτοσυκλετιστή να τρέχει ας πούμε το 100, επειδή δεν μπορούμε να το δούμε αυτό το πράγμα και δεν μπορούμε να το δούμε, είναι δύνατο δηλαδή. Δεν μπορεί η μισή Ελλάδα να τρέχει και να φυλάει.
0: Όχι, όχι, αλλά ξέρεις κάτι Αθηνά.
1: Ναι.
0: Εάν τρέξει πίσω από 10, όχι από όλους, και τους βάλει πρόστιμο που να τους λυγίσει τα γόνατα.
1: Εντάξει,
0: και το μάθει, και το μάθει μέσα από τις ειδήσεις οι υπόλοιποι.
1: Βέβαια,
0: θα το μάθουν,
1: ναι.
0: Θα συνετιστούν, θα σου πούν, θα έχω και εγώ τα ίδια.
1: Σαφώς.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει, δεν είναι μόνο το είναι και η δικαστική εξουσία που θα πρέπει λιγάκι να σκληρύνει. Δηλαδή σου λέει ο δικηγόρος του άλλου, μην τον ακούς, δηλαδή μην βάζεις ότι ναι, έχει πρώτερο έντιμο βίο.
0: Ναι, ωραίο, τι θα πρώτερο πει αυτό.
1: Αυτό λέω και εγώ, το ίδιο λέμε τώρα.
0: Και, ναι, αυτό λέω.
1: Το ίδιο λέμε. Πρώτερο έντιμο βίο. Δηλαδή, ναι, σεβόμαστε ότι έχει πρώτερο έντιμο βίο, αλλά τώρα την πάτησε. Και τώρα θα καθίσει να εκτίσει την ποινή του. Δηλαδή, κάπως θα πρέπει να σοβαρευτούμε. Αυτό είναι. Να σοβαρευτούμε απέναντι σε αυτά που ήδη θέτουμε ως αρχές και αποφασίζουμε να τα τηρήσουμε.
0: Περίμενε λίγο, Αθηνά, περίμενε.
1: Και αποφασίζουμε να τα τηρήσουμε.
0: Περίμενε λίγο, Αθηνά, περίμενε.

0: κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
3: Αφού την ξέρεις.
2: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
3: Υπομονή.
2: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
1: Συγγνώμη, να μου σ' ακούω.
4: Ναι, όχι, εγώ, λίμωνος, ευχαριστώ. Και κάτι άλλο ακόμη, θα πρέπει να, να εστιάζουμε στο να αποκτούμε ποιότητα ζωής. Ποιότητα της βιωτής, της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή να επιδιώκουμε και εμείς με τη συμπεριφορά μας, αλλά και να επιλέγουμε ανθρώπους που πραγματικά σέβονται και υποστηρίζουν μια ποιότητα ζωής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ενδιαφέροντα, πρέπει ας πούμε να κοιτάμε τη συμπεριφορά μας, τον γειτονά μας, την αλληλεγγύη, βασικές αρχές και όλα αυτά τα πράγματα, να έχουμε εντιμότητα, ειλικρίνεια, χωρίς να χάνουμε τον αυθορμητισμό μας, να είναι υπό έλεγχο αυτός ο αυθορμητισμός πια. Εντάξει, γιατί όλη η ζωή είναι, παίζουμε ρόλους. Και παίζουμε ρόλους ανάλογα με αυτό που ζούμε, με αυτόν που συνομιλούμε. Έτσι είναι. Ναι. Δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο θέατρο με καλή πίστη, το λέω αυτό. Όχι είμαστε ψεύτες, αλλά θα πρέπει να υιοθετούμε τις διάφορες εκδοχές και δυνατότητες του εαυτού μας και να ανταποκρινόμαστε στις περιστάσεις. Αλλά πάντοτε στοχεύοντας την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Και να μην ξεχνάμε ότι να έχουμε ενδιαφέροντα, βεβαίως δεν μας τα μαθαίνουν όλα. Κάνανε λάθος οι γονείς μας, συμφωνώ. Ας τους συγχωρήσουμε. Κάνανε λάθος οι δασκαλοί μας, ας τους συγχωρήσουμε. Αυτοί που έκαναν λάθη, έτσι, εντάξει, και αναγνωρίζουμε. Δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα εκεί και να λέμε αυτή τη στιγμή δεν. Ωραία. Είμαστε λοιπόν ωρίμοι πια και θα πρέπει να ανασκουμποθούμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να σπρώσουμε τα πράγματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και να κοιτάξουμε και στη δικαστική εξουσία, βεβαίως να τηρεί τους νόμους αυτούς δηλαδή και να μην έχει, πώς να σου πω, να μην είναι, εντάξει χρειάζεται συμπόνια, ανθρωπιά, όλα αυτά είναι μέσα. Αλλά σε ένα μέτρο, σε ένα μέτρο, ούτε είπαμε να γίνει το κράτος τιμωρός, και αυτό δεν είναι ωραίο, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να μπουν τα πράγματα στο αυλάκι, στη ροή του, πώς να το κάνουμε.
1: Σωστό.
4: Δεν μπορεί να αυθαιρετούμε. Γιατί γινόμαστε τρεις χειρότερα και κάθε μέρα απογοητευόμαστε και μπαίνουμε σε καταθλίψεις και τα παίρνουμε όλα φαλάνγκη. Και λέμε πω, πω, πάει, τελείωσε, διαλυθήκαμε, δεν είναι κράτος αυτό. Είναι εύκολο να το πεις. Δύσκολο είναι να το ανατάξεις αυτό. Και θέλει μεθοδικότητα, συστηματικότητα και από πολλές πλευρές
1: και πολιτική βούληση.
4: Ναι, και πολιτική βούληση, εμείς δεν είμαστε πολιτικοί.
1: Όχι, μα εμείς δεν είμαστε, ναι. Αλλά...
4: Ναι, εντάξει. Θέλει πολιτική βούληση αναμφισβήτητα. Αλλά το θέμα είναι πώς θα την εφαρμόσεις, πώς θα την ορίσεις και πώς θα την εφαρμόσεις αυτή την πολιτική βούληση. Γιατί μετά θα έχεις ανάγκη αυτό το λαουτζίκο. Αυτός ο λαουτζίκος θα τρέξει στα δύσκολα. Έτσι, πρέπει να του διατηρείς υψηλό φρόνημα. Όραμα. Έχει φθαρεί τόσο πολύ αυτή η λέξη, μάνο μου, το όραμα, που ντρέπομαι και να τη χρησιμοποιήσω. Mm. Πρέπει να του διατηρείς αυτό το υψηλό φρόνημα. Γιατί όταν τον χρειαστείς, θα πρέπει πρώτος να βάλει το στήθος του μπροστά. Ο λαουτζίκος θα το βάλει. Κατάλαβες. Μας χρειάζεται ο λαός μας, τον αγαπάμε, έχει τραβήξει πάρα πολλά, έχουμε κατορθώσει πάρα πολλά πράγματα και μπράβο μας, αλλά μέχρι ένα σημείο δηλαδή. Δεν μπορεί ο κάθε φούφουτος, ας πούμε, να βγαίνει και να κάνει ό,τι θέλει. Επομένως υπάρχουν και δύο μέτρα και δύο σταθμά, λέω.
1: Έτσι.
4: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ, Αθηνά μου.
4: Και εγώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
4: Γεια σας.

0: Είναι 1 και 10, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και είναι ο κύριος Νίκος που είναι βετεράνος πραγματογνώμονας ατυχημάτων και μου έστειλε ένα μήνυμα νωρίτερα και του απάντησα ότι θα ήταν μεγάλη μας τιμή να τον ακούσουμε στην εκπομπή και να πούμε μαζί του μερικά πράγματα αφού έχει τόσο πολύ μεγάλη εμπειρία. Κύριε Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μάλλον θα ήθελα να μιλάμε στον Ενικό.
0: Στον Ενικό, Νίκο μου.
1: Είμαστε κοντά στην ηλικία, είμαι λίγο πιο μεγάλος εγώ.
0: Εντάξει.
1: Σε γνωρίζω λόγω του ότι σε παρακολουθώ χρόνια.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σου δίνω συγχαρητήρια για το θυμό που βγάζεις. Και προσπαθείς να δώσεις μια λύση στα τροχαία ατυχήματα και γενικότερα. Εγώ νιώθω απελπισία.
0: Νικόλαε, γιατί οι άνθρωποι δεν τηρούν τους νόμους? Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες? Κοινωνικοί, οικονομικοί, ψυχολογικοί?
1: Δεν φταίνει οι πολίτες, δεν φταίει κανένας. Ένας είναι. Η αιτία είναι μία. Δημόσια διοίκηση. Πριν 15 χρόνια είχαμε μεταβεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
0: Ναι.
1: Με τον κύριο Πριγοράκο πρόεδρο, μαζί με τον κύριο Νόνα τον ιατροδικαστή, και τους είπα δεν θα μιλάμε γενικότερα, θα μεταφερθούν δομημένα συστήματα των πετυχημένων χρόνων χωρών της Δύσης στην οδική ασφάλεια. Αυτό που εισέπραξα ήταν ότι στον κουφό την πόρτα όσο θέλεις πρώτα. Έχω πάει σε πολλές υπερίδες στην αστυνομία, γενικότερα, επί 20-25 χρόνια, είμαι 40 χρόνια στο χώρο. Νιώθω απελπισία. Διότι και ο καινούριος ΚΟΚ είναι αυστηρός. Ναι, χρειάζεται και αυστηρότητα. Όχι μόνο αυστηρότητα. Οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι οι πολίτες, δεν γνωρίζουν τις επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων. Έχουν άγνοια.
0: Μα έχουν άγνοια, δεν βλέπουν κόσμο στα καροτσάκια.
1: Άλλο να το βλέπεις και άλλο να το ζεις.
0: Εντάξει τότε.
1: Η απώλεια την καταλαβαίνουν μετά από τον πρώτο χρόνο. Η αναπηρία, στην αρχή νομίζουν ότι δεν είναι τίποτα.
0: Ότι θα μεσολαβήσει ο Άγιος Νεκτάριος δηλαδή.
1: Διαλύονται οικογένειες, έχουν αυτοκτονήσει πάρα πολύ εντολής μου. Είναι μια τραγωδία. Δεν γνωρίζει ο κόσμος τις επιπτώσεις. Το βασικότερο που πρέπει να καθιερωθεί είναι η καθιέρωση κοινοφελούς εργασίας. Στις σοβαρές τροχαίες παραβάσεις, κατάσχεση του οχήματος, ποινή οικονομική μέχρι εξαντλήσεως, και αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν στα θύματα.
0: Βεβαίως. Θυμάστε τότε που αποπειράθηκαν να κάνουν κατασχέσεις οχημάτων και τα επέστρεφαν τα δικαστήρια? Εγώ το θυμάμαι, γιατί το έκανα ρεπορτάζ τότε.
1: Εάν βρεις χρόνο μάνα μου και διαβάσεις το μήνυμά μου, δεν ξέρω αν το έχεις προλάβει.
0: Δεν προλαβα, όχι.
1: Εάν το προλάβεις, μιλάμε την ίδια γλώσσα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ακριβώς την ίδια γλώσσα. Δεν μπορεί η τροχία να λύσει το πρόβλημα. Έχει συνδυασμό πραγμάτων για να γίνει εμπέδωση της οδικής ασφάλειας των πολιτών.
0: Άρα και αλλαγή νοοτροπίας, όπως λέτε.
1: Η νοοτροπία και να δημιουργηθεί περάσανε 5-7 δεκαετίες. Δεν αλλάζει. Σε 6 μήνες. Αντιλαμβάνεσαι μόνο μου ότι γράφω κάποια πράγματα τα οποία είναι συγκεκριμένα. Θα σε καλύψω και θέλω να ξαναμιλήσουμε. Αν επιθυμείς.
0: Και εγώ το θέλω. Ναι.
1: Η δημόσια διοίκηση. Έχουμε 5 συναρμόδια υπουργεία. Τους δήμους και τις περιφέρειες. Πολυνομία, και αν θα πούμε ποιος φταίει και γιατί φταίει, αρχίζουν οι διενέξεις. Μία αποζημίωση η οποία τελείωσε σε μία μητέρα που χάσει το παιδί της, είχε 27 αναβολές δημόσια διοίκηση, 12 χρόνια. Αντιλαμβάνεσαι τι ζει ο κόσμος. Υπάρχει άγνοια.
0: Υπάρχει.
1: Γι' αυτό εγώ δεν βρίζω, δεν μιλάω άσχημα. Υπάρχει τελείως άγνοια και τη γνώση την έχουν μόνο όσοι έχουν χάσει ανθρώπους και όσοι είναι ανάπηροι, οι οποίοι τραβάνε τον Γολγοθά τους.
0: Να σας ρωτήσω, Νικόλα, κάτι.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά στο λέω, στα 100 μηχανάκια 20 φοράνε κράνος. Περνάνε δίπλα από τα μπλόκα και δεν τους σταματάει η αστυνομία.
1: Γιατί η αστυνομία έχει κουραστεί, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Έχει κουραστεί να πάρει βιταμίνες άμα έχει κουραστεί.
1: Δεν θα τα βάλουμε με την αστυνομία γιατί τραβάνε άλλο. Δεν είμαι υπέρ τους, αλλά ούτε και κατά τους.
0: Όλοι αυτοί με τα πατίνια.
1: Μάνο, επειδή επικοινωνιακά είσαι πολύ μπροστά, εγώ δεν είμαι επικοινωνιακά στο ραδιόφωνο και γενικότερα. Η δημόσια διοίκηση και η ευθύνη ξεκινάει το κεφάλι. Όπου ξεκινάει το ψάρι, όπου βρωμάει.
0: Από το κεφάλι και από τις κάλτσες.
1: Πριν 3 χρόνια έδωσα το γραφείο μου, έχω ένα γραφείο στη Μητροπόλεω, στο Σύνταγμα, σε μία βουλευτή, η οποία είχε χάσει τον αδερφό της. Ζήτησα το μόνο που θέλω να με βοηθήσει για την οδική ασφάλεια. Έκανε τη δουλειά της και με κατέληψε.
0: Ναι.
1: Το κυβερνώντος κόμματος, έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Σου λέει κάτι αυτό?
0: Πάρα πολλά.
1: Άρα, τι να γινόμαστε γραφικοί τώρα και μαϊντανοί.
0: Τελικά, Νίκο μου, είναι αποτελεσματικό μέσο η αυστηρότερη τιμωρία?
1: Όχι μόνο. Γιατί η αυστηρή τιμωρία δημιουργεί την παραβατικότητα και επίσης, όπως γράφω, θα δεις ότι οι φυλακές είναι ήδη γεμάτες.
0: Ναι.
1: Άρα τι θα κάνουμε?
0: Θα έρθει ο Παρασκευόπουλος να τους ξαναβγάλει όλους έξω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Αλλά δεν θα βγάλει τους παραβάτες, θα βγάλει αυτούς που είχαν σκοτώσει 10 άτομα.
1: Είναι πολλά που στένε. Είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό λέω, με τίτλους ειδήσω, δημόσια διοίκηση και μόνο.
0: Που σημαίνει προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, όπως λες.
1: Υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να προσαρμόσουν τα προγράμματα στην αποδοχή. Όταν υπηρετούσα στις καταδρομές στην Κύπρο, ο γιατρός μας ήταν ψυχίατρος. 2,5 χρόνια υπηρέτησε. Ο πατέρας μου, στρατιωτικός. Τότε τον πατέρα μου πάω κάπου, μου λέει, σε παρακαλώ, θα πας εκεί που προστάζει η πατρίδα. Αυτά υπάρχουν σήμερα?
0: Δεν υπάρχουν.
1: Γι' αυτό έχω προτάσεις, θα το διαβάσεις, θα λάβεις γνώση. Δεν θέλω να λέμε πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται.
0: Σύμφωνοι. Να σου πω μόνο ένα πράγμα. Έχω μιλήσει αρκετές φορές με τον Ιαβέρη.
1: Τον έχω γνωρίσει και προσωπικά. Είναι ένας φιλότιμος και εργάτης, μάλιστα πριν από το 8 κάναμε μια ημερίδα πάνω στην Κυφσιά.
0: Ναι.
1: Έχω την καλύτερη εικόνα για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ο Τάσος Μαρκουίζος, όπως ναι, είναι το όνομά του,
1: ναι,
0: έχει πει το εξής σε μένα, το έχω, ναι, και μάλιστα το έχω και μαζί μου κιόλας. Περνάς με κόκκινο, σε κατεβάζουν από το αμάξι, σου βάζουν χειροπέδες, σε πάνε στον εισαγγελέα ότι βγήκες να καθαρίσεις κόσμο και σε δικάζει ο δικαστής με βάση του ανθρώπου που βγήκε να εγκληματίσει από πρόθεση. Λοιπόν, και γίνεται κατάσχεση του οχήματος. Αυτό δεν είναι αρκετό? Δεν θα έπρεπε να γίνεται? Δηλαδή η κάμερα του Ευαγγελάτου να παίρνει εκείνη την ώρα να μας το δείξει το μεσημέρι, το Μέγκα.
1: Η άποψή μου ότι κάθε ατύχημα, κάθε παράβαση έχει μία γενοσιουργός αιτία. αν δεν κάνουμε να κάνουμε πρόσβαση στο γιατί έγινε, δεν μπορούμε να πάμε.
0: Όποιος περνάει με κόκκινο θέλει
1: όταν
0: ερνημία.
1: Όταν περνάει με κόκκινο κάποιος, ναι, ο οποίος ζητάει συγγνώμη γιατί το μυαλό ήταν αλλού ή οτιδήποτε, ή οτιδήποτε, να το δούμε, αλλά οπωσδήποτε 6 μήνες να προσφέρει κοινοφελή εργασία.
0: Ναι, και μάλιστα στο ΚΑΤ να αλλάζει τις πάπιες.
1: Όχι μόνο στο ΚΑΤ. Ναι. Στα κέντρα αποκατάστασης γενικότερα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Και να έρθει σε επαφή με τα τραγικά θύματα των ατυχημάτων.
0: Ένας φίλος μου έπεσε από τη μηχανή πριν από χρόνια και επειδή φόραγε κράνος, χτύπησε στο ρήθρο του πεζοδρομίου το κράνος, διεράγε, έσπασε, άνοιξε, αλλά το κεφάλι του δεν έπαθε τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή δεν χρειάστηκε, πήγε στο νοσοκομείο μπας και του συμβαίνει κάτι και τελικά δεν είχε πάθει τίποτα. Ούτε καν διάστηση.
1: Μανώ, αυτή η πολυδιαφημιζόμενη, φοράτε ζώνη, φοράτε κράνος κλπ. Εγώ δεν συμφωνώ. Αυτά είναι συστήματα που μειώνουν τους τραυματισμούς. Δεν είναι για την πρόληψη. Η μείωση του τραυματισμού δεν είναι η εμπέδωση της οδικής ασφάλειας των πολιτών. Ένα ζευγάρι που φορούσαν κράνος, η κοπέλα, σε ένα απότομο φρενάρισμα στον αυχένα του οδηγού, τον άφησε ανάπηρο, τετραπληγικό, το κράνος. Δηλαδή, είναι απαραίτητο να φοράμε κράνος. Απαραίτητο είναι να έχουμε τη ζώνη. Αλλά απαραίτητο να σεβόμαστε και τον άλλον, να έχουμε παιδεία και να λέμε ζητάω συγγνώμη. Όχι να βγαίνουμε και να τσακωνόμαστε και να έχουμε απρεπή συμπεριφορά. Και όπως πολύ εύστοχα είπες, ο ταξιτής έκανε αυτό που έκανε.
0: Έβλεπε ποδόσφαιρο.
1: Εγώ που μόλις μπαίνω στο ταξί, αμέσως βλέπω τα μορτσέρ. Λέω πότε θα το κάνει σερβις. Δεν με ενδιαφέρει, μου λέει. Εγώ το αεροκάμα το να βγάλω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πολλά άλλα. Δεν είμαι κατά των ταξιτζίδων, αλλά και αυτοί είναι σε ένα μετερίζει. Είναι τη μάχη τους. Όλοι από κάποια πλευρά έχουν δίκιο. Είναι πολυδιάστατα. Για να εμπεδωθεί μια εσωτερική πειθαρχία θέλει μετάλλαξη. Και αυτά τα ξέρουν οι καθηγητές οι ψυχίατροι, τα ξέρουν οι ειδικοί επιστήμονες που έχουν σπουδάσει πάνω σε. Και φυσικά τα βιώματα. Έχεις δει σε κανένα σχολείο να πάει ένας ανάπηρος με το καροτσάκι να μιλήσει για τα βιώματά του?
0: Έλατε. Ωραίο θα ήταν αυτό. Πρώτη φορά το ακούω. Ωραίο. Καταπληκτική ιδέα.
1: Έχω κουραστεί να βλέπω μανές να κλαίνε.
0: Ναι.
1: Να με κοιτάνε με απελπισία. Και όταν πηγαίνω ο μιλητής για ημερίδες πρόληψης, γελάνε και κοιτάνε αλλού, τέλος πάντων. Γιατί μακάρι όλοι να μην μ' ακούνε και να σταματήσουν τα ατυχήματα. Να αλλάξω κι εγώ δουλειά.
0: Νίκο μου, κρατάω το τηλεφωνικό αριθμό και θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
0: Χάρηκα
1: χρόνος.
0: Πολύ που μίλησα μαζί.
1: Και εγώ χάρηκα που τα είπαμε από κοντά.
0: Να είσαι καλά, τα σέβομαι. Γεια χαρά. Yeah.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
0: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Τι να σου πω, το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
0: 2-11-10-80-8-8-0. Για πρώτη φορά επικοινωνεί ο κύριος που είναι στη γραμμή. Ονομάζεται Πολύδωρος και καλεί από τον Καρέα. Γεια σας κύριε Πολύδωρε.
2: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
2: Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό.
0: Στον ελληνικό εννοείται, επιβάλλεται.
2: Επιβάλλεται, ωραία, ωραία. Λοιπόν, ξέρετε τι είναι, νομίζω είναι θέμα το, η νοοτροπία. Δηλαδή το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Οι άνθρωποι γενικά.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι τόσο βαθιά μέσα μας που δεν το καταλαβαίνουμε. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας για πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε έτσι, για να ξέρουμε, ας πούμε, ότι κάτι πάει στραβά, σημαίνει ότι ξέρουμε και ποιο είναι το σωστό. Έτσι.
0: Α, ναι, βέβαια.
2: Ακριβώς. Αλλά
0: διαφορούμε.
2: Ναι, Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, ας πούμε, social media, τηλεόραση είναι διαφημίσεις ποτά, όμορφες γυναίκες, όμορφοι άντρες που περνάνε φανταστικά με τα ποτά και τα αμάξια. Η ίδια διαφήμιση, η επόμενη είναι με αμάξι. Και τη Δευτέρα κλαίμε γιατί σκοτωθήκανε στην παραλιακή, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Εν τω μεταξύ, δεν μας έχει μάθει το κράτος ότι θα μου πεις, η κυρία Σχοινά πριν είπε, δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα στο κράτος. Εννοώ δια της παιδείας, ότι υπάρχει και μια θετική διάσταση στην ανοχή, γιατί σημαίνει σεβασμός της διαφορετικότητας.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι,
2: ακριβώς.
0: Αλλά υπάρχει και η απάθεια, που είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος και αντίδρασης.
2: Ναι, γιατί ίσως νομίζουμε ότι είναι πια τόσο δυνατό αυτό το που υπάρχει γύρω μας, που δεν αλλάζει με τίποτα, ενώ δεν είναι έτσι.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Μόνο τον εαυτό μας χρειάζεται να αλλάξουμε. Δεν θα παλέψουμε να αλλάξουμε τα πάντα. Άμα αλλάξουμε μόνο τον εαυτό μας, αλλάζουν τα πάντα. Λέει το υποκείμενο αλλάζει το αντικείμενο και όχι ανάποδα.
0: Ακριβώς.
2: Σωστό. Ναι,
0: βέβαια.
2: Πίσω από το σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή τώρα τελευταία, παράδειγμα, στην Κρήτη με τα όπλα και αυτά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή η τιμή, είναι τιμή τα όπλα στην Κρήτη, είναι τιμή. Ναι, τιμή αλλά κάρτε να πούμε, όποτε μας βολεύει. Δηλαδή από τη μία είναι τιμή, από την άλλη κρυβόμαστε στα βουνά και δεν ήμουν εγώ. Άμα η τιμή έχει κάποιους ειδικούς κανόνες που τους ακολουθείς, ας πούμε. Δηλαδή,
0: βέβαια. Κάποτε συμπεριφέρεσαι
2: πιο παλιά το κάνατε, ναι. Όποτε σε συμφέρει, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια.
2: δεν πάει έτσι.
0: Και πρώτα απ' όλα, αυτόν τον τύπο που έβαλε τη βόμβα και τα ξεκίνησε όλα αυτά, τον άφησε ο εισαγγελέας και έφυγε.
2: Ναι,
0: να πηγαίνει, λέει, τρεις φορές την εβδομάδα να τρώει κουλούρι και ένα παξιμαδάκι και να πίνει καφέ στο τμήμα. Ναι, λένε τα νέα τους.
2: Πού θα
0: ντροπή
2: βάλει,
0: δηλαδή.
2: Ναι, αλλά πού θα βάλει την επόμενη, ξέρεις.
0: Ξέρετε ότι ο μπαμπάς Μητσοτάκης είχε πει, άντε πηγαίνετε να δοκιμάστε να αφοπλίσετε την Κρήτη. Τα θυμάμαι εγώ αυτά, γιατί μερικά πράγματα μου καρφώνονται στο μυαλό και γίνομαι Τούρκος κατά βάθος.
2: Εννοείται. Μα εγώ έχω ζήσει λίγο στην Κρήτη. Ένα μισή χρόνο
0: παλιά. Εγώ είμαι από την Κρήτη.
2: Α, οκ.
0: Ναι.
2: Εγώ ξέρεις τι κατάλαβα και με τους ανθρώπους που είχα γνωρίσει εκεί πέρα κτλ. Είναι δηλαδή πυραμίδα, ας πούμε, ο καθενόμος και φτάνει μέχρι αυτός που είναι στη Βουλή, ας πούμε. Είναι και δουλεύει έτσι. Και επειδή δουλεύει έτσι και επειδή όλοι ξέρουμε ότι η Κρήτη παράγει τα πάντα μόνη της, δεν μας χρειάζεται καν, ας πούμε. Είναι η ψήφη τέρμα. Το αφήνουμε εκεί, ξέρεις. Α, είναι έτσι, είναι η Κρήτη αυτό, άστο έτσι.
0: Και ποιοι είναι οι ψυχολογικοί μηχανισμοί που οδηγούν στην απάθεια, κατά τη γνώμη σου?
2: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι απάθεια αυτό. Νομίζω ότι είναι...
0: Μα είναι απάθεια των υπολείπων, οι οποίοι βλέπουν την ξεφτύλα αυτή και δεν κάνουν κάτι.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Γιατί είναι αυτό, ότι έχει μπει τόσο μέσα μας, ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει.
0: Παίρνεις, ας πούμε, τον εγκληματία που έβαλε τη βόμβα και τον δικάζεις στην Κρήτη. Όχι, να τον δικάσεις στην Κοζάνη.
2: Ναι.
0: Να τον δικάσεις στην Κέρκυρα.
2: Να τον δικάσει. Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι εννοείται.
0: Ναι. Όχι να φοβάται ο δικαστής ότι θα πάει ο άλλος να του μπουμπονίσει το παιδί του.
2: Ναι. Μα ξέρουμε, προφυλακίζουμε για να φαινόμαστε ότι κάτι κάνουμε. Προφυλακίζουμε κανέναν άρρωστο, τοξικομανία, ας πούμε, για 1,5 χρόνο
0: προφυλακίζουν,
2: ότι δουλεύουν,
0: προφυλακίζουν παιδάκια που τους βρήκανε ένα τσιγάρο φούντα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και αυτοί που κυκλοφορούν με πρέζα και την πουλάνε στα εξάρχεια, τη βγάζουν καθαρή.
2: Ναι, τι να λέμε, τι να λέμε. Και ας πούμε αυτό που λέγατε πιο πριν για κάποιο τύπο που τον είχανε δει 17 φορές και πάλι χτύπαγε τον κόσμο για δηλαδή ας κάνουν το σύστημα που έχουν κάποιες πολιτείες στην Αμερική, το, με το 3 strikes ας πούμε. Άμα κάνεις 3 φορές το ίδιο πράγμα, 20 χρόνια με ισόβια. Αλλά ισόβια.
0: Ναι, ισόβια, ναι. Ναι. Αλλά
2: όχι από την αρχή,
0: όταν,
2: τρίτο,
0: όταν λένε στην Αμερική, όταν λένε ισόβια, εννοούνε θα σε βγάλουν 4 από τη φυλακή.
2: Ξαπλωτό
0: και καγγελωμένο.
2: 20 to life το λένε.
0: Πώς, 25 ναι,
2: to life.
0: Ναι, μπράβο, ακριβώς.
2: Είναι life.
0: Ναι, ναι.
2: Ξέρεις τι νομίζω, έτσι, να σου το πω λίγο πιο, ότι είμαστε πλέον, έχεις ακούσει αυτό που λένε, ότι τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής.
0: Ναι, ναι.
2: Σε εμάς το έχουμε κάνει να είναι κάπως, ο καθρέφτης να είναι τα μάτια της ψυχής. Βλέπουμε αυτό που θέλουμε μόνο, κατάλαβες, δεν βλέπουμε την πραγματικότητα, ας πούμε. Και δεν ξέρω τι να πω, τι να πω. Αλλά εγώ νομίζω ότι από τα παιδιά μπορεί να αλλάξει πλέον, δεν μπορεί να αλλάξει από τους, αυτούς μεγάλους ανθρώπους πια, ξέρεις.
0: Έλεγε,
2: από τα παιδιά πρέπει να αλλάξει, αλλά οι μεγάλοι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, εκεί είναι που σταματάει.
0: Έλεγε ένα βράδυ ένας ακροατής ότι ήταν με τα δύο παιδιά του μέσα στο αυτοκίνητο και τη γυναίκα του, ναι. Τα παιδιά καθόντουσαν πίσω, φοράγανε τη ζώνη από μόνα τους επειδή τους το είχαν πει στο σχολείο,
2: ναι,
0: και
2: ναι.
0: Κάποια στιγμή ο πατέρας πέταξε από το παράθυρο το τυροπιτόχαρτο που έτρωγε, φαρμάκωνε την τυρόπιτά του.
2: Ναι, ναι.
0: Και άρχισε το κοριτσάκι και έκλαιγε υστερικά, λέγοντας αυτό που έκανε είναι απαράδεκτο. Το μωρό ήταν πρώτη δημοτικού πήγαινε.
2: Ναι,
0: η δασκάλα μας είπε στο σχολείο ότι δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
2: Ναι.
0: Και αναγκάστηκα, μου λέει, και μπήκα στη ΛΕΑ, τη λωρίδα ασφαλείας. Έβαλα τα αλάρμ, κατέβηκα και πήγα 150 μέτρα πίσω και έφερα το χαρτί για να σιγουρευτεί το κοριτσάκι ότι και σταμάτησε να κλαίει μόνο όταν είδε το χαρτί.
2: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, ότι αυτή η δασκάλα ήταν πολύ καλή δασκάλα.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Επηρέασε το πιτσιρίκι και τον πατέρα του πιτσιρικιού επηρέασε αυτή η δασκάλα.
0: Εξαντανακλάσεις που λένε.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Αυτό, αυτά. Μάλιστα, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ πολύ δωρεάν. Σε περιμένω πάλι, ναι.
2: Εννοείται.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Ακατάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ξέρετε πώς διαλύεται, αγαπητοί φίλοι, κοινωνική συνοχή που λέγαμε, συγγνώμη, που λέγαμε νωρίτερα ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να επαναφέρουμε τα της κοινωνίας σε ένα δρόμο κανονικό ή είναι πολύ αργά πλέον. Λοιπόν, η κοινωνική συνοχή διαλύεται όταν η ανοχή καταντάει αδιάφορη απάθεια. Δηλαδή, όταν ένα άτομο ή μια κοινωνία ανέχεται την αδικία, όχι μόνο επειδή σέβεται την ελευθερία, αλλά επειδή δεν νοιάζεται ή επειδή φοβάται. Κύριε Βασίλη από το Ρέθυμνο, που επικοινωνείτε πρώτη φορά, καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που δίνετε τη δύναμη να πω την άποψή μου.
0: Ναι, Βασίλη, μου σ' ακούω.
1: Εγώ βασικά είμαι ένας άνθρωπος, είμαι παντρεμένος, η γυναίκα μου είναι ψυχολόγος, έχει σπουδάσει.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα παιδί, τον Ιάσονα, που είναι 6,5 χρονών.
0: Ωραίο.
1: Τον έχουμε υιοθετήσει από 28 ημερών.
0: Ναι.
1: Παλεύουμε μια ζωή που πριν, δηλαδή δεν φτάνουν πουθενά τα υλικά αγαθά, δεν φτάνουν πουθενά, δηλαδή ζοριζόμαστε και να φάμε κάποιες φορές.
0: Ναι.
1: Από εκεί που ήμασταν ευκατάστατοι, εγώ παίρνω μια ταπεινή σύνταξη 460 ευρώ.
0: Ναι.
1: Μειωμένη την έχω πάρει. Ναι. Για προβλήματα υγείας.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημά μου ήταν ότι στα 18 μου που είχα πάει φαντάρος, ξεκίνησε μια ιωδήσια μου.
0: Δηλαδή?
1: Πήγα λοιπόν φαντάρος, δούλευα εκεί, με τα πεθέρι στο επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Και έφτιαχνα όλα τα αυτοκίνητα του στα τα πολεμικά, ρε, ο Καναδέζος και αυτά.
0: Έφτιαχνες τα καλύματα και τους ουρανούς των αυτοκινήτων, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Τέντες, ό,τι θέλεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν ήμουν φαντάρος στην ουσία. Ήμουνα...
0: Τα πετσιέρες.
1: Εκεί λοιπόν γύρω στα 18 μου και κάτι έπαθα μια ζημιά ψυχολογικής φύσεως. Με αποτέλεσμα να βρεθώ στο 401, πέρασα πολύ δύσκολα και πολύ... πάρα πολύ δύσκολα.
0: Mm-hmm.
1: Το... οι κυβερνήσεις λέει πέφτουν αλλά η αγάπη μένει.
0: Ναι.
1: Εγώ το έκανα για την πατρίδα μου, έτσι έγινε. Αλλά η πατρίδα μου ήδη με έχει πουλήσει και με έχει αγοράσει 10 φορές.
0: Mm.
1: Και μου δώσανε και πέρσι μια αύξηση στη σύνταξή μου γύρω στα 7 με 8 ευρώ. Α, δηλαδή κοροϊδία.
0: Κοροϊδία δεν λες τίποτα. Τώρα κοροϊδία, κοροϊδία δεν λες τίποτα, λέει ο Βασίλη μου.
1: Ναι, δεν φτάνει μόνο αυτό. Ρώτησα, γιατί ρε παιδιά μου δώσατε 8 ευρώ το μήνα. Α, μου λέει, για λογάριασαι 8 ευρώ για 12 μήνες που είναι ο χρόνος. Βγαίνει κανένα 60, πόσο βγαίνει.
0: 96.
1: Α, δηλαδή, μας βλέπουν ψυχόγαζοι. Και δεν ξέρω εσύ από το μου, δηλαδή έλεος. Έλεος.
0: Και δεν μου λες.
1: Έχω και ένα παιδί να μεγαλώσω.
0: Βασίλη μου,
1: δηλαδή, όταν πήρε το παιδί έβγαινα. Δηλαδή δεν έλειπε τίποτα στο παιδί. Ούτε είχε τώρα του λείπει.
0: Όταν μιλάς, Βασίλη, όταν μιλάς μη βιάζεσαι. Μόνο γιατί χάνω κάτι από αυτά που λες.
1: Ωραία.
0: Μη βιάζεσαι. Λέγεται πιο αργά. Ναι.
1: Πιο αργά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Λες ότι έβγαινε στον καιρό εκείνο που...
1: Ναι. Πριν 6,5 χρόνια που πέρα από τον Ιάσονα, μια χαρά.
0: Mm.
1: Έχουμε δικό μας, έχουμε και δύο σπίτια. Το ένα είναι 120 τετραγωνικά και το άλλο σπίτι είναι 70 τετραγωνικά. Δηλαδή φαντάζομαι να μην τα είχαμε και αυτά.
0: Δηλαδή το ένα το νοικιάζεται.
1: Το ένα το νοικιάζουμε και ξεπληρώνει το δάνειό του. Το άλλο σπίτι είναι γύρω στα 120 τετραγωνικά, είναι μέσα στο Ρέθυμνο. Και είναι το σχολείο δίπλα που πάει ο Ιάσονας, το κολυμπητήριο, το παιδί αθλείται κιόλας.
0: Κατάλαβα. Και δεν μου λες, στο νοσοκομείο για ποιο λόγο έπαθες αυτό το στραπάτσο?
1: Έπαθα συναισθηματική ψύχωση, έπαθα.
0: Ναι.
1: Το 86-87.
0: Και δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι, μη φανταστείς ότι κάνω κάποιο είδους κριτική, αλλά... Πώς και σου επιτρέψανε να υιοθετήσεις παιδί έχοντας περάσει αυτό το λούκι?
1: Έχω μια πολύ καλή διαγωγή. Έχουν γίνει όλα μπροστά στο δικηγόρο, τα πάντα.
0: Ναι.
1: ήτανε για μας, εμένα και τη γυναίκα μου, ήτανε σαν να πάρεις ένα κέρμα, να το πετάξεις ψηλά και ένα άλλο από όσα πέσει, να έχεις καταφέρει αυτό που το θέλαμε πολύ. Είχαμε με τη γυναίκα μου πάει σε εξωσωματική, για όλα αυτά τα πέρα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, καλό μου, κατάλαβα.
1: Και φοβερά έξοδα, έτσι, δεν μας νοιάζει τα έξοδα, θέλαμε ένα παιδί. Και τελικά μας δώσει ο Θεός.
0: Ναι, μπράβο.
1: Εγώ πιστεύω στο Θεό.
0: Και εγώ πιστεύω.
1: Λοιπόν,
0: και δεν μου λες, ρε Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Πώς σου φαίνεται το θέμα της οπλοκατοχής στην Κρήτη?
1: Άκου να δεις. Άμα δεν έχουμε εμείς όπλα, ποιοι θα έχουνε?
0: Γιατί εσείς τι είστε?
1: Τι είμαστε?
0: Ναι.
1: Είμαστε.
0: Ε?
1: Οι μισοί είναι μπουνταλάδες που λέμε εδώ.
0: Οι μπουνταλάδες πρέπει να έχουν όπλα. Ένα λεπτό. Ένας που δεν έχει μυαλό πρέπει να έχει όπλο? Υποκατάστατο του μυαλού είναι το όπλο.
1: Είναι ο μπαμπάς που θα μάθει στο παιδί του στα 12, στα 13,
0: ναι,
1: να βάζει σφαίρες στο όπλο για να πυροβολάει στον αέρα.
0: Ωραία.
1: Για να νιώσει δυνατό το παιδί του.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν πρέπει να σταματήσει κάποτε?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση?
1: Να
0: εκπολωθεί
1: κατά κάποιο τρόπο και κατά ένα διάστημα, ναι. Αλλά δεν σταματάει. Καταρχήν η Κρήτη είναι κράτος. Να το γενικεύσω δηλαδή.
0: Μα πώς είναι κράτος, αφού...
1: Κράτος έχει... είμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε, δεν...
0: Συγγνώμη, μία στιγμή. Τις συντάξεις που παίρνουν οι συνταξιούχοι, τις παίρνουν από κρητικούς φορείς ή από το ελληνικό κράτος?
1: Εγώ πλήρωνα, στην περίπτωση μου είχα 16-17 χρόνια τέλεια.
0: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που παίρνει σύνταξη από το ΤΕΒΕ, ναι, δεν είναι κράτος η Κρήτη, είναι Ελλάδα.
1: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Ναι, να μου πεις.
1: Όταν η Κρήτη, καταρχήν η Κρήτη και δύο άλλα τρία νησιά ζουν όλη την Ελλάδα.
0: Και αυτό τι πάει να πει δηλαδή? Ότι μπορούν, ότι ζει όλη την Ελλάδα και μπορεί και να σκοτώσει τη μισή Ελλάδα άμα θέλει.
1: Άμα ο άλλος είναι μεθυσμένος ή μαστουρωμένος, αδελφέ μου,
0: να πάει φυλακή 150 χρόνια.
1: Πάμε στους γάμους, πάμε.
0: Αγόρι μου,
1: είναι
0: άμα είναι...
1: Κοιτάς στο τραπέζι απέναντι και σου λέει, έχει τη γυναίκα από το δίπλα, είναι ξανατιά. Και σου λέει, είναι ξανήγης. Δηλαδή,
0: τι κοίταξες, ναι.
1: Γιατί κοίταξες, δηλαδή, έχει και πέντε, πώς να το πω δηλαδή, πέντε κρασιά και νομίζω ότι είναι να μην το πω τώρα.
0: Ωραία, εντάξει. Αυτός μπορεί να νομίζει ότι θέλει, αλλά μπορείς να μου εξηγήσεις και κάτι άλλο. Για ποιο λόγο όταν γίνεται αυτό που έγινε και δεν θυμάμαι τα βαρύδια, πώς διάλο λέγεται το...
1: Τα βαρύδια, ναι.
0: Αυτά. Λοιπόν, τον τύπο που έβαλε...
1: Τα βαρύδια βγάζουν δολοφόνους.
0: Λοιπόν, αν τα βορύδια βγάζουν δολοφόνους, μαζέψτε όλους τους κατοίκους των βορυδίων και βάλτε τους φυλακή. Αφού είστε κράτος, λύστε το πρόβλημα μόνοι σας.
1: Στη φυλακή δεν γίνεται να μπουν όλοι. Στη φυλακή θα μπουν 2-3.
0: Ωραία. Αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι και ξεκίνησε το μακελιό, γιατί είναι έξω με περιοριστικούς όρους
1: γιατί
0: να έρχεται?
1: Γιατί, ρε φίλε, άμα να με έχει βαφτίσει, δεν ξέρω τι είναι και πια.
0: Μπράβο, αυτό έλεγα πριν. Πάρ' το ρεμάλι αυτό και πήγαινε και δίκασέ το στην Κοζάνη. Όχι στην Κρήτη.
1: Πώς θα σου πω, ρε φίλε μου, με ξένα κόλληβα κάνουν μνημόσυνο. Ο ένας είναι ο τάδε, ο άλλος είναι ο τάδε, ο άλλος είναι δικηγόρος, πολιτικός.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή μία κομπανία, κόμπανη, όλοι μαζί.
1: Βεβαίως. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε ευχαριστοφυτίες, έχουμε κλοπές ζώων, όλα.
0: Ναι.
1: Και...
0: Δηλαδή δεν έχει χασισοφυτίες μόνο στα Ζωνιανά, έχει κι αλλού χασισοφυτίες? Δεν έχει μόνο στα Ζωνιανά, έχει κι αλλού.
1: Τα Ζωνιανά, εμείς μιλάμε τώρα για τα βορύδια.
0: Ναι. Έχει και στα βορύδια χασισοφυτίες.
1: Παντού, έχει όλη Κρήτη, έχει παντού. Τα μισά τα δίνουν στο κράτος και τα άλλα μισά τα παίρνουν αυτοί.
0: Μάλιστα. Τι δίνουνε, τις φούντες στο κράτος?
1: Κάνουνε ταλαβέρια.
0: Για να μαστουρώνει το κοινοβούλιο, για ποιο λόγο τα δίνουν στο κράτος?
1: Να μαστουρώνει το κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο.
0: Μα τώρα είπες τα δίνουν, είπες τα δίνουν τα μισά στο κράτος. Σε ποιο κράτος? Σε ποιο κράτος?
1: Πολιτικούς.
0: Α, αυτό είπα και εγώ.
1: Πίσω από τώρα... όλα αυτά υπάρχουν πολιτικοί.
0: Μάλιστα, κατάλαβα, Βασίλη μου.
1: Τώρα εγώ λοιπόν τι θέλω να συνεχίσω αυτό που θέλω να
0: σπάσω. Να συνεχίσεις, βεβαίως.
1: Λοιπόν, με έχουν αναγκάσει, εγώ παίρνω φάρμακα. Πάω το χρόνο 3 φορές στο ιατρό, σε ψυχίατρο, μου γράφει συνταγή τα λοιπά, άψογοι άνθρωποι,
0: ναι.
1: Άψογοι.
0: Ναι.
1: Ακόμα και πιο παλιά που νοσηλευόμουν στην ψυχιατρική κλινική των Χανίων, όλοι ήταν άψογοι.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Γουλιέρμος, η κυρία Ζανακάκη, η κυρία Τερπέ, άψογοι. Λες και ήμουν παιδί τους τότε.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι 56 χρονών.
0: Να ζήσεις και...
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω εγώ τώρα και σου είναι να μου δίνετε τα φάρμακά μου χωρίς να τα αγοράζω. Και όχι να μου λέει πάρε 80 ευρώ αύξηση στη σύνταξη, αλλά πλήρωνε εσύ τα φάρμακα. Άλλο πρόβλημα.
0: Γιατί, Βασίλη μου, υπήρξε κάποια περίπτωση να παίρνεις τα φάρμακα χωρίς να τα πληρώνεις, τη συμμετοχή σου.
1: Εδώ, πιο παλιά, τα πιο παλιά χρόνια, χωρίς να θέλω να τα κομματιστώ,
0: ναι.
1: Στο παλιό ψυχιατρίο στη Σούβα, κάθε πρωί σε όλους τους άρρωστους έδινε το κράτος ένα πακέτο τσιγάρα. 20 διάρια, αξέραστα. Λοιπόν, αυτό ήταν η διαταγή να γίνεται του Μητσοτάκη, όχι αυτήν εδώ.
0: Του παππού, του πατέρα.
1: Παππού.
0: Του πατέρα, ναι.
1: Όλοι παίρναμε τα φάρμακά μας το πρωί και ένα πακέτο τσιγάρα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν είχα ανάγκη το πακέτο το τσιγάρα, γιατί ήμουν από πλούσια οικογένεια. Αλλά θέλω να σου πω ότι και οι νόμοι και οι κανόνες γίνονται και ξεγίνονται.
0: Κατάλαβα.
1: Και ένας κανόνας αλλάζει κι αυτός. Ήρθε τίποτε άλλο έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Τι να σου πω. Εγώ και... θέλω να μην πληρώνω τα φάρμακά μου. Είναι γύρω στα 24-25 ευρώ. Γιατί να μην... Πιο παλιά δεν τα πληρώνα.
0: Ναι.
1: Τα έπαιρνα... Μου τα γράφω γιατρός και τα έπαιρνα. Τώρα δεν μου τα γράφει πάλι ο γιατρός, αλλά πληρώνω...
0: Τη συμμετοχή. Πληρώνεις τη συμμετοχή σου, ναι.
1: Και κάτι παραπάνω, δεν είναι 24 ευρώ περίπου.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, μου το πες.
1: Μα για μένα 24 ευρώ το μήνα είναι υπόθεση.
0: Και δεν μου λες, ρε Βασίλη, τώρα που είπες ότι είσαι από πλούσια οικογένεια, πού πήγανε τα πλούτη?
1: Πού πήγανε τα πλούτη?
0: Ναι.
1: Καταρχήν η μάνα μου είχε 3 γιους.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια καλή δουλειά, τα τρώγαμε.
0: Ναι.
1: Δεν χρωστούσαμε όμως πουθενά.
0: Πώς?
1: Δεν χρωστούσαμε πουθενά, ναι. Κι όμως τα τρώγαμε.
0: Ναι.
1: Το 80 που εμένα η επιχείρησή μου ήταν που πληρώναμε από τους λίγους που πληρώνανε εφορίες και αυτά, εμείς ήμασταν άψογοι.
0: Ναι.
1: Πληρώναμε κανονικά.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα λοιπόν έχω έρθει τα πάνω κάτω. Δηλαδή γυρίσαν τα πόδια και χτυπήσανε το κεφάλι. Mm. Δεν με νοιάζει. Έχω, όπως σου είπα, έχω και δύο σπίτια με τη γυναίκα μου και τα παλεύουμε.
0: Πάλι
1: αλλά
0: καλά. Πάλι καλά.
1: Πριν 6-7 χρόνια που πήρα το μικρό, πήραμε το μικρό και τώρα δεν περπατάει δουλειά. Δηλαδή τώρα είναι πολύ πιο δύσκολα από... Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα, να μην λέω στον αέρα για ποσά και για χρήματα για το μικρό. Ο μικρός πάει σχολείο, πρώτη δημοτικού, πηγαίνει στο κολυμπητήριο, είναι άψογος, παίζει μπάσκετ.
0: Να τον χαίρεστε.
1: Έχω πάθει πλάκα με τις αποδόσεις του.
0: Να τον χαίρεστε τον Ιάσον.
1: Ευχαριστώ και ένας καλά, αλλά καμιά φορά σκέφτομαι σε τι κόσμο το φέρα το παιδί μου.
0: Ε?
1: Καμιά φορά λέω σκέφτομαι και λέω σε τι κόσμο το φέρα το παιδί μου.
0: Εντάξει. Θα στρώσει σιγά σιγά, τι θα κάνουμε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ή θα το κλείσουμε το μαγαζί ή θα στρώσει. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
1: Τώρα και τελειώνω.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με τα φάρμακα, δηλαδή γιατί να τα πληρώνω?
0: Δεν
1: τα
0: μπορώ
1: φάρμακα.
0: Να σου απαντήσω σε αυτό. Και εγώ τα δικά μου τα φάρμακα από τα εμφράγματα που έπαθα τα πληρώνω. Τη συμμετοχή μου πληρώνω δηλαδή, δεν πληρώνω.
1: Και εγώ δίνω συμμετοχή, αλλά εδώ έχουμε ελλείψεις στην Κρήτη με κάποια φάρμακα.
0: Ναι, επαντού
1: μια λίγο τεταμιλητίν να λέει λίγο τετάρεξο το ανήλ. Τι να λέει κάποια άλλα, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Αν έχεις και μια ιδέα από τα ονόματα που σου είπα.
0: Δεν έχω, αλλά σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Okay. Γεια σου,
1: Βασίλη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Γεια καλή σου. Δύναμη.
0: Σε περιμένουμε πάλι. Γεια χαρά.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

ώρα είναι μία. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

άκρος απ' τα σκουπίδια είναι χρήσιμο πολύ. Δείχνει μια ευαισθησία κάπως οικολογική. Έτσι όπως μαζευτήκαν και

0: θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω. Θες.
1: Η ώρα είναι 2. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

Rocks FM 93.4.